0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο

corazón está ahí

0: d'espoir. Tant d'espoir.
1: Τη μουσική επιλέγει ο Φάνης Ζαβέλας.

el cielo azul.

you want to travel with her, and you want to travel.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Κορέκα. Ένα μουσικό έργο του Χαράλαμπου Γογιού. Βασισμένο σε γυναικεία χωρικά από αρχαίες τραγωδίες. Τζαζ και πολυφωνικές μεταγραφές. Με το χοροδιακό σύνολο Κόρες, τη Μαρίνα Σάτη και τον Τάσο Αποστόλου. 31 Ιουλίου και 1η Αυγούστου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίες Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
5: Κόσμος 93,6.

Και φτάσαμε αισίως στην Παρασκευή. Για κάποιους, νομίζω αρκετούς, είναι και η πρώτη μέρα των διακοπών, η σημερινή, τουλάχιστον η αυριανή, είναι και τέλος του μήνα. Για άλλους είναι μια ευκαιρία να κοιμηθούν λίγο παραπάνω, που λέει και η Ελπίδα Παπουτσή. Όπως και να έχει, το Σαββατοκύριακο είναι εδώ. Αυτό είναι αδιαφυσβήτητο. Τώρα το τι θα κάνετε με αυτό είναι δικό σας θέμα, αλλά συνήθως είναι κάτι ευχάριστο. Έχω ξαναπεί ότι ακόμα και αν δουλεύεις το Σαββατοκύριακο, όταν έρχεται η Παρασκευή σου έρχεται κάπως καλύτερα. Λες, εντάξει, έφτασε το τέλος της η εβδομάδα. Πάμε για μια καινούργια αρχή από Δευτέρα που λέμε. Εμείς εδώ στο κόσμο ξεκινήσαμε με Κιάνι Πάρον και Σαμπάο. Είναι ήδη 4-5 λεπτά μετά τις 6. Μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 8. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάνα Μαστάθη. Ελπίδα Παπουτσή, όπως ακούσατε, θα μας συντροφεύσει και στη ρύθμιση του ήχου. Μέχρι τις 8. Υπενθυμίζω για την επικοινωνία μας τα γνωστά. Το Viber δηλαδή, Κόσμος Radio γράφεται, ανοίγει σελίδα. Τα social media και το τηλέφωνο 210-6066-429. Προσέξτε, μην τηλεφωνήσετε κάπου αλλού και ξυπνήστε κανέναν άνθρωπο. Καλή.

Παρασκευή λοιπόν σήμερα, τελευταία μέρα του μήνα. Δυστυχώς οι πυρκαγιές συνεχίζουν να μένονται. Μάλιστα χθες το βράδυ είχαμε και μήνυμα του 112 στους κατοίκους της περιοχής Φλόκα εκεί στην προς Άρλα διαβάζω, έχει πυρκαγιά σε δασική έκταση, είναι έξω από την Πάτρα στην περιοχή Φλόκα Αχαΐας που έχει εκδηλωθεί η πυρκαγιά. Επίσης έχει αναζαπηρωθεί χθες το βράδυ στην Πάρο η πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει εκεί στο Χιτά. Είναι πολύ ισχυροί οι άνεμοι και θα συνεχίσουν να είναι τις επόμενες μέρες μέχρι και την Κυριακή. Έχουμε πορτοκαλί προειδοποίηση, πολύ δηλαδή υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και σε Αττική αλλά και σε Κρήτη και στα νησιά του Βορείου Αιγαίου και στις περιοχές της Εύβοιας, Φθιώτιδας, Αχαΐας. Είναι μια δύσκολη ημέρα η σημερινή. Επίσης να σας πω, αν ταξιδεύετε, έχουμε απαγόρευση από όπλο από Ραφίνα και Λαύριο λόγω των θυελλωδών ανέμων που πλέουν στα πελάγη. Διαβάζω ότι οι ταξιδιώτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατατόπους λιμεναρχεία πριν από την μετάβασή τους στα λιμάνια. Κατά τα άλλα, ο καιρός σήμερα, θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 33 βαθμούς, στη Θράκη μέχρι 36, Θεσσαλία μέχρι 34 βαθμούς, στην Δυτική Στερεά και στη Δυτική Πελοπόννησο μέχρι 40 βαθμούς, στην Κρήτη θα φτάσει μέχρι 30 βαθμούς, στα Επτάνησα μέχρι 34 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη εκεί έθριος ο καιρός μέχρι 32, από 25 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου και στην Αττική επίσης έθριος ο καιρός και η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 33 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή στην Αθήνα είμαστε στους 27 βαθμούς Κελσίου και ο Ρόμπι Ρόμπερτσον, Somewhere Down the Crazy River.

καταπληκτική και πονεμένη, θα τολμήσω να πω, φωνή της Amy Winehouse, Will You Still Love Me Tomorrow. Στο ημερολόγιο της ημέρας, σαν σήμερα 1801, ο Λόρδος Έλγιν μεταφέρει την πρώτη μετόπη από τα μάρμαρα του Παρθενώνα στο Λονδίνο, και σαν σήμερα το 1856, με βασιλικό διάταγμα του Όθωνα, απαγορεύεται το κάπνισμα στους δημόσιους κλειστούς χώρους. Αιτία της απαγόρευσης αποτέλεσε ο κίνδυνος πυρκαγιάς και η Ελλάδα ήταν από τότε από τις πρώτες χώρες που δημιουργούν ένα έτσι θεσμικό πλαίσιο για την απαγόρευση του καπνίσματος. Βέβαια τώρα το αντιρρήσαμε εν έτη 2026, δεν ξέρω, έχουν αλλάξει κάπως τα πράγματα. Σαν σήμερα γεννήθηκε και έχει γενέθλια ο Kenny Barrel, ένας κορυφαίος Αμερικανός κιθαρίστας της jazz και των blues. Ο εκλεκτός του Duke Ellington τον θεωρούσε όχι μόνο απλώς τον αγαπημένο του κιθαρίστα, αλλά είχε δηλώσει δημόσια ο Duke Ellington ήταν ο μόνος που μπορούσε να αποδώσει σωστά την απαιτητική μουσική του στη κιθάρα. Και ο Jimi Hendrix ήταν θαυμαστής του. Ο Kenny Barrel το 1951, ενώ ήταν ακόμα φοιτητής, αντικατέστησε τυχαία τον κιθαρίστα του Dizzy Gillespie για μια σειρά εμφανίσεων στο Detroit, και αυτό ήταν ένα γεγονός που εκτόξευσε τη φήμη του. Ο Jimi Hendrix είχε πει ότι ο ζεστός και ο γήινος ήχος του Barrel στο άλμπουμ Midnight Blue τον επηρέασε βαθιά. Μιλώντας για αυτό το εξαιρετικό άλμπουμ, το Midnight Blue, υπάρχει και ένα αφιέρωμα από τον Λεωνίδα Αντωνόπουλο στο End Echo. Θα το βρείτε, Cosmos Jazz History, τα άλμπουμ που έγραψαν την ιστορία της jazz, εκεί θα το βρείτε. Και υπάρχει ένα αφιερώμα στο Kenny Barrel και αυτό το καταπληκτικό άλμπουμ, το Midnight Blue, από τον Λεωνίδα Αντωνόπουλο. Εδώ Kenny Barrel στο CC Rider.

Αυτός λοιπόν είναι ο καταπληκτικός Κιάνι Μπάρελ. Να πούμε ότι το 1978 ο Μπάρελ δημιούργησε στο Πανεπιστήμιο του UCLA το πρώτο ακαδημαϊκό μάθημα στην Αμερική αφιερωμένο αποκλειστικά στη ζωή και το έργο του Duke Ellington. 25-26 λεπτά μετά τις 6, μια μεγάλη καλημέρα και στην Ρουμπίνη Σταγκουράκη που μας ακούει έτσι νωρίς το πρωί. Την ακούτε, είμαστε σχεδόν τα δύο άκρα, την ακούτε το βράδυ. Τη Ρουμπίνη εδώ 10 με 12 στο σταθμό του Κόσμος με τις εξαιρετικές μουσικές της. Καλημέρα σε όλους όπου και αν μας ακούτε, από το αυτοκίνητο, από τη δουλειά, από την τηλεόραση, από το Ερτέκο. Εδώ μαζί μέχρι τις 8 τα μηνύματά σας έρχονται ήδη. Υπενθυμίζω και στο Viber, θα γράψετε Κόσμος Radio, θα ανοίξει σελίδα, στείλετε μήνυμα, αλλά και τα τηλεφωνήματά σας και νωρίς το πρωί, 10 66 66 429, και βέβαια και μέσα από τα social και εκεί μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα. Με Beatles θα πάμε μέχρι το ρολόι να δείξει και μισή.

Ακούτε Κόσμος. Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

καταπληκτικός George Benson και το This Masquerade, ένα τραγούδι, μια διασκευή στο κομμάτι του Leon Russell που περιλαμβάνεται στο album Prison. Το album Prison του George Benson είναι ένα album που αποτελεί ορόσημο στην ιστορία της jazz. Ήταν ο πρώτος jazz δίσκος που ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο πωλήσεις, ενώ αργότερα επιστοποιήθηκε και 3 φορές πλατινένιος. Και όχι μόνο αυτό, σαν σήμερα πήγε στο νούμερο 1 στο αμερικανικό chart, στο Billboard 200, δηλαδή στο pop chart αν θέλετε, αλλά ήταν και νούμερο 1 και στο chart της jazz και στο R&B. Και έτσι μπήκαμε και στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Είναι 33 λεπτά μετά τις 6, μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές εδώ στο Κόσμος 93,6. Η Ηλιάνα Μαστάθη, Ελπίδα Παπουτσί εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Tokyo Ska Paradise Orchestra, ένα summertime, ό,τι πρέπει νομίζω για Παρασκευή και τέλος του μήνα.

Είναι μια είδηση λοιπόν που αφορά ένα θέμα που, το οποίο ασχοληθήκανε πάρα πολύ. Διαβάζω ότι μετά το θόρυβο που προκάλεσε η μη χορήγηση άδειας για τη συναυλία στο Διόν του στο Μανώλη Μητσιάν ερμηνεύσει το τραγούδι του Μάνου Χατζουδάκη, το ερμήνευσε κανονικά το απαγορευμένο τραγούδι. Υπενθυμίζω ότι την προηγούμενες μέρες είχε ξεσπάσει στα μίντια και όχι μόνο μια κατακραυγή, αν θέλετε, γιατί ο γιος του Μάνου Χατζηδάκη είχε απαγορεύσει στο Μανώλη Μητσιάν να ερμηνεύσει αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, ο Μανώλης Μητσιάς ερμήνευσε, διαβάζω ξανά το τραγούδι, σε δύο συναυλίες, στην Αμφιλοχία και στο Νότιο Επικούριο Απόλλωνα, στην Ηλία. Και το κοινό, λέει, διαβάζω εδώ, υποδέχτηκε το τραγούδι με παρατεταμένο χειροκρότημα σε αυτές τις συναυλίες, οπότε αποκαταστάθηκε η τάξη. Στα δικά μας τα μουσικά, σαν σήμερα, ένα ιστορικό συγκρότημα κυκλοφορεί ένα ιστορικό κομμάτι, η Blue Oyster Cult. Κυκλοφορούν αυτή τη μεγάλη τους επιτυχία, το Don't Fear the Reaper, σαν σήμερα το 1976. Εμείς θα ακούσουμε μια πολύ ωραία διασκευή από τους Beautiful South, λίγο διαφορετική, αρκετά διαφορετική και λίγο και Latin. Don't Fear the Reaper, 41 λεπτά μετά τις 6.

στα χρήσιμα χρηστικά νέα, σήμερα είναι η τελευταία μέρα για την υποβολή αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Έχετε λίγες ώρες ακόμα μπροστά σας. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα. Υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας stegastikomindyou.gov.gr. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εκεί πέρα τους κωδικούς TaxisNet. Δικαιούχοι είναι κυρίως οι γονείς που βαρύνουν το φοιτητή, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις ο φοιτητής ο ίδιος μπορεί να είναι ο δικαιούχος, και είναι και σημαντικό επίδομα. Κυμαίνεται από 1.500 μέχρι 2.500 ευρώ ανάλογα με την περιοχή φοιτησης και αν ο φοιτητής συγκατοικεί με άλλον φοιτητή σε μισθωμένη κατοικία. Επίσης, αν ταξιδεύετε από Ραφίνα, ισχύει απαγορευτικό από όπλους στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω θυελλωδών ανέμων που φτάνουν και ένταση μέχρι 9 από φόρ. Τα αλεδρομολόγια από το λιμάνι του Πειραιά εκτελούνται με ευθύνη, λέει, και κρίση των πλοιάρχων μέχρι νεοτέρας. Θα έχουμε ισχυρούς ανέμους, οπότε πριν ταξιδέψετε καλό είναι να πάρετε ένα τηλέφωνο να δείτε αν θα φύγει το πλοίο σας. Στα δικά μας τα μουσικά, σήμερα έχει γενέθλια η Μαρία Νατσιονάλε. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1969. Είναι μια διακεκριμένη Ιταλίδα τραγουδίστρια. Έχει ναπολιτάνικη καταγωγή, γι' αυτό και τα τραγούδια της συχνά είναι σε αυτή τη διάλεκτο, την ναπολιτάνικη. Έχω ξαναπεί ότι το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι από τη Μαρία Νατσιονάλε. Είχα ζητήσει από ένα φίλο μου Ιταλό να μου το μεταφράσει και μου λέει: δεν καταλαβαίνω τίποτα. Και λέω: τι εννοείς, Ιταλός είσαι, τι δεν καταλαβαίνεις? Μου λέει: είναι σε μια άλλη διάλεκτο, την ναπολιτάνικη, και πραγματικά δεν μπορώ να στο μεταφράσω. Βέβαια, ο τίτλος Ρατσιόνε Σεντιμέντο, λογική και ευαισθησία, νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι. Μαρία Νατσιονάλε, λοιπόν.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Κάτω από εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες και με ανέμους που άγγιξαν και τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, πυροσβέστες, εθελοντές και κάτοικοι δίνουν μάχη για να ελέγξουν τα πύρινα μέτωπα. Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα στην περιοχή Φλόκα Αχαΐας. Μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να απομακρυνθούν προς την κοινότητα Άρλα. Συναγερμός και στο Αγρίνιο, όπου καίγεται δάσος κοντά στο Αρχοντοχώρι. Φωτιά και στη Φαλεσία στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Δραματική παραμένει η κατάσταση στο νότιο Ρέθυμνο, θυελώδεις άνεμοι που ξεπερνούν και τα 12 μποφόρ. Στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής επικεντρώνονται οι προσπάθειες των πυροσβεστών. Στον ασώματο δεν απειλείται πλέον η ιστορική μονή της Πρέβελης, αποτεφρώθηκε ωστόσο μέρος του μοναδικής φυσικής ομορφιάς Φοινικόδασους. Καλύτερη εικόνα σε άνδρο και κάλυμνο, αναζωπυρώσεις στην Πάρο αλλά εντός οριοθετημένης έκτασης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στην Αττική καθώς και σε περιοχές ακόμη 7 περιφερειών της χώρας. Τριήμερο πένθος στο Δήμο Αμαρίου ως ένδειξη τιμής στους δύο πυροσβέστες Παντελή Διαμαντάκη και Μανώλη Στρατιδάκη που έχασαν τη ζωή τους στην κατάσβεση της φωτιάς στο Ρέθυμνο. Σήμερα στο Αγρίνιο η κηδεία του 27χρονου πυροσβέστη Κώστα Λεμοδέτη που κατέρευσε στη φωτιά στο Γήθιο. 4 συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια και από πρόθεση σε Αττική και Μεσσηνία. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επίτευξη συμφωνίας για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και των ένοπλων οργανώσεων στη Λωρίδα της Γάζας στο πλαίσιο του Αμερικανικού Σχεδίου Ειρήνευσης. Έκανε λόγο για ιστορική συμφωνία και διαβεβαίωσε πως ο Ισραηλινός στρατός θα αποσυρθεί μόλις ολοκληρωθεί ο αφοπλισμός. Στη συνέχεια, ο πλήρης έλεγχος των όπλων στη Γάζα θα περάσει σε μια νέα μεταβατική Παλαιστινιακή Αρχή, η οποία θα υποστηρίζεται από διεθνή δύναμη σταθεροποίησης. Ανώτερος στέλεχος της Χαμάς δήλωσε στο BBC ότι η οργάνωση έχει αποδεχθεί το σχέδιο πλήρους αποφοπλισμού και ότι η επίσημη ανακοίνωση αναμένεται σύντομα. Ισραηλινός αξιωματούχος έκρινε ότι η πρόταση δεν καλύπτει τις απαιτήσεις του Τελ Αβίβ. Τουλάχιστον 6 Παλαιστίνοι, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, σκοτώθηκαν στη Γάζα από Ισραηλινά πλήγματα, ενώ ο θύλακας παραμένει βυθισμένος σε ανθρωπιστική κρίση. Αντιμέτωποι με μία από τις σοβαρότερες συνοριακές δοκιμασίες των τελευταίων ετών, η Μαδρίτη, οι χιλιάδες μετανάστες περνούν από το Μαρόκο στη Θέουτα. Στρατιωτικές δυνάμεις αναπτύσσονται στους δρόμους της Ισπανικής πόλης, τουλάχιστον 10 νεκροί. Τον Ισπανικό θύλακα θα επισκεφθεί ο Πρωθυπουργός Σάντσεθ. Σε αναστολή των ελεύθερων μετακινήσεων της συνθήκης Σέγγεν από την Ισπανία προσανατολίζεται η Ιταλία. Η Μαδρίτη καλεί σήμερα τον Ιταλό πρεσβευτή για να του επιδοθεί διαμαρτυρία. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως δεν είναι σίγουρος ότι θα αφήσει την Ουκρανία να κατασκευάσει πυράβλους Patriot, ενώ είπε ότι οι απεσταλμένοι του, Γουίτκοφ και Κούσνερ, θα μεταβούν για πρώτη φορά στο Κίεβο τις επόμενες ημέρες. Η Ελλάδα καταδικάζει τις ρωσικές επιθέσεις που στήχησαν τη ζωή αμάχων στην Ουκρανία, καθώς και την παραβίαση του πολωνικού και ως εκ τούτου του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρά μελτέμια έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.

0: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Πολωνο-Ουκρανικά σύνορα έπεσε στο, μέσα στην Πολωνία. Είναι ένα θέμα το οποίο επίσης πονοκεφαλιάζει την Ευρώπη και κάνει πιο χειροπιαστό αυτό που εδώ και πάρα πολύ καιρό λέει η Ουκρανία, ότι πρέπει να εξασφαλιστεί η αντιεροπορική προστασία της χώρας, γιατί δεν αφορά μόνο την αντιεροπορική προστασία της ίδιας της χώρας αλλά και της Ευρώπης. Λοιπόν, να επιστρέψουμε εμείς στο θέμα των πυρκαγιών και να πάμε γρήγορα στον κύριο Φωκίνα Ζούμη. Είναι αντιπεριφερειάρχης της Αχαΐας. Σας έλεγα νωρίτερα ότι εκδόθηκε 112 για να υπάρξει από την περιοχή Φλόκα, να υπάρξει απομάκρυνση προς την περιοχή... το χάσα. Θα μας το πει όμως ο κύριος Ζούμης. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα. Είναι μια φωτιά που πήρε τα ξημερώματα στην περιοχή Φλόκα, όπως είπατε.
1: Ναι.
2: Έχει αυτή τη στιγμή δύο μέτωπα. Το ένα πάει προς τη Χιτά και ο άλλο προς την περιοχή Πηγάδια. Έχει σπάσει το μέτωπο της φωτιάς. Έχουν σηκωθεί δύο καραντέρ και ελικόπτερο. Υπάρχει μια ισχυρή πυροσβεστική παρουσία με πτήγια μέσα. Η περιφέρεια και ο Δήμος έχουν δώσει υδροφόρες και χωματουργικά μηχανήματα. Θα έχουμε εικόνα καλύτερη σε λίγο.
1: Κρίνεται δύσκολη αυτή η πυρκαγιά, το λέτε, επειδή σας ακούω να λέτε ότι έχει σπάσει
2: δύο. Το χωριό το Φλόκα, ναι. είχαμε κάποια σπίτια, δεν μπορώ να σας πω τον αριθμό, αλλά είχαμε ζημία σε σπίτια,
1: ναι.
2: Στο χωριό Φλόκα. Είναι μια περιοχή που έχει μια επικινδυνότητα κυρίως λόγω της Χιτά.
1: Αυτό γιατί από όπου μαθαίνω. Ναι. Εκεί υπάρχουν στο Χιτά μέτρα πυροπροστασίας, έστω γιατί μάθαμε σε άλλους Χιτά, για παράδειγμα στην Πάρο δεν υπήρχαν.
2: Την Πάρο, δεν ξέρω για την Πάρο.
1: Ναι, όχι, προφανώς δεν ξέρετε. Ναι, για σας λέω, γιατί εκεί, σε αυτόν τον Χιτά.
2: Ναι. Είναι μια μονάδα η οποία είναι πιο σύγχρονη. Είναι απαραίτητο να έχει μέτρα. Αυτή τη στιγμή το σημαντικό είναι να μην μπει μέσα στο Χιτά. Τώρα δεν μπορώ να σας πω κάτι παραπάνω.
1: Ναι. Μας λέτε όμως ότι ήδη πετούν τα πρώτα δύο καναντέρ
2: εκεί. Ναι. Εδώ και ώρα, όχι τώρα.
1: Να σας ρωτήσω κάτι. Η άνεμη είναι ισχυρή, είναι...
2: Η άνεμη είναι
1: εμπνέουν ισχυρή, ανησυχία είναι, δηλαδή.
2: Είναι από χθες το βράδυ ισχυρή.
1: Ναι.
2: Και γι' αυτό χθες συνεδριάσαμε, κάναμε και το ΠΕ και χθες το βράδυ. Η αλήθεια είναι ότι τη στιγμή που μπήκε η φωτιά είναι λίγο περίεργο τώρα. 3.30-4 ώρα το πρωί. Εν πάση περιπτώσει, θα έχουμε καλύτερη εικόνα σε λίγο.
1: Ωραία, αυτή είναι η πρώτη εικόνα. Όταν θα έχουμε πιο ολοκληρωμένη, θα την μεταδώσουμε βεβαίως. Περιμένουμε και από την πυροσβεστική που κάνει πολύ καλή δουλειά στο να διαπιστώσει πώς ξεκινούν αυτές οι πυρκαγιές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Προς το παρόν.
2: Έχουμε
1: να είστε καλά.
2: Δυστυχώς και άλλη φωτιά στην Αχαΐα, στο Σούβαρδο.
1: Ναι.
2: Είναι κι άλλο μέτωπο. Το Σούβαρδο είναι μια ορεινή περιοχή Καλαβρίτων.
1: Ναι.
2: Έχουμε και εκεί μια ορεινή φωτιά σε δασική περιοχή. Είχαμε και πέρσι στην ίδια περιοχή φωτιά. Δεν έχει εκεί πολύ κοντά πολλές κατοικημένες περιοχές, αλλά είναι μέσα σε δασικό ιστό, είναι πολύ επικίνδυνη.
1: Άμα είναι σε δασικό ιστό, είναι πολύ εύκολο με την εξερασία που είχαμε το τελευταίο διάστημα υπάρχει να εξαπλωθεί πάρα πολύ γρήγορα. Άρα έχουμε δύο μέτωπα στην Αχαΐα και έχουμε και στα δύο το νου μας. Αυτή είναι η πρώτη εικόνα που μεταδίδεται και θα δούμε στη συνέχεια τι θα γίνει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ζούμη. Να είστε καλά. Ο κύριος Φωκίων Ζούμης, αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας, για αυτήν την πυρκαγιά. Το λέγαμε, το συζητάγαμε και τις προηγούμενες ημέρες και με τους φίλους ακροατές. Πάρα πολλές πυρκαγιές ξεπηδούν από χώρους απορριμμάτων ή κατευθύνονται προς αυτούς ή είναι πέριξ, πλησίων αυτών. Ναι. Βάζει διάφορες υποψίες, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θα συζητήσουμε με βάση τις υποψίες. Καλημέρα στη φίλη μας την Αντωνία, μας στέλνει μια ωραία φωτογραφία. Ήρεμης θάλασσας, ήρεμης, μ' αρέσει αυτό. Καλημέρα στη Νέα Κύο, 25 βαθμούς. Ο κύριος Πέτρος μας στέλνει φωτογραφία και εύχεται μια όμορφη ημέρα για ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Ο κύριος Πέτρος από το Ηράκλειο λέει, ακούγοντας την είδηση για τους μετανάστες στην Ισπανία, θυμήθηκα τους εξευτελισμούς που βιώναμε ως Έλληνες στα σύνορα τα ευρωπαϊκά όταν επιχειρήσαμε να πάμε για τουρισμό στην Ευρώπη. Μας έγδυναν σχεδόν επειδή ήμασταν Έλληνες σε όλα τα ευρωπαϊκά σύνορα. Παλιά είναι αυτά. Αυτά είναι προσέγγεν, από τότε έχουν περάσει. Σχεδόν φαντάζουν αιώνες, κύριε Πέτρο.

η είδηση που σας λέγαμε νωρίτερα ξεκινώντας την εκπομπή, ότι το μόνο ευχάριστο, το είπαμε και πριν τον Παπαχλημίτζο, ένα από τα μόνα ευχάριστα πράγματα της ημέρας, αν εξελιχθεί όπως πρέπει να εξελιχθεί, είναι αυτή η συμφωνία που επετεύχθη με την Χαμάς για να περάσει στο δεύτερο, η συμφωνία για την Λωρίδα της Γάζας, να περάσει στο δεύτερο στάδιο. Δηλαδή, ποιο είναι το δεύτερο στάδιο? Η εκχώρηση της εξουσίας σε μια Παλαιστινιακή αρχή υποδιεθνή επίβλεψη, πολυεθνική επίβλεψη, στην οποία θα παραδώσει και τον οπλισμό της η Χαμάς. Ήταν ένας από τους απαραίτητους όρους. Βέβαια, να υπενθυμίσουμε ότι μπορεί η Χαμάς να λέει πως ναι, όντως συμφωνήσαμε σήμερα, θα βγουν περισσότερες πληροφορίες γι' αυτό και θα γίνουν και επίσημες ανακοινώσεις. Μπορεί ο κύριος Τραμπ να πανηγυρίζει. Το Ισραήλ έχει τις δικές του ενστάσεις και λέει ότι προς το παρόν, με τα πρώτα στοιχεία αυτής της συμφωνίας που φαίνεται, που αχνοφαίνεται εν πάση περιπτώσει, δεν καλυπτόμαστε. Να υπενθυμίσω ότι σύμφωνα με κάποιες εκτιμήσεις το Ισραήλ αυτή τη στιγμή ελέγχει το 60 έως 64% της λωρίδας της Γάζας, μετά από αυτή την καθάριση που έγινε μετά την 7η Οκτωβρίου, που έγινε η εισβολή των μελών της Χαμάς και των ομάδων των δικών της και των συνεργαζόμενων στο έδαφος του Ισραήλ. Είναι ο φίλος μας ο Γιάννης, έτσι για να αλλάξει λίγο η διάθεση, ένα σκιτσάκι, σπιτάκι, παραθαλάσσιο, θάλασσα μπροστά, βαρκούλα, απέναντι άλλο ένα πλοιαράκι έτσι ιστιοπλοϊκό, αρμενίζει, ωραία, ηρεμία. Τι χρειαζόμαστε? Η δε φίλη μας η Κατερίνα από την Κέρκυρα, επειδή άκουσε την κουβέντα μας με τον Παπαχλημίτζο και που του πρότεινα να πάει στον Άι Γιώργη, λέει να μην πάει μόνο για το φαγητό, να κολυμπήσει κιόλας στα ιδιαίτερα κρύα νερά που έχει αυτό, δροσερά λέει. Τι δροσερά, Κατερίνα? Κρύα είναι, μπούζι είναι τα νερά στο συγκεκριμένο. Γι' αυτό το λένε και Άι Γιώργη των Πάγων, αν δεν κάνω λάθος, εν πάση περιπτώσει. Αλλά λέει είναι πολύ όμορφη παραλία, όντως έχει πρόβλημα με το παρκάρισμα, γιατί πάει πάρα πολύς κόσμος. Όταν είχα πάει εγώ πριν από χρόνια, βέβαια, δεν αντιμετώπισα τέτοιο πρόβλημα. Αντιμετώπισα πρόβλημα όμως με τα κρύα νερά. Ναι, δηλαδή, πώς το λένε, ένα σοκ το έπαθα μπαίνοντας. Υπάρχουν και άλλα μέρη και καλοφαγάδες εκεί γύρω. Υπάρχει και φάρμα που έχει δικά της προϊόντα κτλ. Ωραία, μ' αρέσουν αυτά. Μ' αρέσουν αυτά γιατί άκουγα νωρίτερα στην εκπομπή του Γιάννη του Αργυρού που προηγείται, ότι έχουμε νέα αύξηση του τουριστικού κύματος προς την Ελλάδα σε σχέση με τα περσινά στοιχεία, και αυτό προκύπτει από ανακοινώσεις που έκαναν τα κατατόπους επιμελητήρια, τα τουριστικά κτλ. Έχουμε αύξηση κατά 2, 3, 4, 5% ακόμη και από την περσινή. Σε κάποιες περιοχές αγγίζει και το 8 ή το παραπάνω, εν πάση περιπτώσει, αύξηση. Το 12% αν άκουσα καλά σε κάποια σημεία. Να πω μόνο το εξής. Βγήκαν χθες αυτοί οι φορείς και είπανε ότι στην Ελλάδα δεν αντιμετωπίζουμε πρόβλημα υπερτουρισμού όπως κάποιοι θέλουν να το παρουσιάσουν, ή τουλάχιστον σε κάποιες περιοχές. Έβλεπα ταυτόχρονα εικόνες από το τι γίνεται στην Ιταλία και στην Ισπανία, σε κάποιες από τις γνωστές παραλίες, σε πάση περιπτώσει τις περιζήτες και τις διάσημες, όπου γίνεται το αδιαχώρητο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι σε λίγο καιρό και άλλα ρεύματα που θα έχουν βαρεθεί αυτού του είδους τον τουρισμό θα κατευθυνθούν προς νέους προορισμούς. Είναι πεδίο δόξης λαμπρό για περιοχές οι οποίες ακόμη δεν έχουν κορεστεί τουριστικά, να αναπτυχθούν και αυτές, αλλά να κάνουν τα βήματα ώστε να βάλουν βάση από την αρχή. Ενώ για περιοχές της Ελλάδας, έτσι. Περιοχές στην Ηπειρωτική Ελλάδα και στην Ισιωτική. Είναι πεδίο δόξης λαμπρό για να μπουν κάποιες βάσεις σωστές και να υπάρξει ένα οικοδόμημα με στέρεες βάσεις για να δεχτεί τουρίστες. Έχω πει δε σε ανύποπτο χρόνο ότι ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα. Δεν έχουμε δει τίποτα γιατί δεν έχουν αρχίσει να πλακώνουν οι Κινέζοι και οι Ινδοί, που κάποια στιγμή θα κατευθυνθούν αναζητώντας ωραίες παραλίες προς την Ευρώπη. Και ποιοι έχουν τις καλύτερες παραλίες? Και η Ελλάδα.
μη πούμε μόνο εμείς, αλλά και η Ελλάδα.

Ο κύριος Νίκος από τα Πατήσια, ο Νικόλας από τα Πατήσια, λέει στον Άι Γιώργη στην Κέρκυρα: βούτυξα λευκός και βγήκα μόβ. Είναι λίγο δροσερά τα νερά. Αλήθεια είναι. Ο Γιώργος, ο φίλος μας, ο Ζαχαροβλάσης από το Κιάτο, δεν στέλνει ανέκδοτα, γιατί εγώ δεν τα εκτιμώ ούτως ή άλλως. Περιμένει την Κατερίνα να γυρίσει για να τα στείλει στην Κατερίνα. Υπομονή, δύο εβδομάδες ακόμα.

Και ο κύριος Πάνος μας στέλνει μια φωτογραφία στο Messenger από τον Άγιο Ιωάννη Πηλίου. Επειδή είναι ένα πολύ αγαπημένο μου μέρος, εμένα μου αρέσουν οι δύο παραλίες που έχει δεξιά και αριστερά από τον Άγιο Γιάννη, η Πλάκα από τη μία πλευρά και η Παπά Νερό από την άλλη, και τις δύο τις λατρεύω, είναι υπέροχες, μαγευτικές. Ή, για να ακριβολογώ, ήταν όταν είχα πάει τελευταία φορά, δεν ξέρω πώς έχουν γίνει, μπορεί να έχουν αλλάξει τα πράγματα πάρα πολύ. Έκανα το λάθος κάποτε και είπα για μια παραλία στην Εύβοια που θεωρώ, την θεωρώ μία από τις πιο όμορφες παραλίες που έχω δει εγώ τουλάχιστον στην Ελλάδα. Εφάμιλη, αν όχι πολύ ανώτερη από άλλες σε πολύ διαφημισμένους προορισμούς εκτός Ελλάδος, εν πάση περιπτώσει. Και είδα ότι την επόμενη χρονιά είχε γίνει το αδιαχώρητο από τύπους που είχαν πάει με σκηνές, με αποτέλεσμα να έχει αλλοιωθεί πλήρως η παραλία και όλο το τοπίο. Έμαθα ότι απαγορεύτηκε πλέον το κάμπινγκ στη συγκεκριμένη παραλία. Ελπίζω να είναι έτσι για να την απολαμβάνουν όσοι μπορούν να την προσπελάσουν.

0: Πάμε στον κύριο Γιώργο Τσαπάκο. Είναι αντιπεριφερειάρχης στην Κρήτη. Για να δούμε τι γίνεται με αυτήν τη φωτιά στο Ρέθυμνο που έχει τρομάξει πάρα πολύ κόσμο. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα και εσάς και στους ακροατές μας. Καλημέρα.
0: Είχε διαρκείς αναζωπρώσεις. Χθες είχα ακούσει τον δήμαρχο, είχαμε φιλοξενήσει τον δήμαρχο, ας πούμε, που μας είχε πει ότι είχε μέχρι και 13 μποφόρ κάποιες στιγμές ρηπές του ανέμου στη συγκεκριμένη πυρκαγιά. Σήμερα περιμένουμε 9 αργία πάλι στο Αιγαίο, άρα οι ρηπές θα είναι επίσης ενισχυμένες. Τι εικόνα έχουμε μετά την νύχτα?
1: Ακριβώς έτσι, δόθηκε άλλη μια ολονύχτια μάχη. Ήταν μια δύσκολη νύχτα για τους ανθρώπους που βρεθήκαμε στο πεδίο. Η πραγματικότητα είναι ότι και η σημερινή μέρα είμαστε σε αυξημένο κίνδυνο ως νησί, ειδικά το νότιο τμήμα που έχει αέρα και θα συνεχίσει μέχρι το Σάββατο, από ό,τι δείχνουν οι μετεωρολογικές προβλέψεις, να έχει αέρα. Οπότε τα πράγματα θα είναι από ό,τι φαίνεται δύσκολα. Θα δούμε τώρα αν μπορέσουν να επιχειρήσουν τα εναέρια.
0: Έχουμε και αυτό, γιατί χθες είχαμε πρόβλημα μετά. Και χθες και προχθές είχαμε πρόβλημα, γιατί λόγω των ισχυρότατων ανέμων δεν μπορούσαν να πετάξουν ή δεν μπορούσαν να γεμίσουν νερό.
1: Δυστυχώς, ενώ έχουμε 4 εναέρια στο νησί, τα οποία σταθμεύουν μόνιμα, δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν στο πεδίο. Άρα επιχειρούν μόνο οι επίγειες δυνάμεις, οι οποίες επίσης σήμερα περιμένουμε να ενισχυθούν από την υπηρετική Ελλάδα περαιτέρω.
0: Ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο το περιμένετε. Δεν ξέρω, εσείς είστε και πιο έμπειρος, μιας και είναι ο τομέας σας αυτός και η αρμοδιότητά σας. Δεν ξέρω αν μπορεί μόνο από τις επίγειες δυνάμεις, γιατί έβλεπα ότι έχει διασπαρεί σε μεγάλη έκταση η πυρκαγιά.
1: Το Εύρος μετόπου είναι πολύ μεγάλο πραγματικά, αλλά δεν έχουμε διαφορετική επιλογή. Μόνο με τις επίγειες παλεύουμε από την πρώτη στιγμή. Ναι. Λόγω των ανέμων οι οποίοι φτάνουν τα 130 χιλιόμετρα. Είναι τρομακτικό αυτό που συμβαίνει εκεί. Όσο και να φαίνεται παράξενο και όσο και να ακούγεται από κάποιον που δεν μπορεί να το ζήσει.
0: Να ρωτήσω κάτι, επειδή υπήρξαν πάρα πολλές πληροφορίες οι οποίες δεν ήταν ακριβείς. Καταστράφηκε ένα μέρος του φοινικού δάσους, ξέρουμε. Ξέρουμε αν έχει γίνει απολογισμός ή δεν μπορεί να γίνει ακόμα απολογισμός. Πάντως δεν έχει γίνει αυτή η ζημιά που σε κάποια μέσα ενημέρωσης μεταδόθηκε, δηλαδή για το 80% του φοινικού δάσους, έτσι δεν είναι?
1: Πραγματικότητα είναι αυτή. Η φωτιά άγγιξε το φοινικό δάσος στον Πρέβελη. Όμως δεν είναι αυτό που παρουσιάστηκε δυστυχώς από κάποιους συναδέλφους σας. Δεν είναι αυτό που παρουσιάστηκε.
0: Ναι. Να το πούμε αυτό για να λέμε τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση. Δεν χρειάζεται να τα μεγενθύνουμε. Είναι ήδη τραγικά. Δηλαδή δεν χρειάζεται έτσι περαιτέρω, ας πούμε, να τα ενισχύσουμε.
1: Είναι ένα γεγονός που πραγματικά με στεναχώρεσε χτες. Γιατί είχαμε την αγωνία μην πει φωτιά, μην γίνει ζημιά, μην. Και παράλληλα κάποιοι προσπάθησαν να το αναδείξουν για να βγει κακή είδηση.
0: Ναι, δεν καταλαβαίνουμε τι οδήγησε σε αυτό. Ειλικρινά, και εγώ σηκώνω τα χέρια ψηλά. Να ρωτήσω κάτι, επειδή η Πρέβελη, η Αγία Γαλήνη ή διάφορες άλλες περιοχές είναι ιδιαίτερα τουριστικές. Έχουν πολύ κόσμο αυτό το διάστημα. Με τους τουρίστες υπάρχει πανικός, υπάρχει αγωνία, υπάρχει ή είναι συντεταγμένα τα πράγματα? Ξέρουμε ότι από την Αγία Γαλήνη, για παράδειγμα, κάποιοι άνθρωποι απομακρύνθηκαν και πήγαν και σε κλειστά γυμναστήρια κτλ. Τι εικόνα έχουμε για τους τουρίστες, γιατί η εικόνα αυτή θα μεταδίδεται σε όλο τον κόσμο?
1: Στην Αγία Γαλήνη αποκαταστάθηκε πλήρως η τάξη. Οι άνθρωποι από εκεί μεταγεννήθηκαν με πλήρη ασφάλεια, πλήρως συντεταγμένοι. Πήγαν και στο κλειστό γυμνασίο Σημείρας, αλλά και στα ξενοδοχεία που είχαμε προβλέψει και συνεργαστεί με τους ξενοδόχους στο Ρέθυμνο. Mm-hmm. Το ίδιο έγινε και χτες στο Πρέβελη. Πήραν από θαλάσσιες 50 άτομα και όποιος άλλος χρειάστηκε να μετακινηθεί, μετακινήθηκε με πλήρη τάξη και ασφάλεια. Για μας το κύριο μέλημα ως Περιφέρεια Κρήτης είναι η διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής μεταξύ των άλλων. Είχαμε το τραγικό συμβάν με το να χαθούν δύο πυροσβέστες το πεδίο, το γνωρίζετε. Mm-hmm. Οπότε βάση δίνουμε και σε αυτή την περίπτωση αλλά και σε κάθε συμβάν το πεδίο, το γνωρίζετε. Mm-hmm. Οπότε βάση δίνουμε και σε αυτή την περίπτωση αλλά και σε κάθε συμβάν.

0: μπορούμε να κάνουμε είναι να ενώσουμε στις προσπάθειές σας τις δικές μας ευχές εκ του μακρόθεν. Κύριε Τσαπάκο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ο κύριος Γιώργος Τσαπάκος, αντιπεριφερειάρχης στην Κρήτη, αρμόδιος στην πολιτική προστασία, για την εικόνα που υπάρχει στο Ρέθυμνο, την πραγματική εικόνα. Ναι. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω γιατί μέσα στον χαμό που ούτως ή άλλως είναι υπαρκτός ή ούτως ή άλλως οι ζημιές είναι μεγάλες και στο φυσικό περιβάλλον και σε αγρικίες και σε κατοικίες και σε βουστάσια ή δεν ξέρω τι άλλες εμπασχολητές εγκαταστάσεις έχει, γιατί θα πρέπει να το φουσκώσεις, να το μεγαλοποιήσεις, να το μεγενθύνεις και να παρουσιάσεις και πράγματα που δεν ισχύουν ή γιατί, για να δώσεις μια ακόμη πια τραγική εικόνα. Για να πάρεις δυο κλικ παραπάνω, για ποιον λόγο? Ειλικρινά δεν το καταλαβαίνω. Συγγνώμη, αλλά είναι από τα πράγματα τα οποία απεχθάνουμε.

Λοιπόν, έτσι μουσικά θα πάμε στους τίτλους των ειδήσεων. Θα επανέλθουμε μετά να συζητήσουμε διάφορα άλλα θέματα της επικαιρότητας. Λίγο να το ελαφρύνουμε λίγο. Τρόπος του λέγει. Για πολιτική επικαιρότητα θα συζητήσουμε λίγο και λίγο για ποδόσφαιρο. Αλλά μετά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Για τρίτη μέρα συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες σε πολλές περιοχές της χώρας. Νέα φωτιά τα ξημερώματα στην περιοχή Φλόκα Χαΐας. Δύο τα μέτωπα της φωτιάς προς το χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων και προς τα πηγάδια έχουν σηκωθεί εν αέρια μέσα. Ισχυροί άνεμοι πνέουν στην περιοχή, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης. Συναγερμός και στο Αγρίνιο, καίγεται δάσος κοντά στο Αρχοντοχώρι, φωτιά και στη Φαλεσία Αρκαδίας. Δραματική παραμένει η κατάσταση στο νότιο Ρέθυμνο. Επιχειρούν μόνο επίγειες δυνάμεις λόγω των ισχυρών ανέμων. Αναμένονται ενισχύσεις. Κύριο μέλημα η διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής των

0: Σε ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης Γιώργος Τσαπάκος στο Earth News Radio 105,8. Καλύτερη εικόνα σε Άνδρο και Κάλυμνο, αναζωπηρώσει στην Πάρο αλλά εντός οριοθετημένης έκτασης. Τριήμερο πένθος στο Δήμο Αμαρίου στο Ρέθυμνο για τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους. Σήμερα η κηδεία του 27χρονου πυροσβέστη που κατέρευσε στη φωτιά στο Γήθιο. Ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Η Χαμάς συμφώνησε καταρχήν στον πλήρη αφοπλισμό της στο πλαίσιο του Αμερικανικού Σχεδίου Ειρήνευσης για τη Γάζα. Αντιμέτωπη με μία από τις σοβαρότερες συνοριακές δοκιμασίες των τελευταίων ετών, η Μαδρίτη, χιλιάδες μετανάστες περνούν από το Μαρόκο στη Θέουτα. Στρατιωτικές δυνάμεις αναπτύσσονται στους δρόμους της Ισπανικής πόλης, τουλάχιστον 9 νεκροί. Ισχυρά μελτέμια έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Σας υποσχέθηκα να σας πω λεπτομέρειες για τα απαγορευτικά. Ναι, έχουμε απαγορευτικό από την Ραφίνα και το Λαύριο. Δεν πραγματοποιείται κανένα δρομολόγιο λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούν στο Αιγαίο. Σας είπαμε, θα έχει και εννιάρια. Έλεγα πριν, ένας γενικός κανόνας είναι εννιάρια βοριάδες, απαγορευτικό. Οχτάρια νοτιάδες, πάλι απαγορευτικό. Κατά περίπτωση είναι έτσι, γιατί μπορεί να υπάρχουν και διαφοροποιήσεις στα διάφορα πελάγη. Συζητούσαμε τώρα με τη Μαρία Πακυρίτση που είναι να φύγει την Κυριακή για νησί. Έβλεπα χθες ένα πλοίο που προσπάθησε να δέσει σε δύο διαφορετικά λιμάνια διαφορετικών νησιών και δεν τα κατάφερνε και γύρισε πίσω. Είναι αυτό που λένε μη σου τύχει. Επίσης από τον Πειραιά να ενημερώσουμε ότι το Blue Star Paros για Σύρο, Τίνο και Μύκονο δεν θα εκτελεστεί από Πειραιά, συγγνώμη. Όλα τα άλλα από Πειραιά φεύγουν κανονικά, τουλάχιστον προς το παρόν. Επαναλαμβάνουμε τη σύσταση, δεν είναι δικιά μας, είναι των λιμενικών αρχών, ότι πριν ξεκινήσετε για να φτάσετε στο λιμάνι, πάρτε καλού κακού ένα τηλέφωνο στο λιμεναρχείο. Θα σας απαντήσουν οι άνθρωποι, θέλω να εύχομαι και να ελπίζω, για να ξέρετε να μην πάτε άδικα.

έλεγα, θα μιλήσουμε λίγο για πολιτική και για λίγο για ποδόσφαιρο τώρα, σε αυτό το μέρος της εκπομπής. Ποιος να το φανταζόταν, να το σκεφτόταν πριν από λίγο καιρό, ρε παιδί μου, πριν από κάμποσα χρόνια που είχαμε τα μύρια όσα, όχι ότι τώρα δεν έχουμε τα μύρια όσα προβλήματα, έχουμε, αλλά έχουμε άλλης τάξεως προβλήματα, ότι θα ανάγονταν σε πρώτης τάξεως θέμα τι γυαλιά φοράει ο Άδωνος Γεωργιάδης. Γελάω, ίσως δεν θα έπρεπε. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, αλλά τώρα η πολιτική επικαιρότητα κινείται γύρω από τα γυαλιά που φοράει ο Άδωνης Γεωργιάδης, γιατί αυτά που φοράει μπορεί δυνητικά να μαγνητοσκοπήσουν, να γράψουν εικόνα, έτσι, να βιντεοσκοπήσουν, εν πάση περιπτώσει, από κάπου που θα πάει κτλ. Ναι, είναι ειδικά γυαλιά που έχει βγάλει το Facebook, αυτό η Meta, η εταιρεία του Facebook, είναι κάτι γυαλιά που έχει βγάλει, έχουν πάνω τους και κάμερα, αυτό είναι για να κάνει κάποιος live μετάδοση άμα θέλει, έχουν και Bluetooth επάνω αυτά τα γυαλιά και τα λοιπά. Βέβαια, όταν μαγνητοσκοπείς, έχει μπει μία εφαρμογή που ανάβει ένα κόκκινο λαμπάκι. Έτσι φαίνεται ότι μαγνητοσκοπείς, ή αν δεν είναι αναμένο το κόκκινο λαμπάκι, φαίνεται ότι δεν μαγνητοσκοπείς. Τουλάχιστον αυτό λένε οι προδιαγραφές του προϊόντος. Έτσι, δεν το λέω εγώ, δεν το λέει κανένας άλλος, το λένε οι προδιαγραφές του προϊόντος. Αλλά έγινε ένας κακός χαμός, μέχρι και το κόμμα επίσημα τον είπε κινούμενο κοριό τον Άδωνη Γεωργιάδη. Έχει δώσει τις δικές του εξηγήσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει το θέμα είναι ότι πριν από λίγο καιρό, αν κάποιος έλεγε πως θα ασχολούμαστε με τη γυαλιά και τις δυνατότητες των γυαλιών που φοράει ένας X πολιτικός, εν προκειμένου ο κύριος Γεωργιάδης, ότι αυτό θα ήταν μείζον θέμα πολιτικής αντιπαράθεσης, θα έλεγε κάποιος, εντάξει, τα παραλές. Τίποτα δεν με εκπλήσει πλέον. Το άλλο θέμα από την πολιτική επικαιρότητα που έχει ξεσπάσει από χθες είναι μία κόντρα του ΠΑΣΟΚ με την ΕΛΑΣ. Το κόμμα που έχει ιδρύσει ο κύριος Τσίπρας και πιάνει στον πυρήνα της πολιτικής, γιατί το ΠΑΣΟΚ εγείρει ερωτήματα για το πώς χρηματοδοτείται αυτό το κόμμα, λέγοντας μάλιστα ότι έχει όχι μόνο προνομιακή σχέση με κάποια ορισμένα μέσα ενημέρωσης, αλλά δεν έχει και εμφανείς οικονομικούς πόρους, και γύρει το ερώτημα να δοθεί απάντηση από πού βρίσκει τα χρήματα για να κάνει μια τόσο πολυδάπανη προεκλογική εκστρατεία και μια τόσο πολυδάπανη διαφημιστική εκστρατεία σε επίπεδο social media και όχι μόνο. Γιατί το έκανε αυτό το ΠΑΣΟΚ? Το έκανε γιατί κάποιος από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, την Ελλάδα σε πάση περιπτώσει, για να συνεννοούμαστε, βγήκε και είπε ότι το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία χρωστάνε στις τράπεζες και άρα είναι υποκύρια των τραπεζών. Θύμωσε το ΠΑΣΟΚ μετά από αυτό και είπε ότι εμείς έχουμε ρυθμίσει τα χρέη μας. Πλέον είναι γνωστό, εν πάση περιπτώσει, δεν έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ δανείο από το 2010 και μετά. Εξυπηρετούνται τα δάνειά μας και ό,τι παραπάνω μπαίνει είναι από τοκοχρεωλήσια κτλ. Αλλά είναι ρυθμισμένα και εξυπηρετούνται κανονικά. Εσείς από πού τα βρήκατε τα χρήματα για να κάνετε όλα αυτά που σας περιέγραφα νωρίτερα? Είναι το ερώτημα που αντέστρεψαν και απάντηση προς το παρόν δεν έχουν πάρει. Δεν το λέω τώρα για τα οικονομικά του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας, της Ελλάς, του κυρίου Τσίπρα και οτιδήποτε άλλο. Το λέω γιατί είναι ενδεικτικό πως κάτι διαφορετικό, μια διαφορετική τακτική υιοθετεί πλέον το ΠΑΣΟΚ, που βάζει στο στόχαστρό του και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Και αυτό δείχνει κάτι διαφορετικό από τα μέχρι τώρα που ξέραμε. Γιατί μέχρι τώρα ήταν όλοι οι υπόλοιποι στο πυρόβλητο και ήταν
μονοδιάστατη η πολιτική του Πασόκ απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Φαίνεται ότι αρχίζει, δεν ξέρω αν θα είναι η αρχή ή και αν θα συνεχιστεί, αν θα έχει συνέχεια, αλλά φαίνεται να έχει, να το κηρύζει σε διμέτωπο. Θέλεις, φταίνε οι δημοσκοπήσεις, θέλεις ότι ξύπνησαν και κατάλαβαν ότι κάτι άλλο γίνεται. Υπάρχουν πολλές ερμηνείες, ο καθένας δίνει τη δική του, εν πάση περιπτώσει, αλλά είναι μια αλλαγή τακτικής και ως τέτοια την επισημαίνω και μόνο. Και αν τα πράγματα στην πολιτική επικαιρότητα είναι λίγο πολύ δεδομένα, η εικόνα, παγιωμένη η εικόνα, δεν έχουμε κάποιες φοβερές ανατροπές τουλάχιστον προς το παρόν, τα πράγματα δεν δείχνουν να είναι το ίδιο στο ποδόσφαιρο. Παιδιά, στο ποδόσφαιρο γίνεται κακός χαμός. Θα σας πω αμέσως μετά, γιατί τώρα θέλω να ακούσω τη Ρέη.

υπέροχη. Την εκτιμώ βαθύτατα την κυρία αυτή που τραγουδάει. Λοιπόν, σας έλεγα για το ποδόσφαιρο. Παιδιά, γίνεται κακός χαμός. Γιατί φαίνεται πως ο κύριος Ιφαντίνο, ο επικεφαλής της FIFA, ο Τζιάννη Ιφαντίνο, γλυκάθηκε από τον τρόπο που έγινε το τελευταίο Μουντιάλ, που είχε διακοπή για ενυδάτωση, υποτίθεται, γελούσαν και, και οι πέτρες, για να παίξουν οι διαφημίσεις στα κανάλια. Αυτό είχε προφανώς έσοδα και για τα κανάλια, αλλά και ενδεχομένως για την FIFA, όπως και επίσης το ότι είχε εκδηλώσεις, μισάωρο διάλειμμα στον τελικό και πάει λέγοντας. Φαίνεται ότι από όλο αυτό γλυκάθηκε και έχει κατεβάσει μία πρόταση, όχι πρόταση, ένα τελεσίγραφο, ότι παιδιά, θα μπουν ιδιώτες, ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια, στη διαχείριση των εμπορικών δικαιωμάτων του παγκοσμίου, είτε σας αρέσει είτε θα σας αρέσει. Αν σας αρέσει, μέχρι το Σεπτέμβριο θέλω υποταγή, αυτό απευθύνεται προς τις ομοσπονδίες, ή αν δεν έχετε συνθηκολογήσει μέχρι το Σεπτέμβριο, δεν θα γίνει τίποτα και θα φυτοζωούν όλοι και τα πάντα. Θα καταστραφεί το ποδόσφαιρο. Εικάζει ο Ιφαντίνο. Έλα όμως που υπήρξαν αντιδράσεις από τις κατατόπους ομοσπονδίες, αλλά και από την UEFA, η οποία UEFA του λέει, πριτς, κοντολογής, το λέω εγώ τώρα σχηματικά, έτσι, οι οποίοι βγήκαν και είπανε ότι, ξέρετε, εμείς μπορούμε να μποϊκοτάρουμε πάρα πολύ εύκολα, εάν πάτε να περάσετε κάτι τέτοιο, το επόμενο παγκόσμιο κύπελο. Φανταστείτε ένα παγκόσμιο κύπελο όπου, για παράδειγμα, δεν θα μετάσχει η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, η UEFA, άρα θα εκλείπουν από το Μουντιάλ η Γαλλία, η Αγγλία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Κροατία, η φίλη μου η Νορβηγία. Ναι, μ' αρέσει η Νορβηγία. Δεν μιλάμε για Μουντιάλ, μιλάμε για κάτι άλλο. Επίσης αντιδρά έντονα και η Αφρικανική, νομίζω, Ομοσπονδία, άρα Αίγυπτος, Μαρόκο, αυτές οι χώρες, και όχι μόνο, και οι άλλες που είδαμε, το πράσινο ακροτήρι, για παράδειγμα. Σκεφτείτε ένα τέτοιο Μουντιάλ, εν πάση περιπτώσει, με το να λείπουν αυτές οι χώρες. Ποιοι θα είναι μέσα? Η αλήθεια είναι ότι ο Ιφαντίνο δεν περίμενε. Τώρα, εγώ δεν είμαι κανένας ιδιαίτερα γνώστης του όλου χώρου του ποδοσφαίρου, έτσι. Με βάση τα όσα διαβάζω, σας μεταφέρω και σας μεταδίδω. Αποκλείεται να ασχολείστε με το ποδόσφαιρο και να μην έχετε πάρει πρέφα ότι γίνεται αυτός ο κακός χαμός, με ορατό κίνδυνο να μην διοργανωθεί το επόμενο Μουντιάλ, αν περάσουν οι αποφάσεις του Ιφαντίνο. Αν περάσουν. Το βλέπω χλωμό προσωπικά, αλλά θα δούμε. Διαβάζω ότι τουλάχιστον 90 από τις 211 εθνικές ομοσπονδίες τάσσονται κατά της πρότασης Ιφαντίνο, η οποία έχει απορριφθεί και από την Ποδοσφαιρική Συνομοσπονδία Βόρειας, Κεντρικής Αμερικής και Καραϊβικής. Αυτά πρόσθετα από την αντίδραση της UEFA, έτσι. Η UEFA έχει διαμηνήσει πως καμία από τις 55 ομοσπονδίες μέλη της δεν θα συμμετάσχει σε διοργανώσεις της FIFA όσο το συγκεκριμένο σχέδιο Ιφαντίνο παραμένει ενεργό. Γι' αυτό σας λέω, πράγματα και θαύματα γίνονται στον χώρο του ποδοσφαίρου.

Μου έρχεται ένα μήνυμα από την κυρία Μαρία που λέει «Κουντέρες go home». Δίνω την παλιά ταυτότητα και παίρνω την καινούργια. Ποια είναι η διαδικασία, ποια έγγραφα. Οι γκρίζοι λύκοι είναι τρομοκράτες άπιστοι. Αν δεν μπορείς να τους διώξεις από την Κύπρο, παράδοτα και φύγει. Και διάφορα άλλα τέτοια πράγματα, ας πούμε, καταλήγοντας ότι κύριοι δημοσιογράφοι να συμβαδίζετε με τις 10 εντολές, δηλαδή να αγαπάτε τον πλησίον σας. Αυτό δεν είναι 10, είναι μία. Οι ρητορικές μίσους και αγάπη θα σας τρελάνουν. Καλημερούδια. Καλημερούδια επίσης. Μ' αρέσουν αυτά τα μηνύματα. Καλημέρα και στον φίλο μας τον Γιώργο από την Εγνατία. 27 βαθμούς έχει αυτή την ώρα. Καθαρός ουρανός, μέτρια κίνηση. Είτε με τον έναν είτε με τον άλλο τρόπο, οι τύποι αυτοί, μιλάει για τους πολιτικούς στυλ, Άδωνη, Τσίπρα κλπ., καταφέρουν να μας κάνουν να ασχοληθούμε μαζί τους. Είναι και αυτό ένα ταλέντο. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή συνέχεια. Λέτε γι' αυτό να το κάνουν. Δεν αποκλείεται.

Να πω ακόμη μία είδηση για όσους θα μείνουν στο Κλειντόν Άστι αυτό το διάστημα και δεν φεύγουν για διακοπές. Είπαμε 31 Ιουλίου, τελευταία ημέρα του Ιουλίου. Σήμερα πολλοί είναι αυτοί που αναχωρούν, αν μπορούν, μέσω Πειραιά, γιατί μέσω Ραφίνας και Λαβρίου δεν μπορούν. Στην Αθήνα, κατά τη διάρκεια του Αυγούστου, θα τεθούν σε λειτουργία εκατοντάδες κάμερες, οι οποίες θα παρακολουθούν και θα καταγράφουν παραβάσεις που θα έχουν σχέση με παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, ορθώς, υπερβολική ταχύτητα. Αυτό λίγο, εγώ έχω πει ότι πριν λίγο να εξετάσουμε πάλι τα όρια ταχύτητας, αλλά τέλος πάντων, ποιος με ακούει εμένα. Την μη χρήση ζώνη ασφαλείας ή κράνους, τη χρήση κινητού τηλεφώνου, ορθότατο. Μπαίνουν, λέει, την ερχόμενη εβδομάδα σε λειτουργία οι 388 κάμερες που έχει εγκαταστήσει η Περιφέρεια Αττικής μαζί με τις 463, όχι, συνολικά 463 έχουν τεθεί στην υπηρεσία των αρχών που θα ελέγχουν αυτά τα δεδομένα και αυτά τα στοιχεία που θα προκύπτουν από τις κάμερες. Το σχέδιο παρουσιάστηκε από συνέντευξη διυπουργική, εν πάση περιπτώσει, αλλά το λέγαμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Οι κάμερες μπαίνουν στη ζωή μας με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο και ήρθαν για να μείνουν μετά από πολλές παλινοδίες, γιατί αυτό το ακούμε πάρα πολλά χρόνια. Αλλά είτε προς έκρουες στην αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων, είτε σε διάφορα άλλες αγκυλώσεις, εν πάση περιπτώσει, από εδώ και πέρα αρχίζει η εφαρμογή της παρακολούθησης των οδηγών και της κίνησης στους δρόμους μέσω καμερών, όπως γίνεται σε δεκάδες άλλες πόλεις ανά τον κόσμο.

Απλά το είπα για τους Αθηναίους που θα μείνουν στην Αθήνα αυτό το διάστημα, ότι ξέρετε, μην παραξενευτείτε τον Αύγουστο, έτσι και σας έρθει κανένα μήνυμα μέσω του Gov.gr ότι έχετε κλείσει, ή You Got Mail που έλεγε παλιά μια ταινία, να έχετε το νου σας. Ναι,

Adventure of a Lifetime είναι το τραγούδι που ακούτε από τους Coldplay. Εκπληκτικό, το άκουγα την ώρα που έμπαινα στο ραδιομέγαρο. Το είχα βάλει στο αυτοκίνητό μου. Να, κοίτα να δεις, επικοινωνούμε και με την Παπακυρίτση και με την Παναννίδου και εδώ βάλαμε αυτό το τραγούδι. Εκπληκτικό, πάρα πολύ μ' αρέσει. Επειδή λέγαμε πριν για τα αθλητικά, δεν έχουμε πει την είδηση ότι ο ΠΑΟΚ κέρδισε 2-0 και άρα προκρίθηκε στην επόμενη φάση. Κέρδισε 2-0 την Δυναμό Κιέβου. Ο ΔΕ Παναθηναϊκός με την Πάξη έφερε ισοπαλία 2-2. Στον προηγούμενο αγώνα είχε νικήσει, άρα περνάει και αυτό στην επόμενη φάση των διοργανώσεων στις οποίες συμμετέχουν. Μη με ρωτήσετε ποιες.

έστειλε και ένα μήνυμα ο κύριος Γιώργος. Λέει Διονύση, καλημέρα. Ακόμη περιμένω την ανανέωση του επαγγελματικού διπλώματος από το τμήμα μεταφορών της Θήβας και δεν βλέπω φως. Δεν μπορώ να φύγω δρομολόγιο εξωτερικό με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Τα έξοδα τρέχουν κλπ. Δεν καταλαβαίνω αλήθεια γιατί καθυστερεί αυτή η διαδικασία. Δεν ξέρω αν έχει κάποιο θέμα, ειδικά το τμήμα μεταφορών της Θήβας. Εγώ την εμπειρία μου μπορώ να πω από την εδώ διεύθυνση μεταφορών, το τμήμα μεταφορών της Νομαρχίας Αττικής, που χρειάστηκε να ανανεώσω την άδεια κυκλοφορίας, το οποίο έγινε σε πάρα πολύ γρήγορο χρόνο και χωρίς να χρειαστεί καν να εμφανιστώ εκεί, δηλαδή διαδικτυακά έγινε όλη η διαδικασία. Δεν καταλαβαίνω που σκαλώνει σε εσάς στη Θήβα και δεν έχετε ανανεώσει το επαγγελματικό σας δίπλωμα. Αυτά τα πράγματα θα έπρεπε να είναι λυμένα. Έχουμε μπει στην ψηφιακή εποχή. Καταργούνται τόσα πιστοποιητικά, τόσες υπογραφές που χρειάζονται κτλ. Άδικος κόπος δηλαδή. 42,5 εκατομμύρια έγγραφα, για παράδειγμα, θα εξοικονομούνται κάθε χρόνο, δεν θα εκδίδονται, γιατί θα μπαίνουν οι υπηρεσίες διαδικτυακά να βλέπουν τα στοιχεία που αναζητούν όμορφα και ωραία. Χωρίς κόπο, χωρίς τίποτα. Δεν καταλαβαίνω γιατί καθυστερεί να ανανεωθεί επαγγελματικό δίπλωμα, εκτός αν υπάρχει κάποιο θέμα ταυτότητας, ηλικίας, όρια κτλ. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Δεν μπορώ όμως να σας δώσω μια απάντηση, κύριε Γιώργο. Θα ήθελα πάρα πολύ να λυθεί αυτό το πρόβλημα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Θα ήθελα. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Σας ευχόμαστε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, χωρίς προβλήματα. Καλό μήνα θα πούμε από την Δευτέρα. Γιατί Δευτέρα το πρωί πάλι εδώ θα είμαστε. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι στο RTS Radio 105,8. Η Μαρία Γεωργίου και ο Βασίλης Αδαμόπουλος ακολουθούν μετά το δελτίο ειδήσεων. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε όλοι.

0: ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Μάχη με τις φλόγες σε αρκετές περιοχές της χώρας κάτω από εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες και με ισχυρούς ανέμους. Νέες πυρκαγιές ξέσπασαν σε Αχαΐα και Τολοκαρνανία. Μήνυμα από το 112 για τους κατοίκους της περιοχής Φλόκα στην Αχαΐα να απομακρυνθούν. Δύο είναι τα μέτωπα της φωτιάς, προς το χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων και προς τα πηγάδια έχουν σηκωθεί ένα αέρια μέσα, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης. Μίλησε για ζημιές σε σπίτια και τόνισε την επικινδυνότητα λόγω της ύπαρξης χιτά. Όπως είπε, η φωτιά ξέσπασε και σε ορεινό δασικό ιστό στο Σούβαρδο. Συναγερμός και στο Αγρίνιο, καίγεται δάσος κοντά στο Αρχοντοχώρι, φωτιά και στη Φαλεσία στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Ενεργό παραμένει το μεγάλο μέτωπο στο νότιο Ρέθυμνο, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής επικεντρώνονται οι προσπάθειες των πυροσβεστών. Επιχειρούν μόνο επίγειες δυνάμεις λόγω των ισχυρών ανέμων, αναμένονται ενισχύσεις, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας Κρήτης Γιώργος Τσαπάκος. Κύριο μέλημα, η διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής, τόνισε. Στον ασώματο δεν απειλείται πλέον η ιστορική μονή Πρέβελης, αποτεφρώθηκε μικρό μέρος του μοναδικής φυσικής ομορφιάς Φινικόδασους. Καλύτερη είναι η εικόνα σε άνδρο και κάλυμνο, αναζωπυρώσει στην Πάρο αλλά εντός οριοθετημένης έκτασης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στην Αττική καθώς και σε περιοχές ακόμη 7 περιφερειών της χώρας. Τριήμερο πένθος στο Δήμο Αμαρίου ως ένδειξη τιμής στους δύο πυροσβέστες Παντελή Διαμαντάκη και Μανώλη Στρατιδάκη που έχασαν τη ζωή τους στην κατάσβεση της φωτιάς στο Ρέθυμνο. Σήμερα στο Αγρίνιο η κηδεία του 27χρονου πυροσβέστη Κώστα Λεμοδέτη που κατέρευσε στη φωτιά στο Γήθιο. Ραγδαίες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επίτευξη συμφωνίας για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και των ένοπλων οργανώσεων στη Λωρίδα της Γάζας στο πλαίσιο του Αμερικανικού Σχεδίου Ειρήνευσης. Έκανε λόγο για ιστορική συμφωνία και διαβεβαίωσε πως ο Ισραηλινός στρατός θα αποσυρθεί μόλις ολοκληρωθεί ο αφοπλισμός. Στη συνέχεια, ο πλήρης έλεγχος των όπλων στη Γάζα θα περάσει σε μια νέα μεταβατική Παλαιστινιακή αρχή, η οποία θα υποστηρίζεται από διεθνή δύναμη σταθεροποίησης. Ανώτερος στέλεχος της Χαμάς δήλωσε στο BBC ότι η οργάνωση έχει αποδεχθεί το σχέδιο πλήρους αφοπλισμού και ότι η επίσημη ανακοίνωση αναμένεται σύντομα. Η Ισραηλινός αξιωματούχος έκρινε ότι η πρόταση δεν καλύπτει τις απαιτήσεις του Τελ Αβίβ. Ιρανική επίθεση με ντρόν σε αμερικανική αεροπορική βάση στο Κουβέιτ. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, η επίθεση πραγματοποιήθηκε ως απάντηση στις πρόσφατες αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν και στην επίθεση σε κατοικία στο Κέσμ, σύμφωνα με τον Ιρανικό στρατό. Αντιμέτωποι με μία από τις σοβαρότερες συνοριακές δοκιμασίες των τελευταίων ετών, η Μαδρίτη, χιλιάδες μετανάστες παίρνουν από το Μαρόκο στη Θέουτα. Στρατιωτικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν στους δρόμους της Ισπανικής πόλης, σοβαρά επεισόδια και τουλάχιστον 10 νεκροί. Τον Ισπανικό θύλακα θα επισκεφθεί ο Πρωθυπουργός Σάντσεθ. Σε αναστολή των ελεύθερων μετακινήσεων της συνθήκης Σέγγεν από την Ισπανία προσανατολίζεται η Ιταλία. Η Μαδρίτη καλεί τον Ιταλό πρεσβευτή για να του επιδώσει διαμαρτυρία. Λίγη σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026 με το Υπουργείο Παιδείας να καλεί τους δικαιούχους που δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τη διαδικασία να υποβάλουν εγκαίρως την αίτησή τους.
0: Ο καιρός.
1: Επιμένουν τα ισχυρά μελτέμια έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Και είχε στον αείμνηστο να τραγουδάει και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες. Όχι κυρία μου, εμένα μου έψησε το ψάρι στα χείλη. Όλο το σπίτι θα βάψω, και τα πλακάκια και τα φωτιστικά και όλα. Μου φάγες τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Θα μπω τώρα στο πλητοδομήshop.gr και θα σε ξεπεράσω εγώ κυρία μου.
2: Ξεπεράστε τα όλα αλλάζοντας το χώρο σας. Κρητοδομή, Παύλου Μπακογιάννη 5 στα Λιβάδια Χανίων και στο κρητοδομήshop.gr.
3: Ναι κυρία κρητοδομή μου, με παράτησε. Πού να σας τα λέω.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Dance Days Χανιά, 15ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού. Παραστάσεις, σεμινάρια, νέοι δημιουργοί και δημόσιος χώρος, βίντεο dance, διακρατικό καλλιτεχνικό residency, έκθεση παιδικών έργων Το Δικό Μου Σώμα Μιλά, έκθεση φωτογραφίας χορού, δράση στην πόλη. Dance Days Χανιά, 21 Ιουλίου με 2 Αυγούστου, ο χορός συναντά την πόλη. Πληροφορίες dancedays.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
7: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
8: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
9: Τα Διεθνή Διαγωνιστικά Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιεράπετρας, Κινηματογράφου Κρήτης και η Ακαδημία Νέων Δημιουργών ανοίγουν δρόμους πολιτισμού στον κόσμο, διαζώσεις και διαδικτυακά μέσα από 330 ταινίες. Ένα ταξίδι εικόνων, μουσικής, γαστρονομίας, αφηγήσεων και ανθρώπινων συναντήσεων. Η καλλιτεχνική διευθύντρια Ελένη Βλάση σας προσκαλεί 1 με 21 Αυγούστου στην Ιεράπετρα. Από εδώ στο Νότο ανοίγουμε ξανά ένα παράθυρο στον κόσμο.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
10: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.
11: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά και θα ακούσετε ειδήσεις από όλη την Κρήτη. Βελτιωμένη παρουσιάζεται από αργά το απόγευμα της Πέμπτης η εικόνα της Μεγάλης Πυρκαγιάς στο Νότιο Ερέθυμνο με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν τη μάχη για την πλήρη οριοθέτηση των ενεργών μετόπων και την αποτροπή αναζωπηρώσεων. Το μεγάλο στοίχημα ήταν η προστασία του φοινικόδασος της Πρέβελης, το οποίο τελικά σώθηκε παρά το γεγονός ότι οι φλόγες πέρασαν από τμήμα της περιοχής. Οι πρώτες εκτιμήσεις είναι θετικές, καθώς αποφεύχθηκε η εκτεταμένη καταστροφή του μοναδικού οικοσυστήματος. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 296 πυροσβέστες, 15 ομάδες δασοκομάντος και 66 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ οι δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή λόγω των ισχυρών ανέμων. Παράλληλα, ολοκληρώθηκαν επιχειρήσεις απεγκλωβισμού πολιτών από την παραλία της Πρέβελης με συνολικά 58 άτομα να μεταφέρονται με ασφάλεια στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης από σκάφη του λιμενικού, ιδιώτες και τη Frontex. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, από δορυφορικά δεδομένα, οι καμένες εκτάσεις έως το μεσημέρι της Πέμπτης υπολογίζονταν σε περίπου 45.000 στρέμματα, χωρίς να περιλαμβάνεται το νέο μέτωπο στην Πρέβελη. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια της πυρκαγιάς από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού και την Ελληνική Αστυνομία. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν γίνει προσαγωγές ατόμων από τις περιοχές όπου εκδηλώθηκε η φωτιά, ενώ εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν ασφαλή συμπεράσματα για τα αίτια της καταστροφικής πυρκαγιάς. Συναγερμό σημάνε το βράδυ της Πέμπτης στην πυροσβεστική υπηρεσία Χανίων έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην ευρύτερη περιοχή του Βοτανικού Κήπου. Η αρχική ανησυχία ήταν έντονη, καθώς πρόκειται για περιοχή με πλούσια βλάστηση. Ωστόσο, η φωτιά εκδηλώθηκε εκτός του χώρου του Βοτανικού Κήπου, σε σημείο που λειτουργούσε αποθήκη. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις πυροσβεστικής από Αλιγιανό και τα Χανιά, οι οποίες κατάφεραν να θέσουν γρήγορα τη φωτιά υπό έλεγχο, αποτρέποντας την επέκτασή της προς το Βοτανικό Κήπο και τη γύρω περιοχή. Σε βαρύ πένθος έχει βυθιστεί το Ρέθυμνο μετά την απώλεια των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στο πυρηνό μέτωπο εν ώρα καθήκοντος. Με ανακοίνωση του, ο Δήμος Σαμαρίου γνωστοποιεί ότι αποφασίστηκε να κηρυχθεί τριήμερο τοπικό πένθος στο Δήμο. Παράλληλα, αποφασίστηκε να κυμασίζουν με σύστιες οι σημαίες σε όλα τα δημοτικά καταστήματα. Και τέλος, αποφασίστηκε να εκπροσωπηθεί ο Δήμος επισήμως στις εξόδιες ακολουθίες. Βαρύ το πένθος στο Φουρφουρά και στο Γερακάρι, τα χωριά των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στη μεγάλη φωτιά στην Κρύα Βρύση. Οι δύο ήρωες πυροσβέστες που έπεσαν στο καθήκον εγκλωβίστηκαν από τις φλόγες με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο. Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, συνάδελφοι, εκπρόσωποι της πολιτείας αποχαιρέτησαν χθες το μεσημέρι τον 25χρονο Παντελή Διαμαντάκη στον ιερό ναό Αγίου Νεκταρίου στο Επισκοπείο Φουρφουρά. Στην εξόδια ακολουθία έδωσαν το παρόν μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και ο βουλευτής Ρεθύμνου της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης. Λίγες ώρες αργότερα πραγματοποιήθηκε στα περιβόλια Ρεθύμνου, στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, η κηδεία του δεύτερου πυροσβέστη του 58χρονου Μανώλη Στρατιδάκη, επίσης σε πολύ βαρύ κλίμα. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Οι καιρικές συνθήκες και οι εντάσεις των ανέμων σε όλη την Κρήτη διατηρούν την πρόβλεψη κινδύνου για σήμερα Παρασκευή σε πολύ υψηλό επίπεδο 4. Σε συντονισμένη επιχείρηση βρίσκονται τα τελευταία 24 ώρα οι αστυνομικές αρχές στην Κρήτη, καθώς κατά εκατοντάδες έχουν οργώσει το χωριό Ζωνιανά του Δήμου Μηλοποτάμου στα ορεινά του Ρεθύμνου, στο πλαίσιο καταγραφών για το κτηνοτροφικό κεφάλαιο που πραγματοποιούν αρμόδιοι ελεγκτές. Οι αστυνομικοί συνοδεύουν τους ελεγκτές, πραγματοποιούν καταγραφές σε πλειάδα μητρώων που κατέχουν παραγωγικό κεφάλαιο και λαμβάνουν επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ και άλλων φορέων. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια των ελέγχων και των καταγραφών, οι αστυνομικοί αρχές βρέθηκαν μπροστά σε μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών. Συγκεκριμένα εντόπισαν σε ρίζα ελιά σε ένα τσουβάλι πάνω από 2,5 κιλά ακατέργαστης κάναβης, χωρίς ωστόσο να έχει εντοπιστεί ο ιδιοκτήτης της. Οι έλεγχοι και οι καταγραφές συνεχίζονται κανονικά στην περιοχή ώστε να διασταυρωθούν τα αποτελέσματα με τις δηλώσεις που κάνουν οι παραγωγοί. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους ενώπιον στον ανακριτή Ρεθύμνου οι τρεις από τους τέσσερις άνδρες που συνελήφθησαν για την υπόθεση της αποτρόπαιας απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος του 79χρονου κτηνοτρόφου από το Βιλανδρέρδο Ρεθύμνου που είχε γίνει το Σεπτέμβρη του 2024. Και οι τρεις κατηγορούμενοι αρνήθηκαν κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση, ενώ με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα αφέθηκαν ελεύθεροι με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδο από τη χώρα και της απαγόρευσης προσέγγισης του παθόντα. Ο τέταρτος κατηγορούμενος, ο οποίος ήδη εκτείει ποινή φυλάκισης για την επίθεση με καυστικό υγρό σε βάρος του γιου του κτηνοτρόφου τον Ιούλιο του 2024, αναμένεται να απολογηθεί σήμερα. Νέα δεδομένα διαμορφώνονται για την επαναλειτουργία της δημοτικής αγοράς, καθώς 10 καταστήματα που δεν θα επαναμισθωθούν από παλιούς επαγγελματίες θα διατεθούν μέσω ανοιχτής δημόσιας πλειοδοτικής διαδικασίας. Από τους 42 παλιούς μισθωτές, οι 32 επέλεξαν να επιστρέψουν στους ανακαινισμένους χώρους, ενώ οι υπόλοιποι 10 δεν άσκησαν το δικαίωμα επανεγκατάστασης. Η προκήρυξη για τα διαθέσιμα καταστήματα αναμένεται το επόμενο διάστημα, με το ενδιαφέρον να θεωρείται αυξημένο λόγω της θέσης και των χαρακτηριστικών των χώρων. Παράλληλα, στη νέα εποχή της αγοράς θα συμμετέχουν και 19 νέοι επαγγελματίες που είχαν επιλεγεί μέσω προηγούμενης διαδικασίας. Και ο καιρός γενικά αίθριος θα είναι σήμερα. Ο καιρός στην Κρήτη, πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-ανατολική 4 με 6, στα ανατολικά τοπικά 7 με 8 και στο Αιγαίο πιθανώς μέχρι και 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Λάγο κοίματε το όνειρο, κοίτα μην το ξυπνήσεις και σου θυμίσει τη ζωή που ξεχάσες να ζήσεις. Λέγε τα ψέματα ζωή και την αγάπη λάθος, δε σου λείψαν τα όνειρα, μα σου λείψε το πάθος.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα. Εδώ είμαστε λοιπόν φίλοι ΕΡΤ Κρήτης. ΕΡΤ Κρήτης και όλοι μαζί διανύουμε το τελευταίο πρωινό του Ιουλίου. Ηράκλειο και Χανιά, Ρέθυμνο και Άγιος Νικόλαος, σε μια παρέα μέχρι τις 9 το πρωί, με τους συναδέλφους εκεί, το γύρο Στρατήγη και Χαραλαμπάκη, να φροντίζουν τον ήχο από τους 97,5, την Ελένη Ξυλούρη στη γραμματιακή υποστήριξη και για τη Δυτική Κρήτη, Βάιος Χειμώνας στα πολλά πολλά κουμπάκια του εκεί, η Γλυκερία Γρηγορίου μας βοηθάει στη γραμματιακή υποστήριξη, η Μαρίνα Μαντακάκη είναι στο μικρόφωνο. Έξι και 25 ήταν που μας είπε ο ήλιος καλημέρα, θα δεις στις 20 και 37 ακριβώς. Θα σας πω ότι είναι σήμερα η Διεθνής ημέρα του διαχειριστή συστημάτων, επίσης η γενέθλια ημέρα του Χάρι Πότερ. Είναι και η παγκόσμια ημέρα παρκοφυλάκων και θα πούμε χρόνια πολλά στον Ευδόκιμο που γιορτάζει. Επίσης είναι και μία μέρα που χρειάζεται και σήμερα έτσι την προσοχή μας. Στην ίδια κατηγορία, στο πορτοκαλί είμαστε και σήμερα, με λίγο καλύτερα να είναι τα νέα που έρχονται από το γειτονικό νομό, από το Ρέθυμνο, είναι βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς σήμερα. Βέβαια είναι ισχυρές οι δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας εκεί στα μέτωπα. Ακούστηκαν πολλά, γράφτηκαν ακόμα περισσότερο για το φοινικό δάσος της Πρέβελης, φίλες και φίλοι, σώθηκε. Και εκείνο που μένει τώρα είναι να μπορέσουν, γιατί οι άνεμοι εξακολουθούν να είναι έντονοι, να μπορέσουν να σηκωθούν τα ελικόπτερα για να δοθεί ένα τέλος σε όλο αυτό τον εφιάλτη. Και μετά να βρούμε και τα υπόλοιπα, γιατί είχαμε σύλληψη εχθές το βράδυ από ανακριτικούς υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού της Πυροσβεστικής. Συνελήφθη λοιπόν ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου ΔΔΕ Ρεθύμνου για αυτή τη μεγάλη φωτιά. Το έλεγε μέσα σ' άκρες, πρέπει να σας πω, ο δήμαρχος Αγίου Βασιλείου, ο κύριος Σταταράκης, ότι είχε κάτι υπόψη του σχετικά με τη φωτιά. Αυτό είναι στη δικαιοδοσία το τι θα βγάλει η έρευνα και μετά. Πάντως κάποια αγωγή μέσης τάσης που ήταν, λέει, τοποθετημένη σε δύο ξύλινους στήλους σε απόσταση περίπου 5 μέτρων από το επαρχιακό δίκτυο κοντά εκεί στην Κρία Βρύση, φέρεται να παρουσίαζαν έντονη ταλάντωση από τους ισχυρούς ανέμους. Έγινε έρευνα από τη ΔΑΕΑ και βρέθηκε ότι από αυτή την ταλάντωση προκλήθηκαν σπινθήρες που έτσι οδήγησαν σε αυτή την πυρκαγιά. Στο πλαίσιο λοιπόν του αυτοφόρου φέρεται να αναζητήσει και ο υπεύθυνος συντήρησης του δικτύου ηλεκτροδότησης, δεν τον βρήκαν. Από τη φωτιά εκτιμάται, είναι τρομερό, είναι φιαλτικό το νούμερο, φίλες και φίλοι, 45.000 στρέμματα να έχουν καεί μέχρι στιγμής. Δύο πυροσβέστες βέβαια, ο 58χρονος Μανώλης Στρατιδάκης και ο 25χρονος Παντελής Διαμαντάκης, έχασαν τη ζωή τους. Σήμερα λοιπόν περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει η σημερινή ημέρα. Είμαστε στο πορτοκαλί, εξακολουθούν εκεί στην περιοχή να πνέουν ισχυροί άνεμοι και καταλαβαίνουμε ότι για τρίτη μέρα με τα στελέχη της πυροσβεστικής να έχουν εξαντληθεί είναι δύσκολη η κατάσταση. Περιμένουνε, άκουγα τον κύριο Τσαπάκο να λέει, περιμένουνε και περαιτέρω ενισχύσεις από την Αθήνα. Μέχρι τώρα είναι δύσκολο να σηκωθούν τα ενιαέρια μέσα πυρόσβεσης. Βλέπαμε και χθες από τους ανταποκριτές εδώ στο νησί μας ότι τα καντιλάκια αυξανότανε, οι αναζωπηρώσεις ήταν συνεχείς, κάτι βέβαια που δεν που κρατούσε σε εγρήγορση έτσι τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Μην ξεχάσουμε, δίνουν τη δικιά τους τιτάνια μάχη, είναι πολλοί
και είναι όπου τους χρειαζόμαστε. Πάρα πολλοί εθελοντές πυροσβέστες που βρίσκονται εκεί και συμμετέχουν και εκείνοι στον περιορισμό έτσι της φωτιάς. Την πρόλαβαν, σας το είπα λίγο πριν, να το ξαναπώ γιατί γράφτηκαν όπως σας είπα πάρα πολλά. Το φοινικό δάσος της Πρεβελής σώθηκε. Οι επίγειες δυνάμεις έδωσαν μάχη και κατάφεραν τελικά να το σώσουν. Να θυμίσω ότι η Μονή Πρεβέλης χθες το μεσημέρι εκενώθηκε προληπτικά, κατάφερε όμως να μείνει μακριά από τη φωτιά. Οι δυνάμεις μπήκαν στο φοινικό δάσος της Πρέβελης και κατάφεραν έτσι να απομακρύνουν τη φωτιά. Δεν έλειψαν και προληπτικές εκενώσεις εκεί στην παραλία της Πρέβελης, στο λιμενικό, σε άψογη συνεργασία έτσι με τους δήμους, με όλους. Συνέδραμε καθοριστικά, απομάκρυνε 58 συνολικά άτομα και τους μετέφερε με ασφάλεια. Εργασία έτσι με τους δήμους, με όλους. Συνέδραμε καθοριστικά, απομάκρυνε 58 συνολικά άτομα και τους

Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, είναι 8 και 31 πρώτα λεπτά. Είναι η ΕΡΤ Κρήτης, είμαστε σε παγκρίτια μετάδοση, πρέπει να πω. Και τώρα θα ανοίξουμε μια παρένθεση, έτσι στην επικαιρότητα. Θα αφήσουμε για λίγο την κατάσταση και τον πύρινο όλεθρο, να το πω έτσι, που υπάρχει εκεί στο Ρέθυμνο, και θα πάμε σε ένα θέμα που από εχθές, πρέπει να ομολογήσω, ήταν προγραμματισμένο να γίνει, αλλά λόγω των καταστάσεων το αναφέρω.

0: βάλαμε και ευχαριστώ πάρα πολύ τον καλεσμένο μου για αυτό. Γίνονται και όμορφα πράγματα, πρέπει να πω, και θα μιλήσουμε για το νέο παράρτημα της Επανόδου που εγκαινιάστηκε στα Χανιά. Είναι μια νέα αρχή για ανθρώπους που θέλουν να αφήσουν πίσω τους το παρελθόν, και αυτό φιλοδοξεί να τους προσφέρει αυτό το νέο παράρτημα. Είναι μια δομή ουσιαστικά, και κάλεσα τον διευθυντή του παραρτήματος, τον κύριο Γιώργο Κονταξάκη, να μας πει περισσότερα για το θέμα αυτό. Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Θα ξεκινήσω κι εγώ με τη μεγάλη στενοχώρια η οποία έχει δημιουργηθεί από την απώλεια των τριών συνανθρώπων μας σε όλη την Ελλάδα και ειδικά στο Ρέθυμνο. Θα ευχηθούμε να μην υπάρξουν άλλα θύματα και πάρα πολύ γρήγορα να σβήσουν όλες οι φωτιές, όχι μόνο της Κρήτης και της Ελλάδος, αλλά όλου του κόσμου, τον οποίο νομίζω ότι αντιλαμβάνεται τη βαρύτητα της τοποθέτησής μου.
0: Σωστά.
1: Αυτό που θα ήθελα να πω, ένα μεγάλο ευχαριστώ τόσο σε εσάς αλλά και στην ΕΡΤ που για μία ακόμα φορά πρωτοπορεί και πρωτοπορείτε σαν σύνολο του καναλιού, και θα μεταφέρω και 2-3 πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με έναν ειδικό θεσμό ο οποίος δημιουργεί τις προϋποθέσεις αυτές που χρειάζεται οι σύγχρονες κοινωνίες. Mm-hmm. Ξεκινάω λοιπόν ότι η Επάνωδος είναι νομικό πρόσωπο ειδικού δικαίου, το οποίο επιτρέπεται το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, και έχει ως κύρια αποστολή να υποστηρίζει τους αποφυλακισμένους από την επανένταξή τους στην κοινωνική ζωή, να συμβάλλει στην ψυχοοικονομική τους υποστήριξη, στην επαγγελματική κατάρτιση και στην πρόθεσή τους στην αγορά εργασίας. Ναι. Τι θέλω να πω με αυτά που αναφέρω. Γνωρίζουμε όλοι ότι το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, το παλιό Υπουργείο Δημοσίας Τάξης, πάντοτε ήταν ένας κατασταλτικός χαρακτήρα Υπουργείου, το οποίο όλοι ναι μεν λέγαμε γι' αυτό, αλλά πάντοτε είχαμε ανάγκη το κομμάτι της διαχείρισης, και πάντοτε, όπως ξέρετε και όπως γνωρίζουμε όλες οι κοινωνίες ανά τον κόσμο, φωνάζουμε την αστυνομία στο οτιδήποτε μας συμβεί.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι ο θεσμός, ο οποίος είναι ευρωπαϊκός και νομίζω και παγκόσμιος, αλλά ακουμπάει πλέον και τη χώρα μας, για την Επάνωδο εννοώ πάντα,
0: ναι, ναι.
1: Είναι κοινωνικού χαρακτήρα και θα συμβάλλει τα μέγιστα στην αποκατάσταση των κρατουμένων οι οποίοι αποφυλακίζονται, και είναι και ένα μεγάλο κομμάτι, αν θέλετε κύριε Μαντακάκη, το οποίο εγώ, επειδή στα 30 χρόνια υπηρεσίας που έχω μέσα στις φυλακές, μπορώ να καταλάβω το μέγεθος αυτής της κίνησης, γιατί είτε με την Επάνωδο είτε χωρίς την Επάνωδο, γνωρίζουμε ότι όλοι μας ότι είχαμε μια κοινωνία η οποία ήταν μετέωρη. Είχαμε μια κοινωνία η οποία όλοι μας, και εγώ που ομιλώ, μπορώ να ανά πάσα ώρα και στιγμή να πω στη φυλακή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν μπορεί, δηλαδή δεν μπορεί κανείς να αποφύγει κάτι. Ένα τροχείο μπορεί να συμβεί και με τους καινούργιους νόμους να μπει στη φυλακή.
0: Ναι, ναι.
1: Η δοκιμασία λοιπόν είναι μεγάλη, ακόμα και με τους παραβατικούς, οι οποίοι για κάποιο λόγο μπορεί να οδηγήθηκαν στα καταστήματα κράτησης.
0: Ναι.
1: Από εκεί και μετά, το βήμα αυτό που δίνει τη δυνατότητα να υλοποιήσουμε κάτι πρωτοποριακό είναι πάρα πολύ μεγάλο, και θα εξηγήσω το γιατί.
0: Εμείς το ακούσαμε, να σας διακόψω σε αυτό το σημείο, στα εγκαίνια. Είχε έρθει εδώ, είχε παρευρεθεί ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Λαμπρόπουλος.
1: Ο Γενικός Γραμματέας, τοπικοί βουλευτές.
0: Ναι,
1: και πλήθος κόσμου, οι οποίοι αγκαλιάσαν αυτή την
0: προσπάθεια. Και πολλοί άλλοι. Εκείνο που κρατήσαμε τώρα είναι ότι ο στόχος αυτής της δομής, για να το πω έτσι, είναι να έχουν οι άνθρωποι αυτοί ένα μεροκάματο, να έχουν στήριξη, να μπορέσουν δηλαδή φεύγοντας από εκεί να μην ξαναπέσουν στα ίδια.
1: Το βασικό τώρα απ' όλα είναι ότι η Επάνωδος παρέχει στους αποφυλακισμένους κατά τα πρώτα βήματά τους εκτός φυλακής, όπως σας είπα και προηγουμένως, το κομμάτι της φιλοξενίας,
0: ναι,
1: της σύντησης. Ξέρετε πόσους αποφυλακισμένους έχουμε οι οποίοι δεν έχουν πού να πάνε να μείνουν.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν κανέναν άλλο άνθρωπο έξω στην κοινωνία, και είναι αρκετές οι φορές οι οποίες κάνουν πάλι κάτι, κάποια μικροκλοπή, για να ξαναοδηγηθούν μέσα στα καταστήματα κράτησης.
0: Ναι,
1: γιατί έχουν ένα πιάτο φαγητό.
0: Γιατί έχουν και πρόβλημα να βρουν δουλειά.
1: Για να βρουν ένα πιάτο φαγητό και για να μπορέσουν να έχουν κάποιον άνθρωπο να μιλάνε και να συζητάνε.
0: Ναι.
1: Και ένα κρεβάτι για να κοιμούνται.
0: Ναι.
1: Ξέρετε πόσοι κρατούμενοι φεύγουν από τα καταστήματα κράτησης, φυλακές και δεν έχουν εισιτήρια για να μπορέσουν να κινηθούν. Μία τηλεκάρτα να επικοινωνήσουν με έναν δικό του συγγενή, να τους πει, ξέρεις κάτι, ελάτε να με πάρετε από το Πειραιά, από Αθήνα, από Θεσσαλονίκη, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας μας.
0: Ναι. Ιατρική περίθαλψη που είναι σημαντικό.
1: Νομική. Ναι. Πάρα πολλοί κόσμος δεν έχει χαρτιά και βλέπετε ότι είμαστε σε μια διαδικασία η οποία δεν ξέρουμε ποιος είναι τι και πού ανήκει ο καθένας και σε τι εθνικότητες, τι θρησκείες παρουσιάζουμε. Και ένα μέγεθος, πολύ μεγάλο μέγεθος εκκρεμωτήτων που αυτό νομίζω η επάνωδος θα συμβάλλει στο να μπορέσει να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις αυτές που χρειάζεται ώστε μια κοινωνία που είναι μέσα στην κοινωνία να μπορεί να έχει βήμα.
0: Ναι.
1: Και όταν λέω βήμα, αντιλαμβάνεσαι τι εννοώ, ένα χώρο, δηλαδή να υπάρχει ένας χώρος να μπορεί να τους διαχειριστεί.
0: Ναι, και είναι
1: θα ήθελα να ενημερώσω μέσω του σταθμού σας και εσάς προσωπικά ότι η έδρα είναι στα Χανιά.
0: Ναι.
1: Δημιουργήθηκαν περίπου πριν 10 μέρες, αλλά έχει να κάνει με το κομμάτι όλης της Κρήτης.
0: Ναι.
1: Και απλά ενημερώνουμε και θα ενημερώσουμε και παρακάτω τις κινήσεις και τις ενέργειες οι οποίες θα γίνουν.
0: Ναι.
1: Γιατί είμαστε στα σπάγνα. Δηλαδή τώρα ξεκινάει η διαδικασία αυτής της δομής. Και όπως αντιλαμβάνεστε θα χρειαστούμε σίγουρα από 6-8 μήνες για να μπορέσουμε να ενημερώσουμε λίγο πλειέστερα και να μπορέσουμε να βγάλουμε από τα διέξοδο ένα κομμάτι το οποίο η κοινωνία δεν το ξέρει.
0: Πώς το σκέφτεστε λοιπόν, τι έχετε, τι οργανώνετε?
1: Το βασικότερο από όλα ότι υπάρχει στην κοινωνία ο χώρος.
0: Ναι.
1: Από εκεί και μετά θα στελεχωθεί.
0: Ναι.
1: Και θα αρχίσει.
0: Ο Δήμος τον παραχώρησε, ποιος τον παραχώρησε?
1: Είναι ένα κομμάτι του γυροκομείου, ένα κομμάτι το οποίο είναι στο Δήμο και ένα κομμάτι το οποίο είναι στο ΠΕΔΟΝ, η κυρία Τερμανάκη, η οποία είναι πρόεδρος εκεί της διαδικασίας.
0: Στο παράρτημα προστασίας παιδιών, λέτε, και νέων
1: κρατήσεων. Μπράβο, μπράβο, γιατί δεν θυμόμουν ακριβώς την ονομασία της δομής συγκεκριμένης, η οποία το παραχωρήσανε. Το Υπουργείο έδωσε αρκετά χρήματα για να το διαχειριστεί.
0: Ωραία.
1: Ο Δήμαρχος Χανίων και το Δημοτικό Συμβούλιο αγκαλιάσαν αυτή την προσπάθεια και οφείλω να το ομολογήσω δημόσια.
0: Ναι.
1: Και η κυρία Τερμανάκη από τη μεριά τη δική της συνέβαλε τα μέγιστα για να μπορεί να προχωρήσει. Ναι. Περίπου σε 9 μήνες το δουλεύω για να μπορέσει να γίνει όπως έχει γίνει αυτή τη στιγμή ο χώρος. Γιατί ήταν ένας χώρος ο οποίος ήταν παραμελημένος, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι όλα τα πράγματα φτιάχνονται και δημιουργούνται όταν έχεις όρεξη, μεράκι, αγάπη και σεβασμό σε αυτό που πάει να δημιουργηθεί.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν είχα το όραμα αυτό για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε το κομμάτι της συζήτησης. Με πιστεύτηκε το Υπουργείο, με πιστεύτηκαν οι αρχές και λόγω και της εμπειρίας, όπως είπα προηγουμένως 30 χρόνων, νομίζω ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος θα συμβάλλω τα μέγιστα.
0: Και, και δικαιολογημένα βρίσκεσαι στο τιμόνι αυτή την ώρα, κύριε Κονταξάκη. Τι θα κάνετε λοιπόν, προγράμματα μέσα εκεί?
1: Έχει πάρα πολλά πράγματα να διαχειριστείς.
0: Ναι.
1: Πέρα από τη φιλοξενία που σας είπα προηγουμένως, έχει να κάνει με το κομμάτι των εισιτηρίων.
0: Ναι.
1: Έχει να κάνει με νομικές συμβουλές, με κοινωνικές υπηρεσίες οι οποίες θα βλέπουν το πρόβλημα ή αν θέλετε το μέγεθος του προβλήματος σε κάθε έναν κρατούμενο ξεχωριστά. Θα μπορέσουμε να έχουμε το κομμάτι της διαχείρισης για κάποιες μέρες να φιλοξενείται σε κάποιο χώρο ξενοδοχείου, πανσιόν, κάποιου χώρου για να μπορέσει να δούμε το πώς θα διαχειριστούμε την κάθε περίπτωση.
0: Ναι.
1: Γιατί όπως αντιλαμβάνεστε το μέγεθος Κρήτη είναι ένα brand name, θα το έλεγα εγώ, που είναι αρκετά δυνατό και πρέπει να διαφυλάξουμε όσο μπορούμε τα πάντα που έχουν να κάνουν με το νησί.
0: Ναι. Και επειδή...
1: Ένα σημείο αναφοράς δεν είναι μόνο η ασφάλεια, είναι και η κοινωνικού χαρακτήρα καταστάσεις που πρέπει να περάσουμε έξυπνα στους ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι κριτικοί, αλλά θα πρέπει να τους διαχειριστούμε με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφύγουμε προβλήματα τα οποία βιώνεται και βιώνουμε όλοι μας ως κοινωνία της Κρήτης και όλο αυτό το χρονικό διάστημα.
0: Ναι.
1: Έχει λοιπόν πολύ μεγάλη σημασία να μπορούμε να διασφαλίσουμε αρκετά πράγματα τα οποία να έχουν να κάνουν με τα συμφέροντα και του νομού και της χώρας.
0: Ναι, ναι, ναι, σωστά.
1: Από εκεί και μετά το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη μετά τη δημιουργία των νέων δομών που έχουν γίνει, γιατί έχουν γίνει, είναι το τέταρτο που γίνεται στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Έχει γίνει, το πρώτο είναι στο Βόλο, η δεύτερο είναι στη Θεσσαλονίκη. Το άλλο έχει γίνει στην Κομωτινή και το τελευταίο που έχει γίνει είναι στα Χανιά.
0: Ναι, ναι.
1: Νομίζω ότι είναι να γίνουν άλλα 3 ή 4 ακόμα τέτοια πανόδι σε όλη την Ελλάδα, ώστε να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα ανά την Ελλάδα και κατ' επέκταση να υπάρχει η σωστή διαχείριση, ο συντονισμός, για να μπορέσει να βγαίνει σωστά η διαδικασία αυτή που σας προανάφερα.
0: Ναι, είναι πολύ σημαντικό, έτσι, με τον τρόπο τώρα που μας το εξηγείτε κιόλας, κύριε Κονταξάκη. Εκείνο που θέλω να ρωτήσω είναι ότι αυτά αφορούν το πρώτο διάστημα της επιστροφής τους στην κοινωνία, γι' αυτό τους δίνεται αυτά τα εφόδια.
1: Θα σας εξηγήσω δύο πράγματα. Σίγουρα έχουμε δύο κατηγορίες κρατουμένων. Η μία κατηγορία είναι αυτή που μπαίνουν πρώτη φορά.
0: Ναι.
1: Για κάποια παράβαση την οποία μπορεί να έχουν κάνει.
0: Ναι.
1: Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόσο μεγάλη σημασία έχει ο τρόπος διαχείρισης ενός ατόμου ή ενός προσώπου που μπαίνει πρώτη φορά μέσα στη φυλακή.
0: Ναι. Ναι.
1: Και έχουμε και το δεύτερο σκέλος που είναι το κομμάτι αρκετών ανθρώπων που μπαινοβγαίνουν μέσα στις φυλακές. Έχουμε αυτές τις δύο κατηγορίες.
0: Ναι.
1: Εμείς θα αγκαλιάσουμε και τις δύο κατηγορίες.
0: Ναι.
1: Γιατί η επάνωδος είναι για να δημιουργεί τις προϋποθέσεις να μην μπει κανένας πλέον στα καταστήματα κράτησης,
0: mm-hmm.
1: και με τη σωστή ενημέρωση και τον τρόπο διαχείρισης να μπορέσουμε να κάνουμε μια αποσυμφόρηση σε εισαγωγικά στις φυλακές, γιατί γνωρίζετε ότι υπάρχει υπερπληθυσμός σε όλα τα καταστήματα της χώρας.
0: Ισχύει. Επίσης γνωρίζομαι βέβαια ότι όταν κάποιος μπει σε ένα σοφρονιστικό κατάστημα, κύριε Κονταξάκη, ενδεχομένως χάνει και την ελπίδα τους, και εδώ έρχεται η επάνωδος να τους δώσει μια ελπίδα. Δηλαδή, αν ο κρατούμενος, ο οποίος βρίσκεται σε μια αλφα ψυχολογική κατάσταση και ετοιμάζεται βέβαια και να αποφυλακιστεί, θα πρέπει να είναι ενημερωμένος και για τα εργασιακά του δικαιώματα και αυτά που δικαιούται, αυτά τα επιδόματα, κάποια πράγματα που αγνοεί μέχρι εκείνη την ώρα.
1: Φανταστείτε πόσο μεγάλη σημασία έχει να μπορέσεις να αγκαλιάσεις σε εισαγωγικά,
0: ναι,
1: έναν άνθρωπο που έχει περάσει μια τέτοια δοκιμασία.
0: Βέβαια.
1: Έχει πολύ μεγάλη σημασία να αγκαλιάσεις τέτοιες καταστάσεις. Γιατί σας το λέω αυτό? Πριν γίνει επάνωδο, γνωρίζετε ότι έχω διατελέσει αρκετά χρόνια διευθυντής σε σοφρονιστικά καταστήματα.
0: Ναι.
1: Έχω λοιπόν αρκετή εμπειρία για να μπορέσω να σας αναφέρω κάποια πράγματα. Εγώ όμως σας αναφέρω ένα γεγονός. Ένας συμπολίτης μας μπήκε στη φυλακή.
0: Ναι.
1: Από εκεί και μετά ήρθε η ώρα να αποφυλακιστεί. Γνωρίζετε ότι δεν τον πέρανε πουθενά για να εργαστεί.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι ένας ρατσισμός, τον οποίο πρέπει να αποφύγουμε τα μέγιστα, για να μην έχουμε και επαναλαμβανόμενες εγκληματικές πράξεις, ενέργειες και διαδικασίες.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν είναι όλοι, αν θέλετε, καλλιεργημένοι, μορφωμένοι, παρόλο που δεν μπορώ να πούμε ότι οι μορφωμένοι ή οι καλλιεργημένοι δεν μπαίνουν μέσα στις πλάτες, αλλά γνωρίζετε ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία και το επίπεδο το οποίο έχει ο κάθε άνθρωπος για να μπορέσει να αντιληφθεί το μέγεθος της κοινωνίας, της οποίας σίγουρα δεν είναι, με την ευρύτερη έννοια, δεν είναι σωστή πάνω ή αν θέλετε μέσα στις κοινωνίες των ανθρώπων οι οποίοι περιτριγυριζόμαστε όλοι.
0: Σωστά.
1: Ο καθένας μας δεν ξέρει ο άλλος τι κρύβει.
0: Ναι, σωστά, έχετε απόλυτο.
1: Εκεί είναι το σημείο το οποίο, αν θέλετε, εμείς τουλάχιστον που έχουμε μια εμπειρία μέσα από τις δοκιμασίες που περνάνε όλοι οι άνθρωποι, γιατί και εσείς και εγώ επαναλαμβάνω που σας μιλάω, ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να προκύψει κάτι, μπορεί να έχουμε σε ένα βαθμό αδυναμίας, μπορεί να δούμε ένα γεγονός και να αντιδράσουμε στιγμιαία και εκείνη τη στιγμή να μας οδηγήσει εκείνη τη στιγμή η πράξη, γιατί όλοι μας είμαστε υπεύθυνοι στον πράξιόν μας.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν ξέρουμε τον βαθμό της επικινδυνότητας μιας απόφασης,
0: ναι,
1: και εκεί είναι και το σημείο το οποίο πρέπει να σταθούμε και ως άνθρωποι, αν θέλετε.
0: Ναι.
1: Σίγουρα η δομή αυτή θα συμβάλλει και θα βοηθήσει,
0: ναι,
1: αλλά το ανθρωπιστικό κομμάτι ή αν θέλετε το κοινωνικό είναι το α και το ω στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου που θα διαχειρίζεται τέτοιες δομές.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γι' αυτό δεν είναι θέμα μόνο ευαισθησίας. Είναι και θέμα πώς βλέπεις ως άτομο, ως προϊστάμενος, ως διευθυντής, ως άτομο το οποίο θα διαχειρίζεσαι ένα σύνολο ανθρώπων που θα βγάλετε ένα αποτέλεσμα.
0: Ναι.
1: Και εκεί... πώς είναι η επόμενη μέρα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και εκεί είναι το ζητούμενο να μπορέσουμε να σώσουμε ακόμα, αν θέλετε κύριε Μανταδάκη, έναν άνθρωπο. Μπορούμε να σώσουμε έναν άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Αν σώσουμε έναν άνθρωπο, νομίζω ότι έχουμε κερδίσει ως κοινωνία. Και αυτό είναι το α και το ω της σήμερα ημέρα.
0: Σωστά. Και
1: γιατί μπορεί να ακούμε ότι φταίει ο α, μπορούμε να ακούμε ότι φταίει ο β, μπορεί να, να λέμε ότι φταίνει η αριστερή, φταίνει η δεξιή, φταίνει η τάδε κυβερνήσεις, η α, η β, η γ, η δ.
0: Ναι.
1: Το βασικότερο όμως πράγμα, το βασικότερο πράγμα είναι να μπορέσουμε ως κοινωνία να διαχειριστούμε εμείς οι ίδιοι ως μονάδα, ως μονάδες να διαχειριστούμε τις ανάγκες της κοινωνίας και να δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε μια κοινωνία με τη συμβολή τη δική μας, την προσωπική.
0: Ναι.
1: Και ό,τι όπλα έχουμε, σε εισαγωγικά όπλα, κοινωνικές δομές, άνθρωποι με ευαισθησίες και ό,τι άλλο μας δίνει αυτή η κοινωνία την οποία ανήκουμε, να συμβάλλουμε ώστε να μπορούμε να προχωρήσουμε την κοινωνία μπροστά.
0: Και κύριε Κονταξάκη, εμείς τώρα στα εγγένεια που έγιναν εδώ πρόσφατα, είδαμε,
1: πριν
0: 10 μέρες, είδαμε και εκπροσώπους από την κυβέρνηση, είδαμε και τους βουλευτές να είναι εδώ, να τονίζουν...
1: Σας κρύβω ότι αγκαλιάσαν όλοι αυτή την προσπάθεια, γιατί γνωρίζουν το πρόβλημα που υπάρχει, επαναλαμβάνω, όχι μόνο στον Ομοχανίων, αλλά ούτε σε όλη την Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα. Παγκοσμίως υπάρχει αυτό το φαινόμενο, το οποίο πρέπει να δούμε τον τρόπο που σφάλουμε, αν θέλετε και ως κοινωνία, που σφάλουμε ως άνθρωποι, που σφάλουμε σαν πολιτική ηγεσία, που πρέπει να συνδράμουμε για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε παρακάτω.
0: Και
1: όμως το ζητούμενο είναι ότι υπάρχει ευαισθησία από την... από την κοινωνία, παύλα πολιτική ηγεσία, και γι' αυτό το λόγο δημιουργείται και αυτό που λέγεται πάνωδος. Είναι το σημείο αναφοράς σε ένα κενό, αν θέλετε, το οποίο μπορεί να εντόπισε το ίδιο το σύστημα, αν θέλετε, το ίδιο το Υπουργείο, τις κοινωνικές δομές, τις οποίες σιγά σιγά δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για να μπορέσουμε να είμαστε κοντά στους συνανθρώπους μας, οι οποίοι έχουν πραγματικά ανάγκη, μετά από, παραλαμβάνω, από μια δοκιμασία, είμαι μετά από μια επιπόλαια πράξη, η οποία μπορεί να έκανα.
0: Αυτό...
1: αυτούς όμως δεν μπορούμε να τους δικάσουμε και να μην τους δώσουμε τη δυνατότητα να διαχειριστούν την επόμενη μέρα.
0: Mm-hmm.
1: Γι' αυτό βλέπετε ότι υπάρχει και το δικαστήριο, που ο δικαστής που δίνει πάντοτε τη δυνατότητα της επόμενης μέρας. Ναι, μεν τιμωρεί, αλλά δεν εξασθενεί ή δεν δίνει τη δυνατότητα, να, όπως ήταν παλιά και νομίζω ότι το γνωρίζετε, της θανατικής ποινής.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σου λέει, να σε βάλουμε μέσα, να σωφρονιστείς και κατ' επέκταση να μπορέσουμε να συμβάλλουμε και να βοηθήσουμε από τη μεριά τη δική μας ως κοινωνία, την κοινωνία την παραβατική, ώστε να δούμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε πράγματα.
0: Ναι. Άρα λοιπόν, κύριε Κονταξάκη, εγώ από ό,τι καταλαβαίνω από την κουβέντα που κάνουμε μέχρι τώρα, αυτό το νέο παράρτημα της επανόδου είναι ο μοναδικός επίσημος φορέας μετασοφρονιστικής μέρημνας που έχει δημιουργηθεί, μου είπατε πριν, 4 παραρτήματα μέχρι στιγμής.
1: Μέχρι στιγμής έχουμε 4, νομίζω θα γίνουν άλλα 4, σίγουρα θέλουν χρόνο, σίγουρα έχει μεγάλη σημασία ότι επιλέξανε τα Χανιά, γιατί όπως γνωρίζετε και να το μάθουν και οι ακροατές μας, έχουμε 2 καταστήματα κράτησης.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι ένα από τα μεγαλύτερα στην Ελλάδα, το Κρήτη 1, το οποίο έχω διευθυντεύσει και διευθυντής.
0: Ναι.
1: Βλέποντας λοιπόν τις ανάγκες, βλέποντας τα κενά, βλέποντας την ευαισθησία και βλέποντας και το σύνολο των κενών των οποίων υπάρχουν, επιλέξαμε γίνει έδρα στα Χανιά, η οποία είναι στα χαρτιά αρκετά χρόνια, αλλά το ζητούμενο ότι υλοποιήθηκε μετά από ένα μεγάλο αγώνα, το οποίο έχει γίνει για να μπορέσει να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις των γραφείων και να στελεχωθεί σιγά σιγά και να προχωρήσει στο έργο του.
0: Και να επιμείνω λοιπόν, είναι δίπλα σας ο Δήμος Χανίων που παραχώρησε το κτίριο, είναι και το παράρτημα, να το ξαναπούμε, προστασίας
1: και η περιφέρεια,
0: παιδιών και
1: η περιφέρεια.
0: Ναι.
1: Συνέβαλε
0: να φανταστώ, είναι και η εκκλησία, ε?
1: Ναι. Εντάξει. Η εκκλησία και ο ρόλος της εκκλησίας, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι πάντοτε ήταν στο κοινωνικό κομμάτι και αυτό δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε. σίγουρα χρειάζεται ενημέρωση, γιατί και οι άνθρωποι της Εκκλησίας δεν μπορούν να τα γνωρίζουν όλα, γιατί είναι ένας καινούργιος θεσμός. Πιστεύω όμως και ελπίζω να δούμε και το κομμάτι αυτό στο σύνολό του, για να μπορέσουμε να δούμε και την συμβολή της Εκκλησίας στο κομμάτι των απεξαρτηζομένων κρατουμένων μετά τη φυλακή.
0: Ναι. Κύριε Κονταξάκη, όπως είπε, υπάρχει μια φράση, ακούστηκε και στα εγγένεια, ότι αυτό που κάνετε στην επάνωδο είναι να σπέρνετε και να δημιουργείτε ελπίδα. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ουσιαστικά είναι μια νέα αρχή για τους.
1: Νομίζω για την ελπίδα ψάχνουμε όλοι μας. Και εγώ που σας μιλάω και εσείς που κάνουμε την συνέντευξη, και αυτά που θα βγάλουμε νομίζω προς την κοινωνία, γιατί η συμβολή της ΕΡΤ είναι τεράστια όλα αυτά τα χρόνια, είναι ότι η ελπίδα ποτέ δεν πεθαίνει και πρέπει να δίνουμε τις προϋποθέσεις, όπως πάρα πολύ εύστοχα αναφέρατε, να μπορέσουμε να οραματιστούμε πράγματα και να συμβάλλουμε ως κοινωνία στο να έρθει ένα σωστό αποτέλεσμα.
0: Εμπειρία πολύ μεγάλη έχετε, δείγματα γραφής υπάρχουν, κύριε Κονταξάκη, να έχετε υγεία, να πάει πολύ καλά αυτό το εγχείρημα, να πάει πάρα πολύ καλά, γιατί πρέπει να πάει πάρα πολύ καλά. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή.
1: Εγώ να σας ευχαριστήσω, γιατί από την πρώτη στιγμή και σε κάθε διάρκεια συζήτηση που είχαμε, δείξατε την ευαισθησία αυτή που χρειάζεται, επαναλαμβάνω, και ως άνθρωπος και ως δημοσιογράφος, αλλά και από ένα μέσο το οποίο επαναλαμβάνω, της ΕΡΤ, πάντοτε συμβάλλετε στην ενημέρωση και στη διαδικασία που χρειάζεται μια κοινωνία για να μπορέσει να φέρει ενημέρωση σε ένα χώρο όπως είναι η Κρήτη.
0: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.

Τίποτα, θα με μαλώσει και ο Βάιος. Έχει πάει 8 και 57 πρώτα λεπτά. Του αφήνουμε λοιπόν 3 λεπτάκια να κάνει τα δικά του τα κουμάντα, να κάνουν και οι συνάδελφοι από το Ηράκλειο επίσης τα δικά τους τα κουμάντα, να μας οδηγήσουν στο δελτίο ειδήσεων. Εμείς θα ακούσουμε τα φρέσκα νέα. Εκείνο που θέλω να πω, να σας παρακαλέσω πάρα πολύ, είναι δύσκολη ημέρα σήμερα γενικότερα και σε πολλά επίπεδα. Έρχεται ένα Σαββατοκύριακο, πολύ μπορεί να είστε και ήδη κάπου ή να ετοιμάζετε μικρούλες βαλιτσούλες να αποδράσετε. Ό,τι και να κάνετε, όπως και να το κάνετε, κάντε το όμορφα. Επιστρέψτε στα σπίτια σας, βοηθήστε μας. Τραγούδι, λέει ο Βάιος, να σας πούμε καλές ειδήσεις τη Δευτέρα το πρωί.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Νέα φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική περιοχή στην Ξηρονομή Βιωτία. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, εστάλει προειδοποιητικό μήνυμα από το 112. Κινητοποιήθηκαν και εν αέρια μέσα. Μεγάλη κινητοποίηση και για φωτιά στην περιοχή Φλόκα στη Δυτική Αχαΐα. Μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να απομακρυνθούν. Η φωτιά έχει ανακοπεί, πλησίασε το χωριό. Έχουν σηκωθεί εν αέρια μέσα. Ισχυροί άνεμοι πνέουν στην περιοχή. Ανέφερε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Κώστα Τσίγκας. Από θαύμα σώθηκαν σπίτια, τόνισε. Συναγερμός και στο Αγρίνιο, καίγεται δάσος κοντά στο Αρχοντοχώρι. Φωτιά και στην Φαλεσία στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Ενεργό παραμένει το μεγάλο μέτωπο στο νότιο Ρέθυμνο. Στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής επικεντρώνονται οι προσπάθειες των πυροσβεστών. Επιχειρούν μόνο επίγειες δυνάμεις λόγω των ισχυρών ανέμων. Αναμένονται ενισχύσεις, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας της Κρήτης Γιώργος Τσαπάκος. Κύριο μέλημα, η διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής, τόνισε. Καλύτερη εικόνα σε άνδρο και κάλυμνο, αναζωπυρώσεις στην Πάρο, αλλά εντός οριοθετημένης έκτασης. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στην Αττική, καθώς και σε περιοχές ακόμα 7 περιφερειών της χώρας. Τρίμερο πένθος στο Δήμο Αμαρίου σε ένδειξη τιμής στους δύο πυροσβέστες, Παντελή Διαμαντάκη και Μανώλη Στρατιδάκη, που έχασαν τη ζωή τους στην κατάσβεση της φωτιάς στο Ρέθυμνο. Σήμερα στο Αγρίνιο η κηδεία του 27χρονου πυροσβέστη Κώστα Λεμοδέτη, που κατέρευσε στη φωτιά στο Γήθιο. Σημαντικά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι θηλώδεις άνεμοι που επικρατούν στο Αιγαίο. Από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου δεν πραγματοποιείται κανένα δρομολόγιο. Από τον Πειραιά γίνονται όλα τα προγραμματισμένα δρομολόγια, με εξαίρεση το Blue Star Πάρος για Σύρωτινο και Μύκονο, το οποίο δεν θα εκτελεστεί. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν, καλό είναι να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχία και τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε την επίτευξη συμφωνίας για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και των ένοπλων οργανώσεων στη Λωρίδα της Γάζας, στο πλαίσιο του Αμερικανικού Σχεδίου Ειρήνευσης. Έκανε λόγο για ιστορική συμφωνία και διαβεβαίωσε πως ο Ισραηλινός στρατός θα αποσυρθεί μόλις ολοκληρωθεί ο αφοπλισμός. Στη συνέχεια, ο πλήρης έλεγχος των όπλων στη Γάζα θα περάσει μια νέα μεταβατική Παλαιστινιακή Αρχή, η οποία θα υποστηρίζεται από διεθνή δύναμη σταθεροποίησης. Ανώτερος τέλεχος της Χαμάς δήλωσε στο BBC ότι η οργάνωση έχει αποδεχθεί το σχέδιο πλήρους αφοπλισμού και ότι η επίσημη ανακοίνωση αναμένεται σύντομα. Ο Ισραηλινός αξιωματούχος έκρινε ότι η πρόταση δεν καλύπτει τις απαιτήσεις του Τελ Αβίβ. Χιλιάδες μετανάστες περνούν από το Μαρόκο στη Θέουτα. Αναφορές για τουλάχιστον 18 νεκρούς. Στρατιωτικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν στους δρόμους της Ισπανικής πόλης. Σοβαρά επεισόδια. Τον Ισπανικό θύλακα θα επισκεφθεί ο Πρωθυπουργός Σάντσεθ σε αναστολή των ελεύθερων μετακινήσεων της συνθήκης Σέγγεν από την Ισπανία. Προσανατολίζεται η Ιταλία. Η Μαδρίτη καλεί τον Ιταλό πρεσβευτή για να του επιδοθεί διαμαρτυρία.
1: Καιρός.
0: Η ισχυρά μελτέμια έως 9 μποφόρου στο Αιγαίο, 33 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Ερτ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Sir, I want a special red color. Do you got it?
2: Είδα μωρέ τώρα να λαλίσεσαι.
1: I want a red color to make...
2: Got it.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Got It. Ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε είδους κατασκευαστική ανάγκη. Εργαλεία, χρώματα, θερμομονωτικά, δομικά υλικά, κόλλες, γυψουσανίδες, είδη κήπου. Αναγνώστου Γογονή 134 Χανιά. Δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Τηλέφωνο 28210-73500. Do you want it? We got it.
4: Παρουσιάζομαι στην πρωινή αναφορά, κύριε Διοικητά, για να αιτηθώ πενθήμερης αδείας.
5: Γιατί, παιδί μου?
4: Γιατί μετακομίζω, κύριε Λοχαγέ.
5: Και δεν ξέρεις τους fast movers? Σε 5 ώρες έχεις μετακομίσει. 10 μέρες φυλακή για να μάθεις, να ξέρεις.
6: Fast Movers, νούμερο 1 εταιρεία μετακομίσεων και μεταφορών στην Ελλάδα. Αναλαμβάνει τη συσκευασία, μεταφορά και αποθήκευση. Με έμπειρο προσωπικό, ανυψωτικά μηχανήματα και ολοκληρωμένες λύσεις για να μην κάνεις τίποτα.
7: Fast Movers Χανίων, Θωμάς Μαυρουδής. Προφήτη Λία 27, Χαλέπα. Τηλέφωνα 28210-51077 και 6944-287789.
5: Εύκολα και γρήγορα, χωρίς να κάνεις τίποτα.
6: Fast Movers. Και κάνεις ζωάρα.
8: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
9: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
10: 6 Αυγούστου. Χανιά. Θέατρο Ανατολικής Τάφρου. Προπόληση more.com.
11: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
12: Dance Days Χανιά. 15ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού. Παραστάσεις, σεμινάρια, νέοι δημιουργοί και δημόσιος χώρος, βίντεο dance, διακρατικό καλλιτεχνικό residency. Έκθεση παιδικών έργων «Το δικό μου σώμα μιλά», έκθεση φωτογραφίας χορού, δράση στην πόλη. Dance Days Χανιά, 21 Ιουλίου με 2 Αυγούστου, ο χορός συναντά την πόλη. Πληροφορίες dancedays.gr.
11: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
13: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
14: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
15: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
14: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
11: Μύδια του Ευρυπίδη, στο Θέατρο Ανατολικής Τάφρου Χανίων, 10 και 11 Αυγούστου, στις 9 και 10 το βράδυ. Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.
16: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.
17: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Ώρα είναι 9 και 10 πρώτα λεπτά και θα ακούσετε ειδήσεις από όλη την Κρήτη. Νέες εξελίξεις καταγράφονται στην πυρκαγιά που έπληξε τον Νότιο Ερέθυμνο, καθώς η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού επικεντρώνεται στις συνθήκες λειτουργίας του δικτύου ηλεκτροδότησης στην περιοχή όπου εκδηλώθηκε η φωτιά. Στο πλαίσιο προανάκρισης, ανακριτικοί υπάλληλοι προχώρησαν χθες βράδυ στη σύλληψη του υπεύθυνου λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ στο Ερέθυμνο, ενώ αναζητήθηκε και ο αρμόδιος για τη συντήρηση του συγκεκριμένου τμήματος του δικτύου, χωρίς ωστόσο να εντοπιστεί κατά τη διάρκεια της αυτόφορης διαδικασίας. Εν τω μεταξύ, βελτιωμένη παρουσιάζεται από έργα χτες το απόγευμα η εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν τη μάχη για την πλήρη οδιοθέτηση των ενεργών μετόπων και την αποτροπή αναζωπυρώσεων. Το μεγάλο στίχημα ήταν η προστασία του φοινικού δάσους της Πρέβελης, το οποίο τελικά σώθηκε παρά το γεγονός ότι οι φλόγες πέρασαν από τμήμα της περιοχής. Οι πρώτες εκτιμήσεις είναι θετικές, καθώς αποφεύχθηκε η εκτεταμένη καταστροφή του μοναδικού οικοσυστήματος. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 296 πυροσβέστες, 15 ομάδες δασοκομάντος και 66 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ οι δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή λόγω των ισχυρών ανέμων και του αυξημένου κινδύνου αναζωπυρώσεων. Παράλληλα, ολοκληρώθηκαν επιχειρήσεις απεγκλωβισμού πολιτών από την παραλία της Πρέβελης με συνολικά 58 άτομα να μεταφέρονται με ασφάλεια στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης από σκάφη του λιμενικού, ιδιώτες και τη Frontex. Σε βαρύ πένθος έχει βυθιστεί το Ρέθυμνο μετά την απώλεια των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στο πύρινο μέτωπο, εν ώρα καθήκοντος. Με ανακοίνωση, το Δήμο Σαμαρίου γνωστοποιεί ότι αποφασίστηκε να κηρυχθεί τριήμερο τοπικό πένθος στο Δήμο μέχρι και την 1η Αυγούστου. Βαρύ το πένθος στο Φουρφουρά και στο Γερακάρι, τα χωριά των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στη μεγάλη φωτιά στην Κρύα Βρύση. Οι δύο ήρωες πυροσβέστες που έπεσαν στο καθήκον εγκλωβίστηκαν από τις φλόγες με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο. Σε κλίμα βαθιά συγκίνησης και ανίποτης θλίψης, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και εκπρόσωποι της πολιτείας αποχαιρέτησαν χθες το μεσημέρι τον 25χρονο Παντελή Διαμαντάκη στον ιερό ναό Αγίου Νεκταρίου στο Επισκοπείο Φουρφουρά. Λίγες ώρες αργότερα πραγματοποιήθηκε στα Παρβόλια Ρεθύμνου στον ιερό ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου η κηδεία του δεύτερου πυροσβέστη, του 58χρονου Μανώλη Στρατιδάκη, επίσης σε πολύ βαρύ κλίμα. Συναγερμό σήμανε το βράδυ της Πέμπτης στην πυροσβεστική υπηρεσία Χανίων έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην ευρύτερη περιοχή του Βοτανικού Κήπου. Η αρχική ανησυχία ήταν έντονη, καθώς πρόκειται για περιοχή με πλούσια βλάστηση. Ωστόσο, η φωτιά εκδηλώθηκε εκτός του χώρου του Βοτανικού Κήπου, σε σημείο όπου λειτουργούσε αποθήκη. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις από τον Αλικιανό και τα Χανιά, οι οποίες κατάφεραν να θέσουν γρήγορα τη φωτιά υπό έλεγχο, αποτρέποντας την επέκτασή της προς το Βοτανικό Κήπο και τη γύρω περιοχή. Οι καιρικές συνθήκες και οι εντάσεις των ανέμων σε όλη την Κρήτη διατηρούν την πρόβλεψη κινδύνου για σήμερα Παρασκευή σε πολύ υψηλό επίπεδο τύπου 4. Η πολιτική προστασία περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι όλες οι υπηρεσίες και τα τεχνικά μέσα που αποτελούν το μηχανισμό πολιτικής προστασίας έχουν τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό, υλικά και μέσα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών. Σε συντονισμένη επιχείρηση βρίσκονται τα τελευταία 24 ώρα οι αστυνομικές αρχές στην Κρήτη, καθώς και εκατοντάδες έχουν οργώσει το χωριό Ζωνιανά του Δήμου Μηλοποτάμου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί συνοδεύουν τους ελεκτές που πραγματοποιούν τις καταγραφές σε πλειάδα μητρώων που κατέχουν παραγωγικό κεφάλαιο και λαμβάνουν επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ και άλλων φορέων. Μάλιστα, στη διάρκεια των ελέγχων και των καταγραφών, οι αστυνομικές αρχές βρέθηκαν μπροστά σε μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών. Συγκεκριμένα, εντόπισαν σε ρίζα ελιάς ένα τσουβάλι με πάνω από 2,5 κιλά κατέργαστης κάναβης, χωρίς ωστόσο να έχει εντοπιστεί ο ιδιοκτήτης γης. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους ενώπιον του ανακριτή οι τρεις από τους τέσσερις άνδρες που συνελήφθησαν για την υπόθεση της αποτρόπιας δολοφονίας σε βάρος του 71χρονου κτηνοτρόφου από το Βιλανδρέδο του Ρεθύμνου, η οποία έχει σημειωθεί το Σεπτέμβρη του 2024. Και οι τρεις κατηγορούμενοι αρνήθηκαν κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση, ενώ με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα αφέθηκαν ελεύθεροι με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της απαγόρευσης προσέγγισης του παθόντα. Ο τέταρτος κατηγορούμενος, ο οποίος ήδη εκτείει ποινή φυλάκισης για την επίθεση με καυστικό υγρό σε βάρος του γιου του κτηνοτρόφου, αναμένεται να απολογηθεί σήμερα. Για μια ακόμη φορά, οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν το άνοιγμα του φαραγγιού της Σαμαριάς για τους επισκέπτες τους. Έτσι, σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι το φαράγγι της Σαμαριάς σήμερα για την περιοχή του Ξυλού Όσκαλου, που εκεί θα πνέουν άνεμοι έντασης 7-8 μποφόρ και ρηπές έως 9 μποφόρ, θα παραμείνει κλειστό. Νέα δεδομένα διαμορφώνονται για την επαναλειτουργία της δημοτικής αγοράς Χανίων, καθώς 10 καταστήματα που δεν θα επαναμισθωθούν από παλιούς επαγγελματίες θα διατεθούν μέσω ανοιχτής δημόσιας πλειοδοτικής διαδικασίας. Από τους 42 παλιούς μισθωτές, οι 32 επέλεξαν να επιστρέψουν στους ανακαινισμένους χώρους, ενώ οι υπόλοιποι 10 δεν άσκησαν το δικαίωμα επανεγκατάστασης. Η προκήρυξη για τα διαθέσιμα καταστήματα αναμένεται το επόμενο διάστημα, με το ενδιαφέρον να θεωρείται αυξημένο λόγω της θέσης και των χαρακτηριστικών των χώρων. Παράλληλα, στη νέα εποχή της αγοράς θα συμμετέχουν και 19 νέοι επαγγελματίες που είχαν επιλεγεί μέσω προηγούμενης διαδικασίας. Νέα χρηματοδότηση ύψους 340.000 ευρώ εξασφάλισε ο Δήμος Φακίων από την Περιφέρεια Κρήτης μέσω προγράμματος για έργα βελτίωσης της δημοτικής οδοποιίας. Χρηματοδοτήσεις ύψους 588.000 ευρώ για έργα που αφορούν τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, την αγροτική οδοποιία, το δημοτικό φωτισμό και τις σχολικές υποδομές εξασφάλισε ο Δήμος Αποκορώνου μέσω προγραμμάτων της Περιφέρειας Κρήτης. Ολιγόλεπτη διακοπή της κυκλοφορίας θα πραγματοποιηθεί σήμερα το πρωί στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης εξαιτίας της μεταφοράς βαρέως οχήματος, όπως ανακοίνωσε η Δικταίων Παραχωρήσεις. Η κυκλοφορία θα διακοπεί στις 6 στο ρεύμα από Κόμβο Σούδας προς Κίσαμο. Η μεταφορά θα ξεκινήσει από σημείο μεταξύ των Κόμβων Σούδας και Μουρνιών και θα κινηθεί μέσω του βόρειου κλάδου, δηλαδή από τον Κόμβο Σούδας προς Κόμβο Βαβακόπουλου, ακολουθώντας την ίδια κατεύθυνση με την κυκλοφορία. Και ο καιρός, γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια ορεινά του νησιού, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ, τοπικά 7 με 8. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, 9 και 23 πρώτα λεπτά, δείχνει το ρολόι μας εδώ, είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Χανίων. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10, πανέτοιμοι για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Σταθερά ο Βάιος Χειμώνας φροντίζει τον ήχο για εσάς, η Γλυκερία Γρηγορίου είναι στη γραμματιακή υποστήριξη, η Μαρίνα Μανδακάκη είναι στο μικρόφωνο. Εδώ λοιπόν για να δούμε τα νέα για τη φωτιά, αφού πρώτα βέβαια διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, πάντα σε επίπεδο Κρήτης, ξεκινώντας με τον αγώνα της Κρήτης. Εθνική οδύνη για το θάνατο των πυροσβεστών είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Θλίψη στα Χανιά για το θάνατο του Μανώλη Παπαδάκη. Ειρηνόφιλοι Εβραίοι, καλωσορίσατε σιωνιστές, φωνιάδες, σπίτια σας. Ένα ακόμη ρεπορτάζ που φιλοξενεί η εφημερίδα. Το πιο θλιβερό δεν είναι ο θάνατος των πυροσβεστών. Η Ελλάς του Τσίπρα για το μεταναστευτικό στην Κρήτη. Εκδήλωση για τη μάχη της Ελλάς στον Άννα Βοσελίνου και απόβαση 28 κλιμακίων από Αθήνα για ελέγχους στα Ζωνιανά. Είναι τα θέματα που φιλοξενεί ο αγώνας της Κρήτης. Τα Ρεθυμιώτικα νέα. Πύρινος εφιάλτης για δεύτερο 24ωρο στο Ρέθυμνο. Δραματικές στιγμές βιώνει ο Δήμος Αγίου Βασιλείου. Κρίσιμη η κατάσταση. Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες για δεύτερο 24ωρο δίνουν πυροσβέστες και εθελοντές. Συνεχίσει οι αναζωπυρώσεις. Συναγερμό σε πρέβελη ασώματο γενιού. Στα 45.000 τα καμένα στρέμματα στο νότιο Ρέθυμνο, χωρίς να υπολογίζεται η πυρκαγιά στην περιοχή. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης, το τελευταίο αντίο στους δύο πυροσβέστες. Τα ΑΕΗ της Κρήτης, πρώτη επιλογή για τους μαθητές του Ρεθύμνου. Πάνω από το 50% των φετινών επιτυχώντων στις πανελλαδικές θα φοιτήσουν στο νησί. Χαρισματικές γυναίκες τιμούν το Ατσιπόπουλο, στοιχεία του οδηπορικού στο ιστορικό χωριό. Αναδυφώντας το χθες, κρίνε στην Κρήτη κατά την περίοδο της αναγέννησης, το Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρητών τίμησε τα 160 χρόνια από το ολοκαύτωμα του Αρκαδίου. Είναι τα θέματα του στα Ρεθυμιώτικα νέα. Ενώ η κριτική επιθεώρηση, τι άλλο, ανυπολόγιστη θλίψη και τεράστια γιατί για την καταστροφή στο νότιο Ρέθυμνο, τεράστιες καταστροφές σε σπίτια, επιχειρήσεις, καλλιέργειες. Τουλάχιστον 45.000 στρέμματα κάηκαν από τις πυρκαγιές στον Άι Βασίλη. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στα Ζωνιανά για καταγραφές κτηνοτροφικού μητρώου. Βρήκαν τσουβάλι με κάναβη σε ρίζα ελαιόδεντρου. Ελαιοκομικά νέα, αυξημένες δακοσυλλήψεις και ανοιχτές εκκρεμότητες απειλούν τη φετινή ελαιοπαραγωγή, λέει στο πρωτοσέλιδό της η κριτική επιθεώρηση. Πάμε στο Λασίθι, θα βρούμε την εφημερίδα Ανατολή. Υπεγράφει η σύμβαση λιμνοδεξαμενή Χοχλακιών και φράγμα Αγίου Ιωάννη είναι το ένα και μοναδικό θέμα που φιλοξενεί στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα. Στο Ηράκλειο η εφημερίδα Πατρίς, καμένη γη, κόλαση δίχως τέλος, 2-24 ώρα η φωτιά στο Ρέθυμνο και η αλεξέλεγκτη αφήνοντας από καΐδια και πόνο από όπου περάσει. Κόλαση δίχως τέλος, 2-24 ώρα η φωτιά στο Ρέθυμνο και η αλεξέλεγκτη αφήνοντας από καΐδια και πόνο από όπου

Αγγελίες με κοστολόγηση και προέλεγχο πριν την κάλπη, από το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο στα μέτρα των κομμάτων, με τη γαλανόλευκη το ίστατο χέρι στους πυροσβέστες, οι πρώτες ενδείξεις για τα αίτια της τραγωδίας, καπνοί και ζέστη τους παγίδευσαν και το όχημα έμεινε από βλάβη. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για 3 μήνες ο πολύπαθος Δήμος Αγίου Βασιλείου, εχμές κατά της πολιτικής ηγεσίας από τους συνδικαλιστές εποχικούς πυροσβέστες, τι έβλεπαν στο συντονιστικό σε live μετάδοση από τα μέτωπα σε Ρέθυμνο και Σιτία και στα αθλητικά θέματα κολύμβηση στο ευρωπαϊκό του Παρισιού Βασιλάκη Κακουλάκης, κύπελο μπάσκετ Ρόδοτος Ρέθυμνο Πλατανιάς Ανδρογέας και όφη έτοιμη για το φιλικό Αϊτόρ και Νικολάου, είναι τα θέματα της εφημερίδας Πατρίς. Πάμε να ξεφυλίσουμε και την εφημερίδα Νέα Κρήτη. Τι άλλο, μαύρησε η Κρήτη, δεύτερο 24ωρο μάχης με τις φλόγες στο νότιο Ρέθυμνο. Αθερινόλακος, η φωτιά σταμάτησε μόνο όταν έφτασε στη θάλασσα. Αυτοδιοικητικοί, σοβαρές υπόνοιες για εμπριστές που δρούν στην Κρήτη. Φράγμα πλατή ποταμού, οι παναχωρήσεις και καθυστερήσεις με σκοπιμότητες, έχει ερωτηματικό η εφημερίδα. Τραγωδία στα Χανιά, 2 νέοι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο στο Κολυμπάρι. Για παράνομες επιδοτήσεις, 28 κλιμάκια της Ελλάς στην περιοχή των Ζωνιανών. Διοργανώσεις UEFA, προκρίσεις για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. Και βέβαια, στη ένα ακόμη ρεπορτάζ που φιλοξενεί η εφημερίδα, κηδεύτηκαν ο Παντελής Διαμαντάκης και ο Μανώλης Στρατιδάκης, θρήνος και οδυρμός για τους ηρωικούς πυροσβέστες που έπεσαν στο καθήκον. Και τα χανιώτικα νέα, ανεξέλεγκτα μέτωπα στο έλεος της φωτιάς στο νότιο Ρέθυμνο, υπεράνθρωπες προσπάθειες των πυροσβεστών εν μέσω θυελωδών ανέμων. Στην παγκόσμια κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης η Ευρώπη αναζητεί το δικό της δρόμο. Ο Σεντρίκ Βιλανί μιλά στα χανιώτικα νέα για τις τεχνολογικές εξελίξεις, τις προκλήσεις και τους κινδύνους της νέας εποχής. Από τους ανέμους ζημιές στην Κουντούρα, για το αντλιοστάσιο στο Σταυρό αρνείται το πρόστιμο η ΔΕΙΑΧ, πολιτιστική κληρονομιά μεσαιωνικές καστροπολιτείες γράφει ο κύριος Μιχάλης Κατσανεβάκης, Κίσαμος βήματα για την ανάπλαση, Χανιά ξανά πρόεδρος στο λιμενικό ταμείο κύριος Βυριράκης και αθλητισμός, στίβος και ποδηλασία ανεβάζουν ψηλά τα Χανιά.

0: Εκπομπή κάνουμε βέβαια με το βλέμμα στραμμένο στο Ρέθυμνο, πρέπει να σας πω. Έχουμε επικοινωνία η οποία διακόπτεται και γι' αυτό δεν μπορούμε να έχουμε στον αέρα έτσι τη συνάδελφο που καλύπτει τώρα το ρεπορτάζ. Πάντως μέχρι και αυτή την ώρα δεν έχουν μπορέσει να πετάξουν τα εναέρια μέσα. Χωρίς λοιπόν τη συνδρομή τους ξεκίνησε και σήμερα η επιχείρηση, τρίτο 24ωρο, για να αντιμετωπιστεί αυτή η μεγάλη πυρκαγιά. Υπάρχει η επίσημη ενημέρωση που λέει είναι ότι 224 πυροσβέστες βρίσκονται εκεί, 11 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 53 οχήματα. Εκεί που έχουν εστιάσει τώρα είναι η Αγία Παρασκευή. Είναι πολλά τα σημεία που υπάρχει φλόγα και αναζωπυρώσεις. Και φανταστείτε, από τη μία αναζωπύρωση στην άλλη πάνε οι πυροσβέστες. Ειδική αναφορά θα κάνουμε γιατί πρέπει, γιατί είναι απλά πολύτιμοι οι εθελοντές Σαμαρίτες, οι διασώστες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού που βρίσκονται εκεί και συνεχίζουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Εκείνο που μάθαμε έτσι σαν τελευταία πληροφορία είναι ότι στην Αγία Παρασκευή που σας είπα εκεί οι φλόγες είναι σε μικρή απόσταση από σπίτι που υπάρχουν εκεί και βέβαια ανησυχούν και οι κάτοικοι και τα στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Είναι ισχυρές οι επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής που συνεχίζουν τις προσπάθειες για να μπορέσουν να πιάσουν τη φωτιά και να τη δώσουν έτσι επιτέλους υπό έφεση. Τώρα για τα αεροπλάνα που ρωτάνε όλοι, για τα εναέρια μέσα έτσι γενικότερα, αυτά θα μπορέσουν να συνδράμουν μόνο αν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν, γιατί κουμάντο και σήμερα σε αυτή την περίπτωση κάνει ο άνεμος. Και ναι μεν οι μετεωρολόγοι λένε ότι θα κοπάσει και λέγοντας κοπάσει θα έχουμε ένα βαθμό πιο κάτω, αλλά αυτό δεν φτάνει για να μπορέσουν να επιχειρήσουν στα 30-50 μέτρα έτσι τα εναέρια μέσα. Οι ρηπές που φτάνουν εκεί στις περιοχές, δηλαδή στην περιοχή Μαριού Ρεθύμνου, ξεπερνούν τα 108 χιλιόμετρα. Να φανταστείτε, στο Πλακιά είχαμε 101, στην Παλιόχωρα 85, στην Πλάκα Λασιθίου 79, στο Φουρφουρά 77, στη Φινοκαλιά Λασιθίου 77, στη Μονή των Πλού 64, στο Λέντα, στο Ηράκλειο 64. Θα θυμίσω ότι και σε όλα αυτά που σας λέω είναι σε αυξημένη επιφυλακή οι αρχές και για σήμερα, διότι βγήκε ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Πολιτικής Προστασίας και είναι πολύ υψηλός. Μας έχει μαζί με άλλες περιοχές στην κατηγορία 4, που σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Οι ανακοινώσεις έχουν βγει, δεν είναι κουραστικές, είναι ακριβώς οι ίδιες, γιατί αυτό πρέπει να κάνουμε. Η πυροσβεστική λοιπόν καλεί όλους μας να αποφύγουμε κάθε δραστηριότητα. Οτιδήποτε σκεφτεί το μυαλό μας να κάνουμε και μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, να μην το κάνουμε, διότι έτσι όπως είναι η κατάσταση αυτή την ώρα, έστω και μια μικρή εστία μπορεί σε ελάχιστο χρονικό διάστημα να εξελιχθεί σε ένα μέτωπο που μπορεί και να είναι ανεξέλεγκτο. Βλέπετε τι γίνεται δίπλα μας στο γειτονικό νομό. Είναι δύσκολη λοιπόν και αυτή η μέρα που έχει ξημερώσει για το νότιο Ρέθυμνο. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες. Με το φως της ημέρας αποκαλύφθηκαν και οι καταστροφές. Σπίτια, περιουσίες έχουν γίνει, έχουν αφαιθεί στις φλόγες, και όλα αυτά γιατί να μην το ξεχνάμε ήταν ολονύχτιες οι προσπάθειες της πυροσβεστικής να μπορέσουν έτσι να περιορίσουν την εξάπλωση της φωτιάς, μιας φωτιάς που η αλήθεια είναι δοκιμάζει τις αντοχές όλων αυτών των ανθρώπων που βρίσκονται εκεί ήδη και επιχειρούν. Ο κύριος Τσαπάκος είπε ότι θα στείλουν και άλλους πυροσβέστες προκειμένου να συμβάλλουν έτσι σε αυτή την κατάσταση. Η μόνη καλή είδηση που έρχεται από εκεί, γιατί και εδώ έτσι και ιδιαιτέρως, να το πω και αυτό, συνάδελφοί μας από την Αθήνα που δεν ξέρουν πού πάνε τα τέσσερα, έτσι στην κυριολεξία, βγάλανε κάτι φωτογραφίες πριν από 7 χρόνια όταν είχαμε εκείνες τις αποκαρδιωτικές εικόνες στο φοινικό δάσος του Πρέβελη με το AI, τις κοτσάρανε και γράφανε εχθές «Καίγεται το φοινικό δάσος, καταστροφή, κόλαση φωτιάς». Όμως ήταν εκεί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, κατάφεραν, έπιασαν τη φωτιά και θα το πούμε εμείς που είμαστε από ΠΑΕ ότι το φοινικό δάσος δεν κινδυνεύει πια. Αυτά τώρα για αυτά που έχουν γραφτεί και έχουν ακουστεί. Ωστόσο πρέπει να σας πω ότι εχθές ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα. Εχθές είχαμε το τελευταίο αντίο στους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος. Όμως έχουμε σήμερα την κατάσταση αυτή όπως επικρατεί και υπάρχει και η πληροφορία από τους συναδέλφους μας στο Ηράκλειο ότι έχουμε και δύο τραυματίες. Δηλαδή ένας άνδρας με καταγωγή από τις Μέλαμπες, πατέρας δύο παιδιών, τραυματίστηκε όταν προσπαθούσε να σβήσει τη φωτιά. Εξεράγει, λέει, το ρεζερβουάρ του οχήματος και τυλίχθηκε στις φλόγες. Μεταφέρθηκε βέβαια στο νοσοκομείο, νοσηλεύεται και ένας κάτοικος στην περιοχή της Πρέβελης έπαθε σοβαρά εγκάβματα ενώ προσπαθούσε και εκείνος να αντιμετωπίσει τη φωτιά. Ο 71χρονος φέρει εγκάβματα στο 40% του σώματός του, κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο εγκαυμάτων. Αργά χθες το βράδυ έγινε αεροδιακομιδή και μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται στο Θριάσιο νοσοκομείο στην Αθήνα. Εκεί θα μπορέσει να πάρει την εξειδικευμένη νοσηλεία. Έγιναν όλα με ασφάλεια, πρέπει να σας πω. Τουλάχιστον αυτό μας ενημερώνουν οι συνάδελφοί μας από το Ηράκλειο. Κινητοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, υγειονομικές υπηρεσίες. Οργανώθηκε με ασφάλεια η μεταφορά του για να έχει την κατάλληλη ιατρική φροντίδα. Αυτά λοιπόν για τους δύο ακόμη τραυματίες και να μείνει εκεί έτσι το κακό στο γειτονικό νομό και βέβαια τα υπόλοιπα θα τα βρει η δικαιοσύνη, γιατί όπως σας είπαμε και στο δελτίο ειδήσεων γίνεται έρευνα από τη ΔΑΕ και φαίνεται να αποδίδει αυτή η έρευνα την έναρξη της φωτιάς σε σπινθήρες από αγωγούς μέσης τάσης που ταλαντώθηκαν μέσω των θυελωδών ανέμων. Έγιναν λοιπόν οι έρευνες και έχουμε και τη σύλληψη του υπεύθυνου λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ στο Ρέθυμνο. Τα πρώτα ευρήματα δείχνουν ότι υπήρχαν κάποια αγωγή μέσης πίεσης, ήταν εγκατεστημένη σε δύο ξύλινους στήλους εκεί κοντά στην περιοχή της Κρίας Βρύσης, γιατί για αυτή την περιοχή μιλάμε. Αυτοί οι δύο αγωγοί παρουσίασαν, αυτοί οι ξύλινοι στήλοι παρουσίασαν έντονη ταλάντωση με τους ισχυρούς ανέμους που έπνεαν στην περιοχή. Αυτή η κίνηση προκάλεσε σπινθήρες και αυτοί αποτέλεσαν την αιτία εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Κάτι θα είχε υπόψη του βέβαια και ο δήμαρχος εκεί του Αγίου Βασιλείου, ο κύριος Σταταράκης, όταν έκανε δηλώσεις έτσι σχετικές εχθές στο πλαίσιο της χθεσινής ημέρας. Πάντως οι έρευνες εστιάζονται και οι αρχές αναζητούν και τον υπεύθυνο συντήρησης εκείνου του συγκεκριμένου τμήματος του δικτύου ηλεκτροδότησης. Δεν στάθηκε μέχρι τώρα δυνατός ο εντοπισμός τους. Μένει να δούμε τι θα γίνει στη διάρκεια της μέρας. Πάντως σας λέω, το βλέμμα μας είναι στραμμένο εκεί, διότι οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ένα εφιαλτικό αριθμό σε αυτή την πανέμορφη αλλά πολύπαθη περιοχή, και πρέπει να το πούμε σε αυτό. Άκουγα τον κύριο Ταταράκη να λέει ότι από την προηγούμενη πυρκαγιά Μόλις πριν από 2-3 μέρες μπόρεσαν να αποζημιωθούν οι κάτοικοι αυτοί, τώρα τους βρήκε αυτή η καταστροφή, γιατί τα περισσότερα μέρη είναι τουριστικά. Βλέπετε και τις, πώς τους περισυνελέγει το λιμενικό σώμα, πώς προσπαθούν για την ασφάλειά τους πάρα πολλοί τουρίστες που ήδη βρίσκονται στην περιοχή. Αλλά όταν μιλάμε έτσι προς ώρας για 45.000 καμένα στρέμματα, είναι ένα απολύτως μεγάλο και εφιαλτικό νούμερο.
1: Ήταν εκείνη τη νυχτιά που φύσαγε ο βαρβάρης. Το κύμα η πλώρια κέρδιζε οριά με την οριά. Σε στείλω πρώτος τα νερά να πας για να γραδάρεις.

ξέχασε σκύλο το σκοπό. Που λέγανε οι χιλιάδοι, αγενικό φύλαγε.

Έχουμε και ακόμα μια δυσάρεστη είδηση που μας έρχεται από το Ηράκλειο, γιατί θυμάστε που από το απόγευμα της Τετάρτης εκεί στη θαλάσσια περιοχή των Μαλίων ψάχνανε ένα παλικάρι 20 χρονών, ένα Ιταλό τουρίστα είχε έρθει εδώ για διακοπές. Πριν από λίγο, νωρίς το πρωί, εντοπίστηκε νεκρός, η σωρός του εντοπίστηκε στην ακτή σε μικρή απόσταση από το σημείο που είχε παρασυρθεί από τα κύματα. Ενημερώθηκε το λιμενικό, πήγαν στο σημείο στελέχη εκεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες και επιβεβαίωσαν την ταυτότητά του. Ήταν μια εξαφάνιση αυτού του παιδιού που είχε σημάνει συναγερμό στις αρχές, είχε μπει στη θάλασσα μαζί με ένα φίλο του, ήταν ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν εκείνη την ώρα στην περιοχή. Γι' αυτό λέμε, αν δούμε κύματα, αν δούμε τη σημαία εκεί να ανεμίζει, διαροπάλου δεν θα μπούμε μέσα. Ο δεύτερος νεαρός κατάφερε, επέστρεψε στην ακτή, όμως ο 20χρονος παρασύρθηκε από τα ισχυρά θαλάσσια ρεύματα, χάθηκαν τα ίχνη του, ήρθαν και οι δικοί του, πρόλαβαν και ήρθαν και οι δικοί του εδώ για όσο τον αναζητούσαν. Τότε έγινε μια πολύ μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, συμμετείχαν και πλωτά μέσα του λιμενικού, εθελοντικές ομάδες ιδιωτικών σκαφών, αλιέων, ελικόπτερο σηκώθηκε. Όλες αυτές τις μέρες από την Τετάρτη το απόγευμα σας λέω, με τους γονείς του να έρχονται από την Ιταλία εδώ και να περιμένουν σε ένα θαύμα, έγινε ό,τι ήταν δυνατόν να γίνει. Ωστόσο σήμερα το πρωί εντοπίστηκε νεκρός σε ακτή, έτσι σε πολύ μικρή απόσταση από το σημείο που προσπάθησε να μπει και εκεί παρασύρθηκε από τα κύματα. Να πω και για ένα άλλο περιστατικό, γιατί δεν φυσά μόνο στο Ρέθυμνο, φυσά και στην Παλιόχωρα και φυσά και δυνατά, πρέπει να σας πω, από το Κρήτη 360. Ενημερωνόμαστε εκεί από τους συναδέλφους ότι ήταν σοβαρό το περιστατικό που είχαμε στην Παλιόχωρα στη διάρκεια της νύχτας που μας πέρασε. Φυσούσε, φαίνεται, πάρα πολύ και αποκολλήθηκε ένα τμήμα της οροφής κτηρίου και όπως ήταν προφανάστατα είχαμε σημαντικές υλικές ζημιές και φυσικά αγωνιούσαν και αναστατώθηκαν οι κάτοικοι. Ένα μεγάλο τμήμα στέγης λοιπόν παρασύρθηκε από τους ανέμους που έπνεαν και ήταν δυνατοί, κατέληξε πάνω σε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο, έκανε ζημιές στο όχημα και από καθαρή τύχη δεν είχαμε τραυματισμούς, ευτυχώς ούτε πεζοί υπήρχαν στο σημείο εκεί από κάτω που έπεσε στέγη, ούτε διερχόμενα αυτοκίνητα. Βέβαια έγινε το περιστατικό, κινητοποιήθηκαν αμέσως οι αρμόδιες αρχές, δυνάμεις της αστυνομίας απέκλεισαν κεντρικό δρόμο της Παλιόχωρας καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας για να μην μπορούν να περνάνε εκεί και τα οχήματα και οι πεζοί, γιατί δεν ξέρανε, δεν γνωρίζανε τι ακριβώς είχε συμβεί. Υπήρχε και ο κίνδυνος να έχουμε μια νέα πτώση υλικών, γιατί συνέχιζαν οι άνεμοι και φυσούσαν δυνατά. Αντιδήμαρχοι εκεί πήγαν στο σημείο, παρακολουθούν από κοντά και μέχρι αυτή την ώρα την εξέλιξη, έτσι συντονίζουν τις ενέργειες, προσπαθούν να απομακρύνουν με ασφάλεια τα επικίνδυνα τμήματα εκείνης της οροφής. Από τους συναδέλφους μας εκεί στο μέτωπο της πυρκαγιάς, η οποία είναι βελτιωμένη σήμερα, τα νεότερα είναι ότι εντοπίζονται τώρα, έχουν εστιάσει στις περιοχές Τριόπετρα, Κουρταλιώτικο Φαράγγι και Πρέβελη, γιατί εκεί υπάρχουν αναζωπηρώσεις και αυτές οι αναζωπηρώσεις αναγκάζουν τους άντρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας να κινούνται συνεχώς από σημείο σε σημείο για να μπορέσουν να περιορίσουν κάθε νέο κίνδυνο. Ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου, ο κύριος Σταταράκης, μίλησε τηλεφωνικά με τον
υπουργό κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, τον κύριο Τουρνά. Ο κύριος Τουρνάς του είπε ότι έχει δώσει εντολή 3-4 φορές κιόλας να απογειωθούν ελικόπτερα πυρόσβεσης. Όμως, όπως και εκείνος ενημερώνεται, δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Γι' αυτό δεν έχουν πετάξει ακόμα, λόγω των ισχυρών ανέμων που επιχειρούν στην περιοχή. 224 είχαμε πει ότι επιχειρούν, ότι είναι οι πυροσβέστες που επιχειρούν εκεί. 296 έχουν. Είναι αυτή την ώρα και επιχειρούν. Είναι ο αριθμός των δυνάμεων που βέβαια μεταβάλλεται συνεχώς και σας είπα ότι μέσα στην ημέρα περιμένουμε και νέες ενισχύσεις από την Αθήνα. Να σας πω ότι όλοι έχουν γίνει μια γροθιά εκεί. Ο Σύλλογος Εστιατόρων της περιοχής έχει αναλάβει τη σύντηση του προσωπικού που βρίσκεται στο πεδίο, γιατί φανταστείτε 3-24 ώρα τώρα είναι οι άνθρωποι εκεί και επιχειρούν. Να πούμε ότι είναι και σημαντική η παρουσία και του Ερυθρού Σταυρού και του Χαμόγελου του παιδιού που βρίσκονται στην περιοχή, προκειμένου να συνδράμουν εκεί όπου χρειαστεί. Υπάρχει θέμα εκεί στην Αγία Παρασκευή και ανεβαίνει και ο αριθμός, πρέπει να σας πω, των στρεμάτων. Ήταν επίσημη η ανακοίνωση, η ενημέρωση μάλλον, από το πυροσβεστικό σώμα, που όλα τα site γράφανε και μιλούσανε για 45.000 στρέμματα. Σε νεότερη ενημέρωση έχει ανέβει αυτός ο αριθμός, είναι πάνω από 55.000 τα στρέμματα που εκτιμάται ότι έχουν καεί μέχρι και τούτη εδώ την ώρα. Και όπως σας είπα, από το Μεταίο ο κύριος Λαγουβάρδος φροντίζει και ενημερώνει, οι άνεμοι ξεπερνούν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα και είναι εκείνοι που κρατούν σε συναγερμό τις πυροσβεστικές δυνάμεις και από την άλλη βέβαια καθυλώνουν και τα εναέρια μέτρα που, μέσα που έχουν εντολή να επέμβουν, να παρέμβουν, γιατί είναι εκείνα που θα δώσουν και τη λύση, και όμως εξαιτίας των ισχυρών ανέμων δεν μπορεί να συμβεί αυτό, τουλάχιστον μέχρι τούτη εδώ την ώρα που μιλάμε. Κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, κάπου εδώ εμείς ολοκληρώσαμε την εκπομπή. Ο Βάιος Χειμώνας με ένα τραγούδι θα μας πάει στο Δελτίο Ειδήσεων. Θα μείνετε συντονισμένοι. Ο Περικλής Κουκλάκης θα είναι εδώ για την επόμενη μία ώρα με όλη την εξέλιξη βεβαίως από το μέτωπο της φωτιάς και ό,τι άλλο έτσι προκύψει. Να είστε καλά, να ευχηθούμε όλοι για ένα καλό υπόλοιπο της μέρας, να ευχηθούμε να σβήσει η φωτιά στο Ρέθυμνο, να έχουμε ένα ήρεμο Σαββατοκύριακο. Τη Δευτέρα θα τα πούμε πάλι, για χαρά.

0: στον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Νέα φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική περιοχή στην Ξηρονομή Βιωτίος, όπου πνέουν ισχυροί άνεμοι. Κινητοποιήθηκαν και ένα αέρια μέσα. Η πολιτική προστασία εξέδωσε αρχικά οδηγία για ετοιμότητα μέσω του 112 και λίγη ώρα αργότερα για εκένωση της Ξηρονομής προς Ελοπία. Στο νότιο Ρέθυμνο, τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται στις περιοχές της Κρύας Βρύσης και του Ασώματου, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους προκειμένου να αποτρέψουν την επέκταση του πύρινου μετόπου. Ζούμε φιαλτικές στιγμές, έχουμε συνεχείς αναζωπηρώσεις, οι ρηπές των ανέμων φτάνουν τα 12 μποφόρου, δυσκολεύοντας το έργο των πυροσβεστών, ανέφερε στο Earth News Radio ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Ταταράκης. Όσον αφορά τη διαδικασία των αποζημιώσεων, είπε ότι έχει προγραμματιστεί η σύσκεψη με τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο. Υπάρχουν ενδείξεις για εμπρισμό, θα το ερευνήσει η πυροσβεστική προκειμένου να βρεθούν και να τιμωρηθούν οι πέτοι για τη φωνική πυρκαγιά, τόνισε. Αναφερόμενος στις ζημιές, είπε ότι έγιναν στάχτη 50.000 στρέμματα, επιχειρήσεις, ποιμνιοστάσια, κατοικίες, ενώ έχει εξαφανιστεί η καλλιέργεια ελιάς. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή Φλόκα στη Δυτική Αχαΐα. Στάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να απομακρυνθούν. Σε εξέλιξη τα πύρινα μέτωπα κοντά στο Αρχοντοχώρι, στο Αγρίνιο και στη Φαλεσία στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Καλύτερη εικόνα των πυρκαγιών σε Άνδρο και Κάλυμνο, αναζωπηρό στην Πάρο. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα στην Αττική, καθώς και σε περιοχές ακόμα 7 περιφερειών. Σήμερα στο Αγρίνιο η κηδεία του 27χρονου Κώστα Λεμοδέτη, του τρίτου πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος. Σημαντικά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι θυελώδεις άνεμοι που επικρατούν στο Αιγαίο από τα λιμάνια της Δραφίνας και του Λαβρίου. Δεν πραγματοποιείται κανένα δρομολόγιο. Από το Μοιραία γίνονται όλα τα προγραμματισμένα δρομολόγια, με εξαίρεση το Blue Star Πάρος για Σύρο-Τίνο και Μύκονο, το οποίο δεν θα εκτελεστεί. Χιλιάδες ταξιδιώτες σειραίουν στις πύλες επιβίβασης για να αναχωρήσουν προς τους νησιωτικούς προορισμούς, με αποτέλεσμα να σχηματίζονται μεγάλες σουρές επιβατών με τα οχήματά τους. Όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν, καλό είναι να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχία και τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Αυξάνεται στα 6.000 ευρώ το χρόνο το αφορολόγητο για τα φιλοδωρήματα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών. Την αύξηση ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Σύμφωνα με τη νέα ρυθμίση, το αφορολόγητο όριο αυξάνεται από τα 300 στα 500 το μήνα για όσους εργάζονται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Για τους εποχικά εργαζόμενους, ο υπολογισμός θα γίνεται πλέον σε ετήσια και όχι σε μηνιαία βάση. Έτσι, όσοι εργάζονται, για παράδειγμα 6 μήνες το χρόνο, θα βλέπουν το αφορολόγητο όριο να ανεβαίνει στα 1.000 ευρώ, ποσό υπερτριπλάσιο σε σχέση με το ισχύον καθεστώς. Η ρύθμιση αναμένεται να ψηφιστεί άμεσα και θα έχει αναδρομική ίση από την 1η Ιανουαρίου του 2026, καλύπτοντας έτσι τη φεστινή καλοκαιρινή περίοδο. Ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επίτευξη συμφωνίας για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και των ένοπλων οργανώσεων στη Λωρίδα της Γάζας, στο πλαίσιο του Αμερικανικού Σχεδίου Ειρήνευσης. Έκανε λόγο για ιστορική συμφωνία και διαβεβαίωσε ότι ο Ισραηλινός στρατός θα αποσυρθεί μόλις ολοκληρωθεί ο αφοπλισμός. Στη συνέχεια, ο πλήρης έλεγχος των όπλων στη Γάζα θα περάσει μια νέα μεταβατική Παλαιστινιακή αρχή, η οποία θα υποστηρίζεται από διεθνή δύναμη σταθεροποίησης. Ανώτερος τέλεχος της Χαμάς δήλωσε στο BBC ότι η οργάνωση έχει αποδεχθεί το σχέδιο πλήρους αφοπλισμού και ότι η επίσημη ανακοίνωση αναμένεται σύντομα. Η Ισραηλινός αξιωματούχος έκρινε ότι η πρόταση δεν καλύπτει τις απαιτήσεις του Τελ Αβίβ. Λίγη σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026. Ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς τάξης NET. Σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας, φέτος η χρηματοδότηση του προγράμματος έχει αυξηθεί κατά 115% σε σχέση με το 2019.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρά μελτέμια έως 9 αμποφόρου στο Αιγαίο, μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο.

Καλημέρα και καλημέρα και καλή Παρασκευή. Εδώ είμαστε 14 λεπτά μετά τις 10. Είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ, σε Χανιά, σε Ηράκλειο, σε όλες τις ραδιοφωνικές συχνότητες του νησιού και βέβαια μέσω του erteco.gr και της ψηφιακής εφαρμογής ΕΡΤΕΚΟ. Μας ακούτε από όπου και αν βρίσκεστε. Είμαι ο Περικλής Κουκλάκης, είναι η εκπομπή ΕΡΤΖΙΑΝΗ κοντά σας. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 11. Είναι ένα καλό πρωινό, ευτυχώς καλύτερο πρωινό Παρασκευής. Και είναι η τελευταία ημέρα του Ιούλη.

0: Βάιος χειμώνας στη ρύθμιση των ήχων και στην συνολική βοήθεια την τεχνική, εδώ από το στούντιο των Χανίων από όπου εκπέμπουμε. Η Γλυκερία Γρηγορίου είναι στη γραμματιακή υποστήριξη, ενώ από την άλλη πλευρά των νησιού, από την ΕΡΤ Ηρακλείου, οι καλοί συνάδελφοι εκεί βοηθούν στην αναμετάδοση του σήματος. Την καλημέρα μας και στα ανατολικά. Ο Δημήτρης Ατήγης είναι στη ρύθμιση των ήχων και η Ελένη Ξυλούρη συντονίζει τα υπόλοιπα. Και 31 γράφει το ημερολόγιο και γιορτάζει σήμερα Όσιος Ευδόκιμος, ο δίκαιος. Και του ο Αγίου Ιωσήφ Αρημαθέας είναι σήμερα. Χρόνια πολλά σε εορτάζονται, σε εορτάζουσες. Και Φρυδερίκος Φρυδερίκη βλέπω εδώ στο εορτολόγιο. Είναι όντως έτσι? Δεν το ξέρω. Αλλά εν πάση περιπτώσει για να το γράφουν κάτι γνωρίζουν παραπάνω. Και βέβαια 31 Ιουλίου κλείνει και αυτός ο μήνας, ο δεύτερος ημερολογιακός μήνας του καλοκαιριού. Ελπίζουμε να μην φύγει με τον Αύγουστο και το καλοκαίρι, να κρατήσει έτσι λίγο και το Σεπτέμβρη, κάπως να συνεχιστεί αυτό το καλό σερί των προηγούμενων ετών και δεκαετιών, που ειδικά εδώ στην Κρήτη βοηθάει ο καιρός και ζούμε λίγο παραπάνω καλοκαίρι. Και λίγο καλύτερο καλοκαίρι ενδεχομένως σε πολλές περιπτώσεις, το Σεπτέμβρη, ίσως και τον Οκτώβρη, τις πρώτες μέρες του. Και από αύριο, Αύγουστος. Αύγουστος με τα όλα του θα έρθει και θα σαρώσει. Θα ξαναγυρίσουμε σιγά σιγά σταδιακά, διότι από αύριο υποχωρούν σταδιακά οι άνεμοι, οι βόρειοι, και θα ξαναγυρίσουμε σε θερμοκρασίες έτσι πολύ φυσιολογικές για την εποχή, όχι πολλούς ανέμους, όχι πολλές ταλαιπωρίες. Κάπως καλύτερα θα πάνε τα πράγματα, από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον από τα προγνωστικά μοντέλα, και το ελπίζουμε κι εμείς να σταματήσει αυτό που γίνεται τις τελευταίες τρεις πια ημέρες στα νότια του Ρεθύμνου, αυτή η μεγάλη πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει και δεν κοπάζει με τίποτα, διότι όσο δεν έχεις και ένα αέρια μέσα να σε βοηθούν λόγω της επικινδυνότητας, λόγω των εξαιρετικά σφοδρών ανέμων. Διάβαζα πάλι σήμερα το πρωί ότι κατέγραψε το Εθνικό Αστεροσκοπείο ρηπές που ξεπερνούν τα 120 χιλιόμετρα την ώρα στον Νότιο Ρέθυμνο. Τρομακτικές συνθήκες και καταστάσεις. Βέβαια και στα νότια των Χανίων ομοίως διάβαζα για 85 και 90 χιλιόμετρα την ώρα οι ρηπές του ανέμου, που ομοίως πάρα πολύ δυνατές. Μπορεί να μην ξεπερνούν τα 100, αλλά καταλαβαίνουμε όλοι το πόσο επικίνδυνο είναι αυτό και για την ασφάλεια του κόσμου και ιδιαίτερα μέσα στο πικ της τουριστικής σεζόν, αλλά βέβαια και για τις καλλιέργειες, για τα σπίτια, για τις περιουσίες. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια τέτοια ημέρα σήμερα που κάπως μας επιτρέπει να είμαστε αισιόδοξοι για τη συνέχεια, γιατί ξαναλέω, οι άνεμοι κοπάζουν, όπως λέει το προγνωστικό της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Σταδιακά από αύριο θα δούμε και θα πέφτουν όλο ένα και περισσότερο, και ας ελπίσουμε να έχουμε καλύτερα νέα να λέμε από εδώ και στο εξής. Και παίρνω πολλές ανάσες δυστυχώς, γιατί είναι δύσκολη η επικαιρότητα, όσο και να θέλουμε και εμείς να κάνουμε τη δουλειά μας αυστηρά και με επαγγελματισμό. Άνθρωποι είμαστε, μας καταβάλει πάρα πολύ αυτό που γίνεται και ο θάνατος ανθρώπων που στο καθήκον πάνω έπεσαν και για την ασφάλεια συμπολιτών τους έδωσαν τη ζωή τους, θυσιάστηκαν με αυτόν τον τρόπο, αλλά βέβαια και για την πολύ μεγάλη καταστροφή που έχει συντελεστεί σε αυτό το πολύ μεγάλο κομμάτι του Αγίου Βασιλείου, στην Ήπεθρο, σε περιοχές πανέμορφες κατά τα άλλα, και βέβαια σε περιουσίες ανθρώπων και σε ζωικό κεφάλαιο και σε σπίτια και σε καταλύματα και σε αποθήκες. Δυστυχώς θα κάνει πολύ καιρό να αποκατασταθεί το πεδίο, και βέβαια μην ξεχνάμε αυτό που λέγαμε και από χθες, ότι και ο Δήμαρχος στις δηλώσεις που έκαναν την Τετάρτη, ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου, ο κ. Γιάννης Ταταράκης, είπε ότι για τις καταστροφές του 22 αποζημιώθηκαν μόλις πριν από λίγες ημέρες οι άνθρωποι. Ό,τι πήραν, ό,τι αποζημίωση. Πάμε σε τραγούδι και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Καλησπέρα σας, καλή ακρόαση. Και καλή βραδιά.

0: Λοιπόν, και επειδή ναι, μεν η εικόνα είναι λίγο καλύτερη σήμερα με την άποψη ότι σιγά σιγά αρχίζουν και υποχωρούν και οι άνεμοι σταδιακά όσο περνάει η ώρα, έχουμε όμως μία εξέλιξη ως προς την φωτιά συνολικά για την περιοχή εκεί πέριξης της Κρύας Βρύσης και τις υπόλοιπες περιοχές που έχει καταστρέψει η πύρινη λέλαπια στο διάβα της. Έχουμε όμως μία σύλληψη στελέχους του ΔΔΕ στο πλαίσιο της έρευνας που έκαναν οι αρμόδιες αρχές στον ακριτικό της πυροσβεστικής μαζί με τον απεσταλμένο της εισαγγελίας Χανίων, τον πραγματογνώμονα, για τα αίτια της καταστροφικής φωτιάς. Μάλιστα φαίνεται ότι υπήρξε αυτή η σύλληψη ως συνέχεια της προανάκρισης. Έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον καλό συνάδελφο τον Γιώργο Λαμπράκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου, ο οποίος μεταβαίνει στα δικαστήρια του Ρεθύμνου. Προφανώς διότι εκεί οδηγείται το στέλεχος του ΔΔΕ. Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Στις 12 το μεσημέρι αναμένεται να περάσει το κατόφλι του δικαστικού μεγάλου Ρεθύμνου ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ, ο οποίος έχει συλληφθεί από χθες το βράδυ αργά από ανακριτικούς υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού στο πλαίσιο της έρευνας που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για τη μεγάλη πυρκαγιά στην Κρύα Βρύση και στο Νότιο Ρέθυμνο γενικότερα. Οι έμπειροι αξιωματικοί της πυροσβεστικής ερευνούν τα αίτια και κυρίως το σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά και ερευνάται το ενδεχόμενο η φωτιά να προκλήθηκε από το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Δεν υπάρχουν όμως ακόμα τα επίσημα αποτελέσματα της προανάκρισης. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται αγωγοί μέσης τάσης, οι οποίοι ήταν τοποθετημένοι σε δύο ξύλινους στήλους κοντά στον επαρχιακό δρόμο, στο σημείο που ξεκίνησε η φωτιά, σύμφωνα με τις πληροφορίες, και περίπου 5 μέτρα από το δρόμο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, λόγω των ισχυρών ανέμων υπήρχε ταλάντωση και σπινθήρες των αγωγών, με συνέπεια οι ανακριτές αυτές να εξετάζουν εάν από αυτό το γεγονός είχαμε την έναρξη της πυρκαγιάς.
0: Εντάξει, το οποίο είναι πιθανό γιατί το έχουμε ξαναδεί και στο παρελθόν να συμβαίνει και μάλιστα τώρα δεν έχω απόλυτο στατιστικό, δεν μπορώ να πω δηλαδή με ποιοτικά στοιχεία για αυτό που θα αναφέρω, αλλά επειδή όλο ένα και συχνότερο το βλέπουμε να γίνεται, ειδικά σε περιοχές έτσι λίγο πιο απομακρυσμένες και με λίγο πιο πεπαλαιωμένο, όχι στόλο, όπως λέγεται, τέλος πάντων υλικά της ηλεκτροδότησης, όλο ένα και συχνότερα σαν να γίνεται αυτό.
1: Ναι, ξέρεις, όταν έχουμε μια μεγάλη φωτιά, και ειδικά τώρα έχει ξεκινήσει πάλι από χθες η ίδια ιστορία, κάψανε το Ρέθυμνο για να μπουν ανεμογεννήτρες.
0: Εντάξει, όχι, δεν μπαίνω σε κάτι διαδικασία. Τι κάνω, δεν το σχολιάζω καν.
1: Η μία τάση λοιπόν είναι αυτή, που το βλέπουμε κάθε φορά έχει γίνει κουραστικό. Άνθρωποι που αποκλείται να μην γνωρίζουν ότι με βάση την νομοθεσία σε καμένα δεν μπαίνουν, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Μα δεν καταρχάς, συγγνώμη τώρα για να το λήξουμε λίγο μια από το αναφέρεις. Εγώ δεν ήθελα να το αναφέρω καν, δεν το έχω σχολιάσει ποτέ αυτό το τρίμερο. Διότι
1: ναι, όχι, λίγο... εγώ το σχολιάζω διότι.
0: Καλά κάνεις, αλλά να σου πω κάτι. Το σημείο που μπήκε η πυρκαγιά στην Κρύα Βρύση, που πήγα εγώ στην Κρύα Βρύση. Δεν το λέω ότι μου το είπε κάποιος, έτσι. Και πήγα και το είδα. Το σημείο που ξεκίνησε όλο αυτό το χάος. Είναι δυνατόν να μπει εκεί πέρα πάνω στο χωριό, πάνω στο δρόμο ή οποιαδήποτε ανεμογεννήτρια ή φωτοβολταϊκό. Ή φωτοβολταϊκό, είναι δυνατόν, δεν είναι δυνατόν. Και ούτε έχει κοντά κάπως, δηλαδή να πεις ότι ξεκίνησε από εκεί για να πάει πάνω στο βουνό. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Πού θέλω να καταλήξω, Περικλή, ότι αν οι πυρκαγιές ολοένα και περισσότερο οφείλονται στο πεπαλαιωμένο δίκτυο του ΔΔΕ.
0: Αυτό είναι το βασικό.
1: Όλο το δίκτυο του ΔΔΕ, ή σχεδόν όλο, είναι πεπαλαιωμένο.
0: Βέβαια. Λοιπόν,
1: είναι τεράστιο το πρόβλημα.
0: Αυτό είναι το βασικό.
1: Όλο το δίκτυο του ΔΔΕ, ή σχεδόν όλο, είναι πεπαλαιωμένο.
0: Βέβαια.
1: Είναι τεράστιο.

0: άλλη. Δηλαδή με τα δύο υποθαλάσσια καλώδια, είτε από τη Δαμάστα προς τις Κυκλάδες, σωστά δεν το λέω,
1: ναι, ναι,
0: είτε από την Κίσαμο προς την Πελοπόννησο, που είναι τα υποθαλάσσια καλώδια που το ένα τελείωσε, το άλλο ετοιμάζεται, και αυτό αν δεν κάνω λάθος. Υπάρχει όμως η συζήτηση στη δημόσια σφαίρα των υπέργειων πυλώνων υψηλής τάσης. Που αυτό καταλαβαίνουμε ότι θα είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα αν όντως προκαλούνται πυρκαγιές από ηλεκτροφόρα καλώδια του ΔΔΕ, εάν και εφόσον και στο νέο έργο, που δεν θα είναι υποθαλάσσιο και δεν θα είναι και υπογειοποιημένο, έχουμε ομοίωση προβλήματα σε 10-15 χρόνια.
1: Ναι, είναι ζήτημα. Είναι μεγάλο το πρόβλημα, είναι μεγάλο το θέμα. Γιατί τέτοιες περιπτώσεις υπάρχουν διάσπαρτες παντού. Δηλαδή φαντάζομαι ότι και σήμερα να ξεκινούσαμε την αποκατάσταση θέλει αρκετό χρόνια πολλά για να έχουμε ένα δίκτυο ασφαλείας. Εν πάση περιπτώσει, επαναλαμβάνω ότι είναι πολύ ανησυχητικό το γεγονός ότι πολλένα και περισσότερο βλέπουν οι φωτιές να οφείλονται στο πεπαλαιωμένο δίκτυο της ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι ένα πρόβλημα τεράστιο. Πρέπει να απασχολήσει κεντρικά. Πρέπει να απασχολήσει το ΔΔΕ. Πρέπει να απασχολήσει το Αρχόδιο Υπουργείο. Διότι είναι τεράστια αμαρτία, να το πω έτσι. Έχονται δηλαδή πάνω από 45.000 στρέμματα παμένης γης, καλλιεργειών, υποδομών, και πάνω απ' όλα σε αυτή τη φοβερή τραγωδία έχουμε και δύο νεκρούς πυροσβέστες στην Κρήτη και ένα στο Αιγαίο. Εγώ τους βάζω και το στρες μαζί.
0: Σωστά, σωστά, σωστά.
1: Είναι τρεις οι νεκροί πυροσβέστες την ημέρα. Πρέπει να γίνει κάτι. Πρέπει οπωσδήποτε αυτό το δίκτυο να ελεγχθεί και όπου πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις.
0: Και δεν πρέπει να απασχολήσει μόνο το αρμόδιο Υπουργείο, δηλαδή το περιβάλλοντος και ενέργειας. Πρέπει να απασχολήσει το σύνολο της κυβέρνησης και του κρατικού μηχανισμού. Έτσι, δεν έχει να κάνει. Προφανώς. Προφανώς. Όλα τα. Παντού επηρεάζει. Πολιτική προστασία, δηλαδή απειλείται ανθρώπινη ζωή και περιουσία. Τι θα γίνει τώρα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Δεν ξέρω,
1: αν έχεις εικόνα από νότια ότι υπάρχει ένα ενεργό μέτωπο στην Αγία Παρασκευή,
0: σωστά,
1: που προβληματίζει,
0: σωστά,
1: αυτή την ώρα. Ναι. Και έχει συνεχίσει να αναζωπηρώς λόγω των ισχυρών ανέμων, να δούμε τι θα γίνει σήμερα και με τα εναέρια.
0: Ευτυχώς είναι λίγο πιο αισιόδοξη η πρόβλεψη ότι σιγά σιγά σταδιακά θα αρχίσουν να πέφτουν οι άνεμοι. Ελαφρώς σήμερα θα πέσει κατά ένα μποφόρ σύμφωνα με τους μετεωρολόγους και από αύριο σταδιακά καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας θα υποχωρήσουν οι πολύ έντονοι, οι πολύ θυελλώδεις άνεμοι. Όχι ότι σημαίνει κάτι αυτό άμεσα για την πυρκαγιά, έτσι.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ επικίνδυνο οποιαδήποτε μικροαιστεία να εξελιχθεί σε μεγάλο μέτωπο ξανά. Το έχουμε ξαναδεί πάρα πολλές φορές. Απανωτά το βλέπουμε να συμβαίνει.
1: Και στην Πάρο το είδαμε. Εκεί που είχαν πιάσει τη φωτιά, ξαφνικά πάλι με τους ισχυρούς ανέμους είχαμε νέες αναζωπηρώσεις και νέες καταστροφές. Δηλαδή, πραγματικά είναι να πούμε ότι υπάρχει μια περισσότερα από 300 πυροσβέστες στο νότιο Ρέθυμνο. Έχουν το νου τους προφανώς σε όλη την Κρήτη, κυρίως ακόμα και μια μικρή φωτιά, όπως εχθές που είχαμε στο Κυπαρίσι Ηρακλείου, σημαίνει δέσμευση δυνάμεων και δοκιμασία για το σύστημα, γιατί είναι πολλές ημέρες που
0: οι πυροσβέστες.
1: Δίνουν οπότε και μια μικρή φωτιά και μια μικρή αισθένα. Υπάρχει κάπου γίνεται αλλαγή σχεδίων, στέλνονται δυνάμεις. Γενικά ελπίζουμε να.
0: Και αποδεργανώνονται και λίγο το πράγμα συνολικά.
1: Ναι, δηλαδή προφανώς, γιατί προφανώς μπορεί να έχουν έρθει κάποιες ενισχύσεις από πάνω. Αλλά το κύριο βάρος των σχόλων εδώ και ροσβέστες της Κρήτης, όπου και μια μικρή αισθία, όπως εκτάσσουμε στο Κυπαρίσι, ήταν μια μικρή αισθία φωτιάς και την έπιασαν πάρα πολύ γρήγορα, δέσμευσε σημαντικές δυνάμεις, οι οποίες περιμένουν, βρίσκονται σε επιφυλακή για να επέμβουν ή να αλλάξουν πυροσβεστικά και προσωπικό που είναι στο Ρέθυμνο. Δηλαδή, σήμερα, ξέρουμε ότι πυροσβέστες που είναι στη Χερσόνησο, για παράδειγμα, θα κινηθούν προς την Πρέβελη, βάσει του σχεδιασμού που υπάρχει.
0: Σωστά.
1: Για να αλλάξουν τους πυροσβέστες που είναι εκεί από χθες.
0: Σωστά, σωστά, σωστά.
1: Οπότε υπάρχει μια τέτοια προσπάθεια τώρα από τους πυροσβέστες. Ελπίζουμε να μην έχουμε κάτι χειρότερο όσο κρατούν αυτοί οι άνεμοι. Μπράβο, τώρα βγαίνουμε από το Ηράκλειο. Οι άνεμοι είναι σχεδόν όπως εχθές. Εγώ δεν βλέπω καμία διαφορά να σχολιάσω στο Ηράκλειο.
0: Όχι, σιγά σιγά θα αρχίσει να γίνεται η εκτόνωση. Απλά το λέμε σαν έτσι, προοπτική, σαν ελπίδα ακριβώς. Αισιόδοξο σενάριο για τις επόμενες ώρες από το απόγευμα και μετά. Δεν το συζητάμε για τώρα. Είναι ακόμα όλα σε εξέλιξη και ανεξέλεγκτη και η πυρκαγιά. Δεν το συζητώ καθόλου.
1: Ναι, επέτρεψε μου και ένα σχόλιο τελευταίο. Χθες είδαμε ένα fake news να διακινείται για το ποινικό δάσος Πρέβελη.
0: Θα το έλεγα σε λίγο, παιδί μου.
1: Ντροπή, εγώ αυτό μόνο θα πω. Διότι το είδαμε να αναπαράγεται και από μέσα ενημέρωσης που δεν το περιμένεις. Με φωτογραφίες του 2010, εκεί στην κήτη του ποταμού, καμένοι οι φοίνικες που ήταν

0: από τη φωτιά πριν 16 χρόνια, να παρουσιάζονται ως η χθεσινή φωτιά.
1: Εικόνα, ναι.
0: Και μέσα από τα social media.
1: Τώρα να ξαναπώ, τραπιέρα, εγώ, να ξαναπώ εγώ το πόσο σημαντικό είναι, και το κάνει και η ΕΡΤ σε πολύ μεγάλο βαθμό, το πόσο σημαντικό είναι ο ρόλος των τοπικών ανταποκριτών, των ανθρώπων,
0: έτσι,
1: δηλαδή των δημοσιογράφων που έχουν εμπειρία, έχουν.
0: Διασταύρωση της πληροφορίας και τη μετάδοση της αυτό.
1: Ακριβώς. Γιατί τώρα καλά τα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα και τα ειδησιογραφικά πρακτορία της χώρας, αλλά πρέπει να εμπιστεύεστε δημοσιογράφους που είναι στο πεδίο, που έχουν γνώση και τοπογραφία αλλά και ανθρωπογεωγραφία, για να μπορούν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους και για να μπορεί ο κόσμος να έχει σωστή ενημέρωση. Καλή και η μεγαλοδημοσιογράφη και η μεγαλοόμιλη, αλλά αν δεν έχει τη μαγιά, και ειδικά σε τέτοιες περιοχές οι οποίες είναι άγνωστες, μέχρι προχθές δεν νομίζω να ήξερε κανείς από τους σε εισαγωγικά Αθηναίους την Κρυαβρύση Αγίου Βασιλείου, εκτός αν έχει περάσει σε διακοπές. Οπότε καταλαβαίνουμε το πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος ο δικός μας, των ανταποκριτών των τοπικών μέσων, και βέβαια να το καταλαβαίνουν και τα μεγάλα κεφάλια αυτό κάποια στιγμή, γιατί εκεί που οδηγείται η δημοσιογραφία είναι τα πράγματα πολύ ενισχυτικά. Λοιπόν, θα σε ευχαριστήσω πολύ, θα σου ευχηθώ καλή δύναμη, περαστικά και όλο για το θέμα υγείας που σε ταλαιπωρεί λίγο. Όλα καλά. Ο Γιώργος Λαμπράκης ήταν στην αλιακή τηλεφωνική γραμμή, ο καλός συνάδελφος από την ΕΡΤ Ηρακλείου, ο οποίος μεταβαίνει στο Ρέθινο, διότι έχουμε εκεί τη σύλληψη του εκπροσώπου, του εργαζομένου, του υπευθύνου του φορέα του ΔΔΕ στο Ρέθινο, για την εκδήλωση της φωτιάς, και αναμένουμε να δούμε τι θα πήγε στον εισαγγελέα. Όχι ότι ο άνθρωπος και να προκύπτει ότι είναι από τον ΔΔΕ, από την κολόνα του ΔΔΕ, από τον πυλώνα της ΔΔΕ, η φωτιά να έχει προκληθεί. Όχι ότι ο ίδιος είναι ο μόνος υπεύθυνος, έτσι. Δεν το συζητάμε. Είναι θέμα συνολικά, αυτό που λέγαμε και νωρίτερα. Τραγούδι και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, και έχουμε σε πλήρη εξέλιξη το μέτωπο, δυστυχώς, ακόμα στην ευρύτερη περιοχή του Νότιου Ρεθύμνου, όπως μεταδίδεται από τους τοπικούς εκεί ανταποκριτές. Είναι δύσκολη η μάχη που δίδεται, ακόμα δεν έχουν σηκωθεί ενέργεια μέσα, ακόμα οι άνεμοι πνέουν πολύ ισχυροί. Και εξακολουθεί το μεγαλύτερο μέτωπο της φωτιάς να εντοπίζεται από χθες, γίνεται αυτό στην Αγία Παρασκευή εκεί στα Νότια. Και βέβαια όλοι κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν. Έχει απειληθεί νωρίτερα ένα μεγάλο κομμάτι εκεί και βέβαια είναι συνεχή και τα μηνύματα του 112 για εγρήγορση και για εκένωση όπου χρειάζεται. Ευτυχώς είναι σε ύφεση το μεγάλο μέτωπο που είχαμε στη Σιτία, στα ανατολικά, στον Αθερινόλακο, που είχε ξεσπάσει κοντά στο εργοστάσιο της ΔΕΗ στην περιοχή, το οποίο βέβαια είναι σε ψυχρή εφεδρεία, αλλά εν πάση περιπτώσει θα ήταν πολύ επικίνδυνο αν είχαμε και εκεί πέρα περαιτέρω καταστροφές. Αναμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί γενικά και η συνολική κατάσταση.

και διαβάζω και για πυρκαγιές άλλες που αποσοβήθηκαν και εντός Κρήτης, με την πιο χαρακτηριστική που βέβαια κατανοούμε πολύ τι θα σήμαινε αν και εφόσον είχε πάρει διαστάσεις, αυτήν στο βοτανικό κήπο πάνω από τον Φουρνέ Χανίων. Καθώς χθες το βράδυ η πυροσβεστική υπηρεσία κλήθηκε να μεταβεί στο σημείο που ουσιαστικά υπάρχει αυτός ο βοτανικός κήπος, αυτό το κατάστημα, σε σπιτάκι αποθήκη που ήταν στην περιοχή την ευρύτερη, εκδηλώθηκε πυρκαγιά, άμεσα όμως τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο. Είναι εξαιρετικά δασόδηση η περιοχή και με καλλιέργειες, οπότε καταλαβαίνουμε ότι αν είχε επεκταθεί θα μιλούσαμε για ένα νέο πολύ σοβαρό μέτωπο, οπότε ευτυχώς γρήγορα οι πυροσβέστες έκαναν τη δουλειά τους με μια μεγάλη δύναμη που έσπευσε στο σημείο και με τη γενικότερη επιφυλακή που υπάρχει αυτές τις ώρες. Δεν είχαμε χειρότερα, ενώ και χθες το μεσημέρι είχαμε μια αντίστοιχη μικροεστία στην περιοχή του Θερίσου στα Χανιά. Ευτυχώς όμως και πάλι χάρη στην έγκαιρη αντιμετώπιση και στην γρήγορη άμεση ενημέρωση, αυτό είναι το κυριότερο, το λέμε συνέχεια και δεν θα κουραστούμε να το λέμε, όποιος εντοπίζει οποιαδήποτε έστω και υποψία καπνού ή φωτιάς, ειδοποιεί γρήγορα τις πυροσβεστικές υπηρεσίες και αυτές θα κάνουν μετά τη δουλειά τους. Το κέρι όμως είναι αυτό, να μην χαθούν πολύτιμα λεπτά, έστω και δευτερόλεπτα, στην αρχή μιας εστίας φωτιάς. Παράλληλα και σήμερα είναι κλειστό το φαράκι της Αμαριάς και από τις δύο εισόδους του, λόγω των έντονων ανέμων φυσικά και της πρόγνωσης, της πρόβλεψης για δυνητική επικινδυνότητα για πυρκαγιά κατηγορίας 4, τον πορτοκαλί συναγερμό, που είναι και σήμερα ολόκληρη Κρήτη σε αυτό το καθεστώς. Οπότε και οι δύο είσοδοι στον Εθνικό Δρυμό είναι κλειστές για σήμερα Παρασκευή.

Και νομίζω θα κλείσουμε μουσικά σήμερα. Δεν χρειάζεται άλλα δυσάρεστα, ούτε άλλα έτσι δραματικά. Η επικαιρότητα δυστυχώς είναι εστιασμένη στις πυρκαγιές και στη μάχη που δίδεται από όλες τις αρμόδιες αρχές. Και ευχόμαστε να πάνε όλα καλύτερα, αλλά πάνω απ' όλα να έχουμε και ένα σχετικά ήρεμο Σαββατοκύριακο όσο γίνεται, ώστε να μην κινδυνεύσει ούτε άλλη ανθρώπινη ζωή, αλλά φυσικά και ούτε άλλη περιοχή. Να ευχηθώ σε όλους να περάσετε όμορφα, με προσοχή πάνω απ' όλα και ηρεμία. Και από Δευτέρα εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μένονται τα πύρινα μέτωπα στη Βιωτία, μηνύματα για εκένωση Άγιο Βασίλειο, Άγιο Νικόλαο, Αλική και ξηρονομία η Βιωτίας. Σε διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της επαρχιακής οδού Θιβών Δομβρένας προχώρησε η ελληνική αστυνομία από το 23ο χιλιόμετρο. Μένεται και η φωτιά στο Καλαμάκι της Θήβας. Εστάλει μήνυμα μέσω του 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου με κατεύθυνση προς Καπαρέλη λόγω της εξέλιξης της φωτιάς. Νέα πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο και στο Φίχτη Αργολίδας κοντά στις Μικίνες, μήνυμα του 112 για εκένωση. Στο νότιο Ρέθυμνο τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται στις περιοχές της Κρύας Βρύσης και του Ασώματου, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους προκειμένου να αποτρέψουν την επέκταση του πύρινου μετόπου. Ζούμε φιαλτικές στιγμές, έχουμε συνεχείς αναζωπηρώσεις, οι ρηπές των ανέμων φτάνουν τα 12 μποφόρ, δυσκολεύοντας το έργο των πυροσβεστών, ανέφερε στο Earth News Radio ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Ταταράκης. Όσον αφορά τη διαδικασία των αποζημιώσεων, είπε ότι έχει προγραμματιστεί σύσκεψη με τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο. Υπάρχουν ενδείξεις για εμπρισμό, θα το ερευνήσει η πυροσβεστική προκειμένου να βρεθούν και να τιμωρηθούν οι υπαίτοι για τη φωνική πυρκαγιά, τόνισε. Αναφερόμενος στις ζημιές, είπε ότι έγιναν στάχτη 50.000 στρέμματα, επιχειρήσεις, πυμνιοστάσια, κατοικίες, ενώ έχει εξαφανιστεί καλλιέργεια ελιάς. Συνελήφθη ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου της ΔΕΔΙΕ. Οι αρχές διερευνούν αν η εκδήλωση της πυρκαγιάς συνδέεται με προβλήματα στο ηλεκτρικό δίκτυο. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή Φλόκα στη Δυτική Αχαΐα, σε εξέλιξη τα πύρινα μέτωπα κοντά στο Αρχοντοχώρι, στο Αγρίνιο και στη Φαλεσία, στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Καλύτερη εικόνα σε άνδρο και κάλυμνο αναζωπηρό στην Πάρο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα στην Αττική καθώς και σε περιοχές ακόμα 7 περιφερειών της χώρας. Σήμερα στο Αγρίνιο η κηδεία του 27χρονου Κώστα Λεμοδέτη και του τρίτου πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος. Σημαντικά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι θυελλώδεις άνεμοι που επικρατούν στο Αιγαίο. Από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου δεν πραγματοποιείται κανένα δρομολόγιο. Στον Πειραιά, χιλιάδες ταξιδιώτες σειραίουν στις πύλες επιβίβασης για να αναχωρήσουν προς τους νησιωτικούς προορισμούς, με αποτέλεσμα να σχηματίζονται μεγάλες σουρές επιβατών και οχημάτων. Όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν, καλό είναι να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία και τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Αυξάνεται στα 6.000 ευρώ το χρόνο το αφορολόγητο για τα φιλοδωρήματα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών. Την αύξηση ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, το αφορολόγητο όριο αυξάνεται από τα 300 στα 500 το μήνα για όσους εργάζονται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Για τους εποχικά εργαζόμενους, ο υπολογισμός θα γίνεται πλέον σε ετήσια και όχι σε μηνιαία βάση. Έτσι, όσοι εργάζονται για παράδειγμα 6 μήνες το χρόνο, θα βλέπουν το αφορολόγητο όριο να ανεβαίνει στα 1.000 ευρώ, ποσό υπερτριπλά σε σχέση με το ισχύον καθεστώς. Η ρύθμιση αναμένεται να ψηφιστεί άμεσα και θα έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2026, καλύπτοντας έτσι τη φετινή καλοκαιρινή περίοδο. Το Ισραήλ πρέπει να εγκρίνει τη συμφωνία σταδιακού αφοπλισμού που συμφωνήθηκε από το Συμβούλιο Ειρήνης του Προέδρου των ΗΠΑ, προτού η Χαμάς προχωρήσει στην εφαρμογή της, δήλωσε το πρακτορείο Ρόιτερς ο Γάζι Χαμάτ, αξιωματούχος της Χαμάς που συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις. Ανέφερε ότι αφού και οι δύο πλευρές εγκρίνουν το κείμενο της συμφωνίας, το Ισραήλ θα πρέπει να ξεκινήσει την εφαρμογή της πρώτης φάσης της.
0: Ο καιρός.
1: Η ισχυρά μελτέμια έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: 6 Αυγούστου. Χανιά. Θέατρο Ανατολική Στάφρου. Προπόληση more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
6: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
5: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
6: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
5: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
6: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
5: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
6: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
5: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
6: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
5: Περικλής Κουκλάκης.
6: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
5: Αυτός είσαι.
6: Από επαγγελματίες.
5: Μου κόβεις την τύχη.

0: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
1: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
1: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Μύδια του Ευρυπίδη, στο Θέατρο Ανατολικής Τάφρου Χανίων, 10 και 11 Αυγούστου, στις 9 και 10 το βράδυ. Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Κυρία Στέλλα, γράφει: καλημέρα, Άντρη. Εύχομαι υπέροχες διακοπές. Όπως έχεις συνειδητοποιήσει, σε περιμένουμε ξεκούραστη να κάνουμε πάλι παρέα.
2: Αυτό καπαλού πήγαινα.

0: λοιπόν, τη συνάρχη, νομίζω στη Βασιλιάδα στο δεύτερο. Καλημέρα στην κυρία Βάλβη. Τα καναντέρ λίγο στέλνουν στη Γαλλία, γυρίσαν πίσω και εγώ όμως και σώνουμε τους Γάλλους. Καλά. Στέλνουμε βοήθεια, γιατί μας στέλνουν βοήθεια. Είναι μια πανευρωπαϊκή συμφωνία, ο ένας όταν πρέπει και όταν μπορεί να βοηθάει τον άλλον. Στο χωριό μου κάποτε πήγανε Πολωνοί πυροσβέστες πριν 4 χρόνια, ήταν η γορτινή που και εγώ ήταν. Πολωνοί. Ο κύριος Καμούτσης είναι αντιδήμαρχος της Θίσβης στο Δήμο της Θήβας. Κύριε Καμούτση, γεια σας.
1: Καλημέρα.
0: Πώς είναι η κατάσταση στην περιοχή σας?
1: Η κατάσταση κυμαίνεται από ήπια έως τραγική. Αυτό που συμβαίνει με τον αέρα είναι τρελό. Περάσαμε εδώ και 3 ώρες περίπου, 4 από την άνοιξη της φωτιάς. Ένα κύμα ισχυρό και σοκαριστικό για τον οικισμό, την ξηρονομή. Πέρασε φωτιά μέσα από το χωριό, δημιουργώντας προβλήματα που ήταν πολύ επικίνδυνα για την υγεία των ανθρώπων. Πέρα από τις υλικές ζημίες, οι οποίες δεν είναι πολύ μεγάλες, ενώ για τον οικισμό, ενώ αντίστοιχα είναι τραγικές στο αγροτικό μας κομμάτι, τον Ελαιώνα. Και μετά 4 ώρες η φωτιά επαναπροσεγγίζει από άλλο μέτωπο πάλι τον οικισμό. Και είμαστε αυτή τη στιγμή σε μια αναταραχή.
0: Έχει κοινωθεί ο οικισμός?
1: Ο οικισμός όχι, απλά ήμασταν σε επιφυλακή. Και είχαμε και συνδρομή επιφυλακή ασθενοφόρων. Αυτό που έχει συμβεί είναι ότι ό,τι υπάρχει από δυναμικό πολιτική σφαίρα.
0: Καμία αντίρρηση. Είπατε ότι πάλι όμως πλησιάζει προς τον οικισμό. Δεν είναι πιο συνετό να απομακρυνθούν οι άνθρωποι?
1: Όχι, ότι όταν πλησιάζει σε σημείο το οποίο δεν κινδυνεύει να μπει μέσα. Εννοώ ότι 4 ώρες μετά από άλλο σημείο ξαναήρθε η φωτιά στην περιοχή. Ενώ είχε διέλθει και είχε περάσει 2-3 χιλιόμετρα μακριά. Και ξανά από την αρχή.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζουμε να πάνε τα πράγματα καλύτερα, να κοπάσουν οι άλλοι. Ευχαριστούμε.
1: Ακριβώς. Απλά να πω ότι είναι πολύ συγκινητικό αυτό που γίνεται από τη συνδρομή όλων. Δηλαδή, συνάδελφοι της αυτοδιοίκησης, δήμαρχοι από Αλίαρτο, από Ράχοβα, περιφέρεια, πυροσβεστική, αστυνομία, ο εθελοντισμός των κατοίκων είναι απίστευτος. Δεν υπάρχει αγροτικό μηχάνημα που να μην έχει βγει έξω. Και βέβαια και η υποχρέωση που όπως είχαμε και εμείς από το Δήμο Θηβαίων και την πολιτική προστασία.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή δουλειά σας. Ευχόμαστε και να τελειώσουν όλα πολύ γρήγορα. Αυτά κυρίες και κύριοι, στην περιοχή Θίσβη, από όπου πέρασε μέσα από τον οικισμό, απομακρύνθηκε αλλά τώρα επιστρέφει από άλλο μέτωπο η φωτιά στο Δήμο της Θήβας. Έχει ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ σήμερα η Τάλια Γεωργιοπούλου, συνάδελφο στη Καθημερινή. Μιλάει με την Κοσμήτωρα στη Φιλοσοφική Σχολή, είναι καθηγήτρια νεολογικής φιλολογίας στη Φιλοσοφική Σχολή στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Είναι στο Ρέθυμνο. Λοιπόν, εκεί που κάποτε, αν θυμάστε, όσοι πηγαίνατε τρίτη δέσμη και μετά κλασικό, οι φιλολογίες ήταν το top, έτσι. Οι καλύτεροι μαθητές μπαίνουν στη φιλολογία. Τώρα με τις απλές βάσεις που έχουν βάλει, που δεν είναι και τίποτα τρομερό να πιάσει αυτές τις βάσεις εισαγωγής, στη φιλολογία μείνανε 134 θέσεις, μπήκαν 64 παιδιά. Στην αρχαιολογία μπήκανε μόνο 40 από τα 150. Και στη φιλοσοφία από τους 130 μπήκαν οι 33. Δηλαδή, σχεδόν το 1/3 μπαίνει από αυτούς που, από τις θέσεις που υπάρχουν. Η καθηγήτρια, η Άγγελα Καθρινάκη, η Κοσμήτωρας, λέει πάρα πολύ ωραία και ενδιαφέροντα πράγματα. Λέει το πρώτο και το προφανές. Ότι πώς θα πάει ένα παιδί να σπουδάσει φιλολογία, ιστορία και φιλοσοφία, αφού την άλλη μέρα δεν θα έχει δουλειά. Πρέπει, λέει, να βρούμε καινούργια αντικείμενα που να συνδέονται με την οικονομία και την κοινωνία. Πώς μπορούμε να συνδέσουμε τώρα τη φιλολογία, την ιστορία και τη φιλοσοφία με την οικονομία? Ξεναγήσεις καταρχήν, έτσι, που αυξάνονται συνέχεια ο αριθμός των επισκεπτών, των αναγκών, που είναι ένα πολύ ωραίο, αξιοπρεπές επάγγελμα και μπορεί να προσφέρει πολλές θέσεις απασχόλησης. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Όπως λέει η καθηγήτρια, πρέπει να τα βρούμε. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ο κόσμος αλλάζει. Εμείς δεν μπορούμε να παραμένουμε ίδιοι. Δεν μπορούμε να λέμε θα σας κάνουμε τα ίδια μαθήματα με τον ίδιο τρόπο που κάναμε πριν 30 χρόνια που ήταν περιζήτη τη σχολή, γιατί υπήρχε το όνειρο του δημοσίου, τα ιδιαίτερα και τα φροντιστήρια. Ενώ τώρα όλα αυτά είναι. Δεν προσφέρουμε σίγουροι. Καλά και τότε δεν προσέφεραν, τέλος πάντων, αλλά έχω να τονίσει πάρα πολύ, είναι ότι δεν είναι ελκυστικό πλέον να γίνεις εκπαιδευτικός. Βάζει και ένα άλλο θέμα και λέει ότι όταν βγαίνουν τα παιδιά από τη φιλολογία και κάνουν ορθογραφικά λάθη, πώς θα μπορούν να διδάξουν τα άλλα παιδιά. Δεν θέλουμε, λέει, να βγουν καλοί καθηγητές να πάνε στα σχολεία. Αυτά τα λέει και ο Δήμαρχος του Ρεθύμνου, ο οποίος βοηθάει όσο μπορεί τη σχολή, ειδικά με τη φτιάχνοντας φοιτητικές εστίες. Και δεν αφορά μόνο στο τμήμα φιλολογίας. Το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό, βέβαια, διότι η γλώσσα είναι το βασικό εργαλείο το οποίο διαθέτουμε για να μπορούμε πρώτα να σκεφτόμαστε και μετά να επικοινωνούμε. Αν οι ίδιοι φιλόλογοι δεν είναι σε καλό επίπεδο, σκεφτείτε τι γίνεται στις υπόλοιπες σχολές που δεν υπάρχει καν μάθημα. Θα αρχίσουμε να μιλάμε με νοήματα. Και αν χρησιμοποιούμε ήδη λίγες λέξεις για να επικοινωνούμε, θα γίνουν λιγότερες, διότι στο τέλος θα θες να πεις κάτι το οποίο να είναι σύνθετο, να είναι πολύ επίπεδο κτλ. Και θα λες έλα μωρέ να είναι βάλει φορμάνι, για να ξεμπερδεύεις. Όχι γιατί ξέρεις αγγλικά, γιατί στην πραγματικότητα δεν ξέρεις ελληνικά. Το πιο βασικό που λέει είναι ότι πρέπει να συνδέσουμε τη μόρφωση και τη γνώση με την επαγγελματική αποκατάσταση. Και αυτή δεν ξέρει πώς, αλλά λέει πρέπει να βάλουμε κάτω τον εαυτό μας και να βρει τη λύση. Και εάν χρειαζόμαστε λιγότερους φιλολόγους και ιστορικούς, να κάνουμε σχολές με λιγότερους. Αλλά καλούς. Και αν τους λέμε ότι υπάρχει και αύριο μετά τη σχολή. Σας υπενθυμίζω ότι στο εξωτερικό έχει λεχθεί πάρα πολλές φορές ότι πάρα πολλοί υψηλά στελέχη εταιριών που έχουν να κάνουν με το marketing, με τεχνολογίες, με τον ψηφιακό κόσμο, με νεοφυείς επιχειρήσεις, αυτός που είναι επικεφαλής και η γύρω του έχουν σπουδάσει ψυχολογία, φιλοσοφία, κοινωνιολογία, ιστορία και... μαζί με τις άλλες σπουδές, διότι οι ιδιοκτήτες πλέον και τα διοικητικά συμβούλια θεωρούν τις ανθρωπιστικές σπουδές σημαντικές για να είσαι τεχνοκράτης. Διότι ενισχύουν τον τρόπο σκέψης, την ενσυναίσθηση και τον τρόπο που αντιλαμβάνεσαι τη ζωή, τον κόσμο, το επάγγελμα, την οικονομία. Δέσποινα.
2: Καλημέρα.
0: Πάνω από το θυμό, κάνω ένα λόγο. Λοιπόν, Δέσποινα Σιλιοπούλου, κυρίες και κύριοι, είναι κοντά μας. Πάμε να δούμε τι έγινε άλλο γίνεται στον κόσμο.
2: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από τον Έλλον Μάσκ, τον πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο πρόσφατα. Ετοιμάζεται να διαθέσει σημαντικά χρηματικά ποσά για να βοηθήσει τους Ρεπουμπλικάνους εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών.
0: Ποια είναι αυτά τα σημαντικά ποσά, δηλαδή.
2: Δεν μας είπε, κάτσε, περίμενε τώρα και εσύ. Δεν τα έχει βγάλει ακόμα στον. Δεν έχει πει ακόμα πόσα. Να σου πω ότι οι ενδιάμεσες εκλογές είναι την Τρίτη μετά την πρώτη Δευτέρα του Νοέμβρη. Πρόκειται να αλλάξουν 345 βουλευτές, να τεθούν πάλι τα ονόματά τους στην κάλπη. Το 1 τρίτο των γερουσιαστών και 34 από τους 50 κυβερνήτες. Ο Έλλον Μάσκ, λοιπόν. Μάλλον ο Έλλον επανέρχεται στον πολιτικό μηχανισμό, γιατί να θυμίσουμε ότι το 2000 στις εκλογές του 2024 είχε πολύ ενεργό, πήρε ενεργή δράση και στην προεκλογική διαδικασία και μετά πήρε και το Υπουργείο Αποτελεσματικότητας.
0: Και το κατηγορούν ότι με τα κονδύλια που έκοψε, ειδικά τα κοινωνικής μέρημνας, σε διάφορες γωνίες του κόσμου έχουν πεθάνει χιλιάδες άνθρωποι.
2: Έτσι ακριβώς. Αυτό δεν... το παραβλέπουμε και προχωράμε, γιατί μάλιστα σκέφτεται να επανεργοποιήσει το American PAC, τον οργανισμό, την πολιτική οργάνωση που είχε δαπανίσει αυτά τα 260 εκατομμύρια δολάρια για την προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ. Αυτό ήταν ένα δημοσίευμα του Άξιος που τον φέρνει μπροστά και ότι πάλι θέλει να βοηθήσει τον Ντόναλντ Τραμπ.
0: Διότι δεν βοηθάει, γιατί παίρνει δουλειές από το δημόσιο μας και έτσι μην κάνουμε τους καπιταλιστές.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Είναι κομμουνιστικό είναι το σύστημα, αλλά υπογείως.
2: Καλά τώρα κι εσύ. Σε μια περίοδο που είναι αρκετά δύσκολα και η κυβέρνηση Τραμπ δέχεται.
0: Να θυμίσουμε ότι όταν είχαν την κόντρα, αυτό απειλούσε ο Τραμπ. Ένα θα του πάρει την, θα τον στείλει πίσω γιατί υπάρχει πρόβλημα με την υπηκότητά του κτλ. Και το άλλο ήταν τον απειλούσε με τις κρατικές δουλειές που έχει.
2: Έχει πολλές. Έχει πάρα πολλές. Και ένας λόγος που φέρνει την που έφερε και την ανθρώπικ την πάλι στο προσκήνιο Ντόναλντ Τραμπ δεν ήταν έτσι απλώς. Λοιπόν, πάμε τώρα πάλι από την άλλη πλευρά στα δυτικά, στην Καλιφόρνια, που ο θερμικός στόλος απειλεί να σπάσει ρεκόρ θερμοκρασιών αυτό το Σαββατοκύριακο. Πάνω από 11 βαθμούς από τα φυσιολογικά επίπεδα έρχεται η ζέστη για 12 σχεδόν πολιτείες στα δυτικά της των Ηνωμένων Πολιτειών, και θα επηρεαστούν 40 περίπου εκατομμύρια άνθρωποι. Στην κοιλάδα του θανάτου, είναι η κοιλάδα αυτή, η έρημος Καλιφόρνια και Νεβάδα, η θερμοκρασία ενδέχεται να φτάσει μέχρι και τους 52 βαθμούς. Λοιπόν, οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι είναι ο θερμικός αυτός θόλος ο ισχυρότερος των τελευταίων δεκαετιών, και μάλιστα λένε ότι η ζέστη αυτή ενδέχεται να διαρκέσει και πέρα από το Σαββατοκύριακο. Και πέρα από το θερμικό αυτό θόλο,
0: είναι
2: και
0: ζεστή
2: το...
0: η περιοχή έτσι είναι. Και αλλιώς έτσι.
2: Ναι, είναι. Αλλά το τελευταίο.
0: Αλλά τώρα είναι πάνω από τα συνηθισμένα.
2: Συν έχουμε και το El Niño. Είναι μία φάση του μεγάλου κλιματικού φαινομένου που ονομάζεται Ένσο και επηρεάζει ωκεανούς και ατμόσφαιρα. Λοιπόν, πρόκειται για αλλαγές θερμοκρασία των νερών του Ειρηνικού και μπορούν να αλλάξουν τα θαλάσσια ρεύματα, τους ανέμους, βροχές, θερμοκρασίες σε αρκετές περιοχές. Λοιπόν, τώρα έχουμε το φαινόμενο αυτό να προκαλεί σημαντικές αλλαγές στις ακτές της Καλιφόρνιας και να δημιουργεί ένα καλοκαίρι των καρχαριών. Τα θερμότερα νερά θα φέρουν περισσότερους λευκούς καρχαρίες και άλλα τροπικά, λέει, είδη προς το βορρά, όπως σαλάχια, χελώνες, τροπικά ψάρια, ακόμα και δηλητηριώδη. Βέβαια, αυτό δεν είναι απαραίτητα και επικίνδυνο για τους κατοίκους λουόμενους. Βέβαια, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο δεν είναι το να κολυμπάς και να έχεις τον καρχαρία δίπλα σου. Αλλά πιο επικίνδυνα είναι λίτα σαλάχια, γιατί έχουν κάποια.
0: Τον ηλεκτρισμό.
2: Όχι, έχουν κάποια μικρά σαν αγκάθια και τα πατάς και εκεί δημιουργούνται από τραυματισμούς από τα κεντριά που έχουν. Αυτά. Πάμε τώρα στην Αυστραλία. Η Αυστραλία στις 15 Δεκεμβρίου ήταν η πρώτη χώρα η οποία έθεσε τους περιορισμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα παιδιά κάτω στους εφήβους κάτω των 16 ετών. Λοιπόν, έκαναν μια έρευνα για το πόσο αποτελεσματικό ήταν αυτό. Τα αναμενόμενα αποτελέσματα δεν είχαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. 8 στους 10 εφήβους εξακολουθούν να χρησιμοποιούν πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με την αρμόδια αρχή eSafety. Και η βασική, λέει, αιτία για την αποτυχία αυτή ήταν οι ίδιες οι τεχνολογικές εταιρείες για να εφαρμόσουν αποτελεσματικούς ελέγχους ηλικίας.
0: Εντάξει, παρόλα αυτά όμως, το ότι λαμβάνονται μέτρα και μετά τα παρακολουθείς δεν σημαίνει ότι τα μέτρα ήταν άχρηστα. Ότι θέλουν βελτίωση, θέλουν αλλαγή, θέλουν προσαρμογή, θέλουν εγρήγορση και δεν είναι και εύκολο να απαγορεύσει κάτι σε κάποιον που ήδη το ξέρει.
2: Και έχει μπει
0: ο στόχος
2: μέσα.
0: Είναι και στα παιδιά που έρχονται, που μπορείς να το πιάσεις από την αρχή.
2: Έχεις δίκιο. Να πάμε τώρα στη Netflix, η οποία δέχτηκε μια αγωγή 105 εκατομμυρίων δολαρίων από τον δισεκατομμυρίουχο παραγωγό για μια ταινία με τον Nicolas Cage. Ο Ελβετός, λοιπόν, Simon Avram, ο οποίος πλήρωσε για το γύρισμα της ταινίας 45 εκατομμύρια δολάρια, η οποία βασίζεται σε μια πραγματική ιστορία του Ντούσκο Πόποφ, του κατασκόπου του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, που αποτέλεσε, ήταν και έμπνευση για τον James Bond, γράφουν τα διάφορα κινηματογραφικά site. Είχε εξεταστεί λοιπόν η συμμετοχή του Μάρτιν Σκοτσέζε, είχε ανακουστεί τα ονόματα του Λεωνάρντο Ντικάπριο να συμμετέχει στην ταινία. Τελικά ο Νίκολας Κέιτς κέρδισε το να γίνει ο πρωταγωνιστής. Κατατέθηκε λοιπόν το ψηφιακό αντίγραφο της ταινίας αυτής στα γραφεία του Netflix 15 Ιουνίου και λίγες μέρες μετά ειδοποιήθηκαν ότι είχε κλαπεί μαζί με όλους τους υπολογιστές.
0: Και τι έγινε?
2: Δεν ξέρουν που πήγαν όλα αυτά. Δεν ξέρουν που πήγε η...
0: Πήγαν 45 εκατομμύρια.
2: Δεν ξέρουν, όχι.
0: Και δεν υπάρχει και ταινία.
2: Δεν υπάρχει και ταινία.
0: Δεν γυρίστηκε ποτέ ή
2: όχι,
0: δεν το ξέρουμε?
2: Όχι. Η ταινία κατατέθηκε στη Netflix προς έγκριση κλπ. Αλλά είπαν ότι κλάπησε μαζί με όλα τα αρχεία και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές από τα γραφεία της Netflix.
0: Και δεν υπάρχουν αντίγραφα. Μάλιστα. Καλά. Okay.
2: Έτσι λένε.
0: Μήπως ξέρεις ποιος διάλεξε, ποιος προτίμησε τον Νίκολα Κέιτς από τον Ντικάπριο για πρωταγωνιστή? Αυτή ήταν η είδηση.

0: τραγούδι είναι αυτό?
1: Eye of the Tiger.
0: Το θυμάσαι που ήταν στο ροκ, για μάχη, για ξύλο, για αυτό. Τώρα έτσι όπως τα ακούς νομίζω ότι θα γίνει διαγωνισμός μακιγιάζ.

0: Λοιπόν, κυρίε και κύριοι, να καλημερίσουμε τον συνάδελφο, τον Μάνο Σταραμόπουλο. Θα μας βοηθήσει λίγο να δούμε τι γίνεται με τον Ινφαντίνο και την UEFA, επειδή είναι για τα διεθνή ο καλύτερος. Μάνο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Δημήτρη, καλημέρα και στους ακροατές της Ιστερά.
0: Μία ερώτηση. 50 ομοσπονδίες λοιπόν στην UEFA ψηφίσανε και είπανε, 55. Άμα βάλεις μέσα ιδιώτες, 55, συγγνώμη, αν βάλεις μέσα ιδιώτες.
1: Ναι, εμείς θα μποκοτάρουμε το παγκόσμιο κύπελο του 30, αλλά και αυτό που ξεκινάει μέσα στο 27, το παγκόσμιο κύπελο γυναικών.
0: Ναι, αλλά να πούμε και την αλήθεια, το ποδόσφαιρο είναι πλήρως ιδιωτικοποιημένο. Σε έχιδες, σε μύριδες, σε ολιγάρχες, αγοράζουν ομάδες, οι χορηγοί μπαίνουν, κάνουν ό,τι θέλουν. Κανονίζει που θα γίνει το παγκόσμιο πρωτάθλημα αναλόγως την προσφορά. Προσποιούμαστε ότι είναι κρατικό και ότι θα μπουν ιδιώτες.
1: Ναι, ναι, σε αυτό είναι ένα θέμα που λες. Και επίσης, αν οι 55 χώρες μέλη της UEFA που χθες αποφάσισαν ότι θα μποϊκοτάρουν το παγκόσμιο κύπελο, συν τους 41 της αντίστοιχης Βορείου Αμερικής, Κεντρικής Αμερικής και Καραϊβικής, φτάνουμε τους 96. Απ' την άλλη πλευρά, αν οι υπόλοιποι 106 ψηφίσουν υπέρ, γιατί ο Τζιάνι Φαντίνο έχει δώσει deadline στην προθεσμία 19 Σεπτεμβρίου. Αν οι υπόλοιποι λοιπόν ψηφίσουν υπέρ στο Συμβούλιο που θα κάνει, τότε νομίζω deadline στην προθεσμία 19 Σεπτεμβρίου. Αν οι υπόλοιποι λοιπόν ψηφίσουν υπέρ στο Συμβούλιο που θα κάνει,

0: μου της Γαλλίας η Μαρινά Φερέρι. Το ποδόσφαιρο ανήκει στους οπαδούς. Ο νέος πρωθυπουργός της Αγγλίας, ο Μπέρνεμ, λέει δεν μπορεί να αφήσουμε έξω τους οπαδούς οι οποίοι κάθε εβδομάδα με κρύο, με βροχίνες, κερκίδες και να δει σε ανθρώπους εκτός ποδοσφαίρου.
1: Γιατί αν μείνουν απ' έξω οι οπαδοί, αν μπουν ιδιώτες οι οπαδοί θα μείνουν απ' έξω το ανάποδο.
0: Εντάξει, έτσι είπε ο πρωθυπουργός. Σε αυτούς ανήκει το ποδόσφαιρο.
1: Πάντως κάτι βρωμάει σε αυτή τη συζήτηση, και στην αντίδραση. Δεν λέω ότι πρέπει να μπουν ιδιώτες, αλλά λένε να μπουν όχι ποιοι, αυτοί που τους έχουν βάλει από όλες τις πόρτες, από την κεντρική είσοδο έχουν μπει.
0: Α, ναι, αυτό που λες είναι άλλο θέμα. Εδώ τώρα συμβαίνει επειδή είναι γαμπρός του Τραμπ.
1: Ο αδερφός του επενδυτής.
0: Ναι, ναι. Το οποίο βεβαίως του αδελφού του η γυναίκα, έτσι, η Κλέι Κλος, είναι φημισμένο μοντέλο και έχει ταχθεί υπέρ των δημοκρατικών. Αν πεις τώρα το χρήμα ξεπερνάει τα κόμματα.
1: Και η μπάλα.
0: Ναι, βέβαια. Ακόμη περισσότερο και η μπάλα.
1: Είναι λοιπόν, θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί. Πάντως, εγώ πιστεύω ότι έχει περισσότερο βάθος αυτή η ιστορία και έχει να κάνει με τις κόντρες τους. Μάνος, ευχαριστούμε. Πρέπει να πάμε σε τίτλους.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δύσκολη κατάσταση στη Βιωτία, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη δύο διαφορετικά μέτωπα φωτιάς. Ισχυρές ρηπές ανέμου δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης. Μηνύματα για εκένωση, Άγιο Βασίλειο, Άγιο Νικόλαο, Αλική και Ξηρονομή Βιωτίας. Μένεται και η φωτιά στο Καλαμάκι της Στίβας. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ένα ελικόπτερο επιχειρεί από αέρας. Εξετάζεται η απομάκρυνση πολιτών με πλωτά μέσα. Σε διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της επαρχιακής οδού Θιβόδο-Βρένας προχώρησε η ελληνική αστυνομία από το 23ο χιλιόμετρο. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στο Φίχτη Αργολίδας, μήνυμα του 112 για απομάκρυνση προς Άργος. Έκλεισε η παλαιά εθνική οδός Άργος Κορίνθου στο ύψος των Φιχτίων. Συνεχίσαν να ζωπηρώσει και πολλές εστίες στην Πάρο. Χωρίς ένα αέρια μέσα και σήμερα η μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο. Συνελήφθη στέλεχος του ΔΔΕ για τη φωτιά στο Ρέθυμνο. Οι αρχές διερευνούν αν η εκδήλωσή της συνδέεται με προβλήματα στο ηλεκτρικό δίκτυο. Σε εξέλιξη τα πύρινα μέτωπα κοντά στο Μάραθο Ευρυτανία, στο Αρχοντοχώρι, στο Αγρίνιο και στη Φαλεσία στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Φλόκα. Τρίμερο πένθος στο Δήμο Αμαρίου στο Ρέθυμνο για τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους σήμερα, κηδεία του 27χρονου που κατέρευσε στη φωτιά στο Γήθιο. Αυξάνεται στα 6.000 ευρώ το χρόνο το αφορολόγητο για τα φιλοδωρήματα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Και ο καιρός, ισχυρά μελτέμια ως ανεμοφόρο στο Αιγαίο, 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για την ενημέρωσή σας ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, περνάμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Θα τα πούμε και αύριο στις 12 η ώρα και μετά διακοπούλες για μια εβδομάδα και επιστρέφουμε. Κοντά μας είναι η Δέσποινα Στυλιοπούλου, η οποία μας έλεγε ότι διακόψαμε λίγο γιατί έπρεπε να απελευθερώσουμε τον συνάδελφο. Τι, μια είδηση έχεις ακόμα να μας πεις για τον Πάπα?
1: Να τελειώσουμε αυτό για το Netflix. Ναι, για τον Λεωνάρντο Ντικάπριο και τον Νίκολας Κέιτζ, με τον τελευταίο να υπερτερεί και να παίρνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Τέλος πάντων, η Netflix τώρα απορρίπτει τις ευθύνες που αποδίδει, μάλλον τις κατηγορίες που αποδίδει ότι δεν προστάτευσε το υλικό. Ναι, αναφέρει ότι διεξήγαγε έρευνα, ότι ενίσχυσε τα μέτρα ασφαλείας και ότι προσφέρθηκε να παρακολουθεί τις πιθανές παράνομες διαρροές της ταινίας στο διαδίκτυο, αν την έχει πάρει κάποιος και την έχει διοχετεύσει κάπου. Παρά τη δικαστική διαμάχη.
2: Άρα το θέμα δεν είναι ότι δεν την έχουν την ταινία, υπάρχουν αντίγραφα κτλ. Άρα μπορεί να κυκλοφορήσει παράνομα.
1: Παρά τη δικαστική διαμάχη, τώρα τα δικαιώματα της ταινίας παραμένουν διαθέσιμα και αναζητάται καινούριος αγοραστής. Και να συνεχίσουμε και με τον Πάπα, μάλλον να κλείσουμε με τον Πάπα Λέοντα, ο οποίος βρίσκεται στις καλοκαιρινές του διακοπές. Έδωσε μια συνέντευξη στο NBC που μίλησε για την αμερικανική καταγωγή του, την προσωπική του σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ρόλο του ως επικεφαλής της Καθολικής Εκκλησίας. Τώρα, ως προς το γεγονός ότι είναι ο πρώτος Αμερικανός Πάπας, δήλωσε ότι προτιμά να βλέπει τον εαυτό του ως τον Πάπα που τυχαίνει να είναι Αμερικανός, χωρίς αυτό λέει να σημαίνει ότι υποβαθμίζω αυτή μου την καταγωγή, γιατί εκεί μεγάλωσα, είναι η οικογένειά μου. Αλλά η αποστολή του αφορά ολόκληρη την Εκκλησία και όχι μόνο τη χώρα καταγωγής του. Αγαπάει την Αμερική, την ελευθερία, τις ευκαιρίες και την ιστορική παράδοση της χώρας που υποδέχεται τους μετανάστες. Μάλιστα, είπε ότι κατάγεται από μια οικογένεια που κάποιοι ήταν σκλάβοι και κάποιοι ήταν ιδιοκτήτες σκλάβων. Και η σύνθετη αυτή οικογενειακή κληρονομιά τον βοηθά να κατανοεί και τις αντιφάσεις οι οποίες υπάρχουν στον κόσμο. Τέλος, ερωτηθείς αν θα ταξιδέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή δεν έχει φτιαχτεί ακόμα το πρόγραμμά του και θα δούμε εν καιρό.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα.
1: Καλές διακοπές.
0: Μάλιστα, καλά.

Τώρα φυσάει, οπότε ισχυάσαμε με τα κουνούπια. Όμως πιστεύω να είχατε διαπιστώσει τις προηγούμενες ημέρες που δεν φυσούσε, ότι γινόταν η μεγάλη κουνούπος ηρωή. Ο ιός του Δυτικού Νείλου που οφείλεται στα κουνούπια εμφανίζεται σε 19 δήμους στην Αττική.

Λοιπόν, τώρα οι ειδικοί λένε ότι υπάρχουν παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο της μόλυνσης, όπως είναι η υγρασία, τα στάσιμα νερά, ο αυξημένος πληθυσμός των κουνουπιών, λίγο πολύ απ' όλα, αλλά και τίποτα από όλα αυτά.

Λοιπόν, στην Αττική έγινε μελέτη με το Μπενάκιο, αυτό το παθολογικό Ινστιτούτο. Είχαμε και εμείς πριν από λίγο καιρό έναν επιστήμονα καλεσμένο, συνεργάστηκε με την Περιφέρεια Αττικής. Και παρατηρούν ότι στην Αττική δεν υπάρχει αύξηση του πληθυσμού που είναι ο διαβιβαστής του ιού.

Λοιπόν, επειδή θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, εντάξει, υπάρχουν και οι κλασικές τεχνικές, έτσι. Σπρέι αντικουνουπικό στα χεράκια μας, σκατόλ, όταν καλά μέσα στο σπίτι τώρα δεν νοείται να μην υπάρχουν σίτες. Εάν όμως δεν έχετε για τον α ή β λόγο, ένας ανεμιστήρας που κοιτάει προς τα έξω, μια χαρά είναι, την ίδια δουλειά κάνει. Διώχνει, δεν τα αφήνει να μπουν.

Λοιπόν, μας ρωτάει εδώ ένας ακροατής ποια είναι η εικόνα στο Φίχτη Αργολίδας. Ακόμα είναι σε εξέλιξη η πυρκαγιά, δεν είναι πολύ κατοικημένες περιοχές, αλλά δίνεται μάχη, άρα θέλει προσοχή η περιοχή.

0: Καλημέρα στη δοξιότητα που μας στέλνει καλές διακοπές επίσης. Πάμε στη βιωτία στον συνάδελφο τον Κώστα Στράμου να μας δώσει την εικόνα που έχει εκεί που βρίσκεται. Καλημέρα Κώστα.
1: Καλημέρα, και βρίσκομαι στο χωριό Ξηρονομή της Βιωτίας, ένα χωριό βορειοδυτικά της Θήβας, στο οποίο λίγο μετά τις 7.30 ξεπήρθαν, από το οποίο ξεκίνησαν οι πρώτες φλόγες αυτής της μεγάλης πυρκαγιάς που κατακαίει μια πολύ μεγάλη αγροτοξική έκταση στην ευρύτερη περιοχή. Και λέμε στην ευρύτερη περιοχή γιατί ξεκίνησε από κάποιους ελαιόνες έξω από το χωριό. Ωστόσο, στην περιοχή πλέον σιελώδησαν, είναι πάρα πολύ δύσκολες οι καιρικές συνθήκες και γι' αυτό το λόγο μάλιστα δεν έχουμε και πολλά εναέρια μέσα. Πηγαίνουν μόνο κάποια αεροσκάφη τύπου Πεντζετέλ και κάποια ελικόπτερα. Είναι πολύ δύσκολη επιχείρηση. Λόγω λοιπόν των φιλοδών αυτών των ελαιών, η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις, επεκτάθηκε και μπήκε μέσα στο χωριό. Ευτυχώς η πρώτη εικόνα που έχω είναι ότι οι φλόγες δεν έχουν κάψει κάποια σπίτια, έχουν περάσει ανάμεσα από τα σπίτια στους δρόμους του χωριού και έχουν κάψει φυσικά όλους τους ελαιόνες. Τα τρέχοντα γεωργικές εκτάσεις, γεωργικά μηχανήματα, εγκαταστάσεις μακριά. Είναι σίγουρα μια μεγάλη καταστροφή, αλλά η πρώτη εικόνα που έχω από το χωριό μέχρι στιγμής δεν έχει καεί κάποιο σπίτι γιατί δόθηκε μεγάλη μάχη και από τις επίγειες δυνάμεις. Αυτή την ώρα η φωτιά καίει έξω από το χωριό με κατεύθυνση προς Αλμυρή. Είναι δύο χωριά τα οποία οι κάτοικοι τους έλαβαν μήνυμα από το 112 προκειμένου να απομακρυνθούν και να τα εγκαινώσουν. Αυτή την ώρα λοιπόν η φωτιά κατευθύνεται προς τα εκεί και καθαρά σε αγροτοδασική έκταση σε κάποιο λόφο. Ωστόσο είναι πολύ μεγάλο και το μέτωπο και όπως σας είπα και πολύ δύσκολες οι συνθήκες για την επιχείρηση κατάστασης. Πολύ ισχυροί άνεμοι. Και φυσικά πάνω στο βουνό καταλαβαίνετε πως όλο αυτό είναι αρκετά δύσκολο με τις δυνάμεις πυροβολικής να καταφέρουν να περιοριστούν το πύρινο μέτωπο. Άμεσα κινητοποιήθηκαν πολύ ισχυρές δυνάμεις, 59 πυροσβέστες με 20 οχήματα, 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη, 3 τμήματα πεζοπόρο της 4ης ΕΜΟΔΕ. Ωστόσο, όπως σας είπα, είναι δύσκολο και το σημείο υπάρχει πάρα πολύ χαμηλή βλάστηση. Υπάρχουν ξερά χόρτα, υπάρχουν παράθυρα με ξερά χόρτα, πολύ μεγάλες εκτάσεις. Αυτό σημαίνει ότι η φωτιά επεκτείνεται πολύ γρήγορα. Και αυτό είναι δύσκολο, καταλαβαίνετε, και για τις επιδυνάμεις να επιχειρήσουν. Και φυσικά με το γεγονός ότι είναι και περιορισμένα τα εναέρια μέσα, δίνεται μια μεγάλη μάχη. Ωστόσο, οι κάτοικοι περισσότεροι έχουν και νέο στο χωριό και όσοι παραμένουν εδώ, προσπαθούν με μάνα και στα χέρια να δώσουν ό,τι μπορούν, κυρίως από τις περιουσίες τους. Επαναλαμβάνω, γιατί μέχρι στιγμής σπίτια δεν έχουν. Οι κάτοικοι προσπαθούν να σώσουν τα χωράφια τους και τα οικόπεδά τους.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δουλειά. Ευχόμαστε και με ασφάλεια, γιατί στις φωτιές πάντα τα πράγματα είναι επικίνδυνα. Ένας φίλος εδώ είπε, ο κύριος Γιώργος, λέγαμε νωρίτερα για τις λέξεις, για τη γλώσσα, πώς πρέπει να εκπαιδευόμαστε, να τη μαθαίνουμε, να τη διαχειριζόμαστε. Μας μαθαίνει να σκεφτόμαστε καταρχήν και μετά να πούμε και αυτό που σκεφτόμαστε, ό,τι και αν είναι αυτό που σκεφτόμαστε. Αυτό λέει δεν γίνεται και σήμερα. Ελληνικές ωραίες εκφράσεις έχουν αντικατασταθεί από αγγλικές, ο κύριος Γιώργος. Ναι, είναι αλήθεια. Το οποίο δεν είναι και τόσο τρομερό, δηλαδή. Δεν πειράζει να πετάς και κανένα αγγλικό και κανένα γαλλικό. Πειράζει να είναι ο πυρήνας του λόγου σου. Δηλαδή, οι ίδιοι οι γλωσσολόγοι δεν ανησυχούν από αυτό το φαινόμενο. Αλλά λέει είναι άλλο να χρησιμοποιείς κάποιες ξένες λέξεις και να ξέρεις τη δικιά σου γλώσσα, και άλλο να τις χρησιμοποιείς επειδή δεν την ξέρεις τη δικιά σου. Χθες έβλεπα τον Παναθηναϊκό. Και ήταν καλεσμένος ο Σωτήρης Νίνης να σχολιάζει το παιχνίδι κτλ. Ένα παιδί το οποίο μίλαγε, γενικά μιλάει πάρα πολύ απλά, εντάξει, κατανοητά, πολύ ωραία. Σε μια φάση λέει: ναι, έχουμε ένα θέμα εδώ πέρα γιατί προσπαθώ να παίξω το pull-up. Τι είναι αυτό τώρα, ποιος κατάλαβε? Όχι build-up, υποτίθεται ότι καταλαβαίνουμε όλοι. Λοιπόν, ο άνθρωπος, εντάξει, είναι άνθρωπος του ποδοσφαίρου, έχει παίξει στο εξωτερικό. Ενδεχομένως στο εξωτερικό πρέπει να χρησιμοποιούν και αγγλικά. Δεν είναι ορολογία. Είναι μία γλώσσα. Είναι το χτίσιμο του παιχνιδιού, ας πούμε, στα αγγλικά, αλλά δεν είναι ορολογία. Οι ποδοσφαιριστές, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να χρησιμοποιούν λέξεις για να συνεννοούνται. Τι είπε, ενώ μιλάει πολύ ωραία γενικά. Εγώ δεν κατάλαβα τι εννοεί. Το νόημα δεν είναι να καταλαβαίνουμε όταν παρακολουθούμε κάποιον και μάλιστα κάποιον που αναλύει. Γενικά νομίζω ότι ειδικά στον αθλητισμό θα πρέπει πάση θυσία να βρούμε όλες τις λέξεις και καταρχήν να μην φέρνουμε καινούργιες και αυτές που ήδη υπάρχουν να τις λέμε στα ελληνικά για να καταλαβαίνουμε τι βλέπουμε, τι συμβαίνει. Maybe I'm just like my father, too old. Maybe I'm just like my mother. Λοιπόν, θα κλείσουμε τα αθλητικά, αλλά ακόμα έχουμε μέλλον. Πάμε στην Άρφο την Πέγκη Προύσαλη, στην Αργολίδα, να δούμε πώς εξελίσσεται εκεί η φωτιά, Πέγκη.
2: Λοιπόν, είναι σε πλήρη εξέλιξη, Δημήτρη. Γίνεται επιχείρηση για να την περιορίσουν. Έχει μπει, από ό,τι φαίνεται, από το σημείο που είμαστε εδώ, μέσα στο χωριό Φίχτη. Έχει ήδη στείλει μήνυμα στους κατοίκους, προκειμένου να απομακρυνθούν προς Άργος. Είναι κλειστή και η παλιά εθνική οδός. Δεν περνούν αυτοκίνητα. Πολύ ισχυρό αέρα έχει εδώ στην περιοχή. Με αποτέλεσμα να κατευθύνει την φωτιά, τις φλόγες προς τα σπίτια του χωριού, όπως διακρίνουμε από εδώ, από το σημείο που βρισκόμαστε. Είναι μια αρκετά δύσκολη κατάσταση. Έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα που απαιτούνται. Είναι αρκετά ισχυρές οι δυνάμεις. Αλλά όπως λέγαμε και νωρίτερα, είναι σε κατηγορία κινδύνου 4, που σημαίνει ότι είναι μια πάρα πολύ επικίνδυνη ημέρα και για την Αργολίδα, Δημήτρη.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Πέγκη. Θα τα πούμε συνέχεια αν χρειαστεί. Λέει ο κύριος Κώστας, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, διακόπες και τα λοιπά. Ερώτηση: μπορούμε να μάθουμε γιατί το διαφημιζόμενο free wifi στα καινούργια ηλεκτρικά λεωφορεία δεν δουλεύει εδώ και μήνες τώρα? Όταν πρωτομπήκαν τα λεωφορεία δούλευε τον πρώτο μήνα, μετά τίποτα. Ναι, να το ψάξω, να το δουν οι συνάδελφοι τώρα από εβδομάδα. Δούλευε κάτι στην αρχή και δεν δουλεύει μετά. Και τι, χτυπήσατε πολύ, ήταν ψηλά το σύννεφο? Γιατί βλέπω ότι πέσατε. Καταρχήν δεν υπάρχει παντού ελεύθερο Wi-Fi. Από την εποχή Σαμαρά δεν έχει λυθεί αυτό. Ο οποίος θα έκανε hotspot τις καφετέρειες. Τέλος πάντων, βέβαια θα μου πεις, είναι και θέμα προτεραιότητων. Έπρεπε να γίνει και διαστημικό σταθμό στην Καλαμάτα πρώτα. Τι ακούμε κατά καιρούς. Λοιπόν, ο συνάδελφος Δημήτρης Καϊμάς είναι κοντά μας. Καλημέρα, Δημήτρη.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι είναι αυτό το πουλά που είπε χθες στον Ίνης, πώς ξέρεις?
3: Ορίστε.
0: Κάτι είπε για τον Παναθηναϊκό, λέει ότι πρέπει να κάνει pull-up. Προσπαθεί να παίξει pull-up, όχι build-up, pull-up.
3: Τώρα δεν ξέρω, εντάξει.
0: Εντάξει, είμαστε δύο τουλάχιστον.
3: Κοίταξε, χθες υπήρχε γενικότερα αυτό, λέζατε, και θυμάμαι το βράδυ στην Eurosport, υπήρχε συγκρίνια από αρκετούς φίλους του Παναθηναϊκού για την όχι καλή απόδοση. Αλλά το καλοκαίρι, δηλαδή αυτή η περίοδος, είτε για Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, δεν είναι να παίζεις ποδόσφαιρο, είναι να κερδίζεις. Δηλαδή να παίρνεις την πρόκριση ουσιαστικά. Το καταλαβαίνω ότι θέλει άλλος να βλέπει την ομάδα του να παίζει ωραίο ποδόσφαιρο, αλλά όταν είμαστε μέσα της προετοιμασίας, αν μία ομάδα πετάει, τότε αυτό είναι επικίνδυνο.
0: Δημήτρη, ο Παναθηναϊκός με ισοπαλία πέρασε. Τώρα πέσει με την Τζεσεκά 1948 που προέρχεται από διάσπραση Τζεσεκά Σόφιας. Θα να πούμε για τον Παναθηναϊκό, απλά λύσουμε την απορία. Και μετά μπαίνει όμιλο.
3: Όχι, μετά θα έχουμε κλήρωση, είναι τα play-off. Εκεί θα είναι θεωρητικά λίγο πιο δύσκολο. Δηλαδή είναι ομάδες.
0: Δηλαδή, ακόμα και για να μπει στο conference έχει φασαρία, έτσι.
3: Ναι, όταν παίρνεις αυτή τη θέση πιο δύσκολη από όλες, όπως χθες, όπως πέρυσι η ΑΕΚ, πρέπει να κάνεις τρεις προκρίσεις για να περάσεις. Και όσο εύκολες να είναι οι ομάδες, το καλοκαίρι πάντα είναι επικίνδυνο.
0: Ναι.
3: Για να
0: λοιπόν,
3: γίνει μια
0: και ο ΠΑΟΚ τα ίδια, συγγνώμη, και μετά να
3: ρωτήσουμε. Και ο ΠΑΟΚ το ίδιο είναι. Και αυτός πρέπει να κάνει τρεις προκρίσεις. Απλά ο ΠΑΟΚ το εξής. Αν αποκλειστεί, θα πάει απευθείας στο conference. Τώρα παλεύει για να μπει στον όμιλο του Europa League. Οπότε για τον ΠΑΟΚ υπάρχει επιστροφή.
0: Εντάξει, υπάρχει μια δικλίδα.
3: Το conference.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στον Παναθηναϊκό, ο οποίος με την Backman δεν έπεισε ούτε εκτός ούτε εντός. Αλλά τουλάχιστον συνεχίζει την πορεία του.
3: Το λέω και αυτό που είπα και νωρίτερα, το υπογράφω με όλα τα γράμματα κεφαλαία, ότι για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο είναι προκρίνομαι. Κανένας να θυμάται το χειμώνα αν έχεις προκριθεί σε όμιλο, αν δυσκολεύτηκες να περάσεις την οποιοδήποτε επάξιο.
0: Καλά, κάτσε να προκριθεί.
3: Ναι, βεβαίως, αυτό λέω.
0: Να ρωτήσω κάτι. Ο Παναθηναϊκός χθες, νομίζω το ωραίο ποδόσφαιρο το έπαιξε στο τελευταίο 20 λεπτό που ισοφάρισε κιόλας.
3: Ναι, που δυσκολεύτηκε εκεί που ήταν.
0: Με τις αλλαγές τώρα που έκανε ο προπονητής και έβαλε μέσα. αυτούς με τους οποίους έπρεπε να έχει ξεκινήσει το παιχνίδι.
3: Και τώρα κοίταξε όμως, αυτό, αν το ήξερε, με αυτού θα ξεκινούσαν. Οι ομάδες γι' αυτό έχουν 20 παίκτες. Ότι δεν πάει κάποιος καλά, τον αλλάζω. Κάποιον που είναι σχετικά εισάξιος ή μπορεί και καλύτερος. Για να πείξει να αλλάξει την εικόνα της ομάδας. Δηλαδή παλιότερα ήταν οι ομάδες είχαν 12-13 παίκτες. Ενώ για αυτό που λέμε βασικούς. Τώρα πρέπει να έχεις 20 για αυτόν τον λόγο. Έτσι. Αν χρειάζεται να τον αλλάξεις, να τον αλλάξεις και να αλλάξει η εικόνα της ομάδας.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, προχωράνε τώρα αυτές οι δύο. Πότε οι ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό πότε μπαίνουν?
3: Τη Δευτέρα θα γίνουν κληρώσεις. Μάλλον ο Ολυμπιακός, ξέρουμε, παίζει με την ΑΕΜΕΓΕΝ. Την ερχόμενη εβδομάδα παίζει ο Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παθναϊκός. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, σαν να είναι χειμώνας. Ενώ σαν να είναι χειμώνας, ότι είναι.
0: Πλούσια αθλητική δράση. Πλούσια αθλητική
3: ναι. Καλός για τον κόσμο. Δυστυχώς να το πω εγώ με εισαγωγικά για τους αθλητικούς, έτσι.
0: Επειδή με τον Αύγουστο έχει πολλή δουλειά.
3: Εντάξει.
0: Είναι όμως λίγο καλύτερα από το ρεπόρτερ που πάει στη φωτιά. Τον Αύγουστο.
3: Δεν μας συγκρίνω.
0: Ούτε το είπα συγκριτικά.
3: Ναι.
0: Πάντως, κλείνοντας, εντάξει, τώρα εγώ δεν κάνω τον ειδικό στο ποδόσφαιρο, αλλά δεν χρειάζεται να είσαι ειδικός για να μιλάς για το ποδόσφαιρο, γιατί είναι λαϊκό άθλημα. Στην επίθεση ο Παναθηναϊκός είναι φωτιά, είναι ομαδάρα. Δηλαδή δεν έχει να ζηλέψει κάτι από άλλους. Πίσω είναι πάλι χωνή.
3: Για το λες αυτό, γιατί είναι μια νέα ομάδα στην άμυνα.
0: Ναι, να δούμε τι θα κάνει. Πάντως και τα δύο γκολ τα χάρισε, τα έδωσε και αυτοί χαρίσανε ένα ωραίο βέβαια.
3: Κοίταξε, άκου τώρα. Εδώ, χωρίς να βάζω έτσι να το ρίχνω εκεί, αν υπήρχε VAR και τα δύο γκολ θα μετράγανε τη επάξη. Το ένα ήταν έπαιξε λίγο handball. Ενώ
0: τι βάρα, αναλόγω, δεν ξέρω. Στο παγκόσμιο είδαμε χειρότερα μαρκαρίσματα που τα δεχτήκαν.
3: Όχι. Λέω με το χέρι. Έφτιαξε την μπάλα με το χέρι.
0: Α, δεν το πρόσεξα αυτό. Νόμιζα. Το φάουλ ότι εννοούσε, ναι.
3: Ναι, το φάουλ.
0: Και του Παναθηναϊκού ήταν η χέρι το δεύτερο.
3: Ορίστε.
0: Του Παναθηναϊκού το δεύτερο ήταν η χέρι. Ήταν στο σώμα του, νομίζω, πάνω το χέρι.
3: Ναι. Αν ήταν κάτι που το VAR θα άλλαζε την εικόνα, σίγουρα θα άλλαζε το δεύτερο γκολ τη παξη. Για το πρώτο, έτσι και έτσι έχεις δίκιο. Αλλά για το δεύτερο, σίγουρα θα μέτραγε, θα ήταν φάλο, θα μετρούσε τον γκολ. Αλλά όλα αυτά και τα λάθη είναι μέσα στο ποδόσφαιρο. Υπάρχουν και ανθρώπινα λάθη. Δεν νομίζω έκανε ο διαιτητής εχθές κάτι εναντίον του Παναθηναϊκού επίτηδες. Απλά δεν το
0: είπε. Καλά, ναι, εντάξει. Έχουμε μάθει τώρα και με τα VAR, η αλήθεια, και δείχνει και την αξία του VAR. Δηλαδή, περιμένει περισσότερη δικαιοσύνη από το VAR. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
3: Πώς
0: δεν υπάρχει, φυσικά και υπάρχει.
3: Υπάρχει, μπορεί να βλέπουμε πάλι λάθη, αλλά χωρίς το VAR θα ήταν πολλά πρωταθλήματα.
0: Τα τελευταία 5 χρόνια, πόσες ομάδες στην Ελλάδα έχουν πάρει πρωτάθλημα?
3: Καλά, εκτός από αυτό.
0: Πόσες θα είχαν πάρει σε άλλη περίπτωση?
3: Δεν ξέρω αν θα υπήρχε ένα χέρι, αλλά σίγουρα θα ήταν σε άλλα χέρια. Θα ήταν αλλάξει. Μπορεί να ήταν το ένα έτσι και το άλλο αλλιώς, αλλά σίγουρα υπάρχει δικαιοσύνη στη σχέση με το παρελθόν.
0: Λοιπόν, καλή δουλειά ευχόμαστε.
3: Γεια χαρά, καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά, αυτά λοιπόν από τον συνάδελφο Δημήτρη Καϊμά. Από την άλλη εβδομάδα ξεκινάμε κανονικά, σαν χειμώνα, ωραία το είπε. Χωρίς αστεία, πραγματικά ο Παναθηναϊκός μπροστά και είναι πρικαγιά, έτσι, δηλαδή όταν τους βάλει και λίγο σε μια τάξη, δεν το συζητάω. Πίσω ακόμα έχουμε δρόμο.

Λοιπόν, καλημέρα και στην κυρία Κατερίνα. Καλημέρα και στη φίλη από τη Δόξα, στο χωριό μου. Στέλνει φωτογραφίες από τη δεκαετία του 50. Πάρα πολύ ωραίες εδώ με τη δασκάλα. Τι είναι αυτή, 28, όχι 25 Μαρτίου. Κάποιος έχει υποχρωματίσει κιόλας.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εύχομαι να πάτε. Όσοι έχετε χωριά, είστε τυχεροί. Όσο και αν τα καμιά φορά λες πάλι στο χωριό, είστε τυχεροί που τα έχετε, που έχετε σπίτια εννοώ. Ακόμα καλύτερα όσοι είστε κοντά στις παραλίες. Εντάξει, για όλους υπάρχει μια κάποια λύση. Το θέμα είναι να υπάρχει καλή διάθεση, να υπάρχει καλή παρέα. Τις ωραίτερες διακοπές τις κάναμε πιτσιρίκια που δεν υπήρχε φράγκο. Εννοώ δεν υπήρχε. Περνάγαμε υπέροχα. Λοιπόν, να είστε καλά, να έχετε ένα πάρα πολύ καλό καλοκαίρι. Αύριο 12 η ώρα, Μύθη και Γρίφη. Την επόμενη εβδομάδα θα λείπουμε και θα έρθουμε μετά να συνεχίσουμε. Εδώ, το μαζί μας ήταν η Χαρά Γιαννοπούλου με τη Μαρία Παπακυρίτση, η Ήρα Πανανίου διάλεξε τη μουσική, Βασιλική Κολτσίδα με τη Λίζα Μαριβαλάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Δημήτρης Πεδρόπουλος στο μικρόφωνο. Τα σέβη μας για χαρά.

Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Περισσότερες από 20 πυρκαγιές σε όλη τη χώρα είναι σε εξέλιξη. Σε κατάσταση αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας τέθηκαν όλες οι εμπλεκόμενες δυνάμεις του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της πυροσβεστικής για φωτιά που εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε αγροτική έκταση στην περιοχή της Νιγρήτας Σερών. Δύσκολη παραμένει η κατάσταση στη Βιωτή, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη δύο πύρινα μέτωπα. Στην Ξηρονομία, όπου οι φλόγες μπήκαν στο χωριό, και στο Καλαμάκι Θήβας, με τις ισχυρές ρηπές ανέμου να δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης. Μπαράζ από μηνύματα του 112 για κενός Άγιο Βασίλειο, Άγιο Νικόλαο, Αλική και Ξηρονομή, διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της επαρχιακής οδού Θηβών Δομβρένας από το 23ο χιλιόμετρο. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Θηβαίων Γιώργο Αναστασίου, η συνδρομή των εναέριων μέσων είναι περιορισμένη. Όσον αφορά στο δεύτερο και πιο σοβαρό μέτωπο που εντοπίζεται στην περιοχή του Καλαμακίου, τόνισε ότι εξετάζει ακόμα και η απομάκρυνση πολιτών με πλωτά μέσα, καθώς η πρόσβαση και η διαφυγή μέσω οδικού δικτύου παρουσιάζουν δυσκολίες. Νέα πυρκαγιά ξέσπασε και στα Φίχτια Αργολίδας κοντά στις Μικίνες. Μήνυμα από το 112 για εκένωση. Έκλεισε παλιά Εθνική Οδός Άργους Κορίνθου στο ύψος των Φιχτίων. Στο νότιο Ρέθυμνο τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται στις περιοχές της Κρύας Βρύσης και του Ασώματου, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους προκειμένου να αποτρέψουν την επέκταση του πύρινου μετόπου. Ζούμε εφιαλτικές στιγμές, έχουμε συνεχείς αναζωπηρώσει, οι ρηπές των ανέμων φτάνουν τα 12 μποφόρ και δεν επιτρέπουν τη συνδρομή εναέριων μέσων, ανέφερε στο Earth News Radio ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Θαταράκης. Όσον αφορά τη διαδικασία των αποζημιώσεων, είπε ότι έχει προγραμματιστεί η σύσκεψη με τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο. Υπάρχουν ενδείξεις για εμπρισμό, θα το ερευνήσει η πυροσβεστική προκειμένου να βρεθούν και να τιμερωθούν οι υπαίτοι για τη φωνική πυρκαγιά, τόνισε. Αναφερόμενος στις ζημιές, είπε ότι έγιναν στάχτη 50.000 στρέμματα, επιχειρήσεις, ποιμνιοστάσια, κατοικίες, ενώ έχει εξαφανιστεί και η καλλιέργεια ελιάς. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΕΔΙΕ. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας, η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε σε σημείο που διέρχονταν καλώδια ηλεκτροδότηση στην περιοχή Κρύα Βρύση. Σύμφωνα με το πόρισμα ειδικού πραγματογνώμονα, διαπιστώνεται υπερφόρτωση ενός καλωδίου, το οποίο έλειωσε με αποτέλεσμα την εκπομπή πινθήρων, η οποία εκτιμάται ότι συνδέονται με την εκδήλωση της φωτιάς. Σε κλίμα βαθιά σωδήνηση, η κηδεία του 27χρονου πυροσβέστη Κωνσταντίνου Λιμοδέτη, ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος. Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των θελωδών ανέμων, στον Πειραιά χιλιάδες ταξιδιώτες σειραίουν στις πύλες επιβίβασης για να αναχωρήσουν προς τους νησιωτικούς προορισμούς, με αποτέλεσμα να σχηματίζονται μεγάλες σουρές επιβατών και οχημάτων. Αυξάνεται στα 6.000 ευρώ το χρόνο το αφορολόγητο για τα φιλοδορήματα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών. Η ρύθμιση αναμένεται να ψηφιστεί άμεσα και θα έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2026. Ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Αθηναίων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και Χάρης Δούκας υπογράμμισαν την ανάγκη συντονισμού μεταξύ πολιτείας και τοπικής αυτοδιοίκησης, τόσο για την υλοποίηση μεγάλων αναπτυξιακών έργων υποδομής, όσο και για την άμεση βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Αθήνας. Ο καιρός. Ισχυρά μελτέμια ως 9 μποφόρου στο Αιγαίο, 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στην Ευαγγελία Μπαλτατζή.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
1: Step Ready από τη Χρωμοδομή.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.
4: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
5: 6 Αυγούστου, Χανιά, Θέατρο Ανατολικής Τάφρου. Προπόληση more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
7: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
8: Μίδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
9: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
8: Μίδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Μίδια του Ευρυπίδη στο Θέατρο Ανατολικής Τάφρου Χανίων 10 και 11 Αυγούστου στις 9 και 10 το βράδυ. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
10: Η Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων παρουσιάζει την έκθεση του Αλέξανδρου Ψυχούλη «Κινδύνεψα μόνο από ανεξέλεγκτες σκέψεις». Περισσότερα από 150 ζωγραφικά έργα, εγκαταστάσεις, animation, κόμιξ, γλυπτά, σημειώσεις και προσχέδια συνθέτουν μια νέα ανάγνωση της 40χρονης πορείας του πολυπράγμονα εικαστικού. Κινδύνεψα μόνο από ανεξέλεγκτες σκέψεις. Από 16 Μαΐου έως τις 4 Οκτωβρίου 2026 στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.

αυτή η συνθήκη, φίλες και φίλες, όπου για τρίτη μέρα συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες σε πάρα πολλές περιοχές, είναι πάνω από 20 πυρκαγιές σε όλη τη χώρα αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Προφανώς και υπάρχει κατάσταση αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας. Έχουμε νέες πυρκαγιές στη Βιωτία. Μπαράζ μηνυμάτων από το 112 παραμένει ενεργό το πολύ μεγάλο μέτωπο του Ρεθύμνου. Και αυτό που θα μπορούσε να πει κανείς με ελάχιστες λέξεις είναι ότι οι επιχειρήσεις των εναέριων μέσων γίνονται μέσω θυελωδών ανέμων και όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, γιατί δεν είμαστε άπειροι σε τέτοιου είδους δύσκολα γεγονότα, δύσκολες πυρκαγιές, καταλαβαίνουμε τι σημαίνει οι θυελώδεις άνεμοι και πόσο πολύ δυσκολεύουν το έργο της αεροπυρόσβεσης.

0: Κοιτώντας εκτός σύνορων που θα ασχοληθούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, φίλες και φίλοι, προφανώς και αξίζει του ενδιαφέροντος, του παγκόσμιου ενδιαφέροντος, γιατί αν μπείτε και στα διεθνή μέσα ενημέρωση θα δείτε ότι η συμφωνία για τον πλήρη εφοπλισμό της Χαμάς είναι αυτή η οποία κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, σε συνδυασμό βεβαίως με τις εξελίξεις στο Ιράν. Ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε στο Συμβούλιο Ειρήνης, αυτό το περίφημο Board of Peace, πως η συμφωνία για τον πλήρη εφοπλισμό της Χαμάς και όλων των υπόλοιπων ένοπλων οργανώσεων στη Γάζα είναι ένα ιστορικό γεγονός. Της Times of Israel, όπως λέγεται η εφημερίδα που επικαλείται πηγές, αναφέρει πως η συμφωνία υπογράφηκε νωρίτερα την Πέμπτη, εχθές δηλαδή, από διαπραγματευτές της Χαμάς, του Συμβουλίου Ειρήνης και των Μεσολαβητριών χωρών της Μέσης Ανατολής, που δεν είναι άλλες από την Αίγυπτο, το Κατάρ και την Τουρκία. Το κρατάμε αυτό σε ένα πάρα πολύ θετικό γεγονός, και από την άλλη μεριά επίσης κρατάμε αυτό που συμβαίνει στην Θέουτα. Είναι περίπου 50.000 μετανάστες. Είναι μια κρίση με ενδεχομένως απρόβλεπτες επιπτώσεις για την Ισπανία. Είναι ένας ισπανικός θύλακας στο Μαρόκο η Θέουτα, φίλες και φίλοι. Θα σας εξηγήσω σε λίγο τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Και βεβαίως έχουμε και τις δηλώσεις του Υπουργού των Εξωτερικών του Ιράν, που απειλεί Κύπρο, Ελλάδα και Βουλγαρία για να μην χρησιμοποιήσουν τις βάσεις. Είναι δηλώσεις οι οποίες έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα έχουμε την ευκαιρία να τα δούμε όλα αυτά στο σύνολό τους με τον καθηγητή, τον κύριο Άγγελο Συρίγο. Επιστρέφοντας τώρα εδώ στα εγχώρια τα δικά μας, θα σας πω ότι πριν από λίγο πέρασε το νομοσχέδιο για το νερό στην Βουλή. Λοιπόν, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ψηφίστηκε, αφορά την έγκριση των αρμοδιοτήτων της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ για την διαχείριση του νερού. Εγκρίθηκε με ονομαστική ψηφοφορία. Είναι ένα θέμα που βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης, και όχι μόνον αυτό, αλλά αυτό ειδικά είναι το κυρίως μενού της πολιτικής αντιπαράθεσης. Να σας πω πως ο Υπουργός Περιβάλλοντος, ο κύριος Παπασταύρου, τόνισε ότι το υπάρχον σύστημα διαχείρισης έχει εξαντλήσει τα όρια του, και ότι όποιος λέει όχι στην μεταρρύθμιση που προωθεί η κυβέρνηση, λέει ναι στη διατήρηση του παλιού καθεστώτος, στον κατακαιρματισμό και στην συνέχιση της κακής διαχείρισης των υδάτινων πόρων. Αυτό το θέμα διαχείριση υδάτινων πόρων θα κρατήσω για να το βάλουμε στην πολύ μεγάλη εικόνα με την οποία έχει ευθεία σχέση, και αυτή η πολύ μεγάλη εικόνα δεν είναι άλλη από την κλιματική κρίση. Πόσες φορές έχουμε κάνει πόσες εκπομπές εδώ για το θέμα νερό και κλιματική κρίση. Θα μείνουμε τώρα λοιπόν και με αφορμή στο θέμα αυτό. Καλωσορίζω τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Κύριε Τσουκαλά, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Έλεγα πριν από λίγο ότι ψηφίστηκε το νομοσχέδιο, όπως αναμενόταν άλλωστε, για την διαχείριση του νερού. Είναι ένα θέμα που έχει προκαλέσει πολιτική αντιπαράθεση. Βρεθήκατε ως ΠΑΣΟΚ, στην πρώτη γραμμή της αντιπαράθεσης. Εσείς, μάλιστα, έκανε και αναφορά ο Πρωθυπουργός χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο, γιατί επικαλυστήκατε και το στοιχείο της αντισυνταγματικότητας.
1: Κοιτάξτε, το επικαλυστήκαμε γιατί πράγματι εδώ υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα με τις φορολογικές διατάξεις. Επιχειρείται η επέκταση της γεωγραφικής αρμοδιότητας της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ στο σύνολο των ΟΤΑ, με τη μεταφορά σε εταιρείες αυτές και τη διαχείριση των δικτύων ομβρίων υδάτων και των οργανισμών εγγύων βελτιώσεων, ενώ το άρθρο 102 του Συντάγματος αναφέρει ότι υπάρχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των ΟΤΑ. Εδώ έχουμε στην ουσία σαν κάποιες εταιρείες να επεκτείνονται πέραν των γεωγραφικών δυνατοτήτων που τους έχει δώσει ο νόμος.
0: Ναι. εσάς το ένα θέμα σας είναι αυτό και το άλλο από ό,τι καταλαβαίνω είναι στην φιλοσοφία του νομοσχεδίου αυτού, κύριε Τσουκαλά, γιατί πάλι, εάν κάνω λάθος με διορθώνετε, εντοπίζετε πάλι μία λογική συγκεντρωτισμού, ας το πω έτσι, στην διαχείριση αυτού του μείζωνος θέματος, σε μία εποχή που όλα αυτά θα έπρεπε να τα διαπερνά μία αντίληψη αποκέντρωσης. Είναι και αυτό.
1: Πρώτα απ' όλα, κατατέθηκε ένα νομοσχέδιο ενώ είχαμε δημόσια διαβούλευση σε εξέλιξη για την Εθνική Στρατηγική για τα Ήδατα. Αυτό αποδεικνύει από μόνο του ότι είχαμε μια διαδικασία προσχηματική και υποχρεωτική. Αποκλείστηκαν θεσμικοί φορείς όπως η ΚΕΔΕ και η ΔΕΙΑ και έγινε μια φάστρα διαδικασία. Η κυβέρνηση άφησε σκοπίμως τα χρέη των ΔΕΙΑ να εσωρευτούν και την ασφυξία αυτή την οικονομική που προκάλεσε η ίδια την χρησιμοποιεί ως πρόσχημα για να πει ότι το μοντέλο αυτό απέτυχε. Και να έρθει στην ουσία και να οδηγήσει στην εμπορευματοποίηση των υδάτων εμπόρων. Εμείς πολύ καθαρά λέμε το εξής. Όταν το Πασόκ γίνει κυβέρνηση, ναι, θα επαναφέρει τον έλεγχο του νερού στην κοινωνία, στους δήμους και τους παραγωγούς.
0: Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει σόν και καλά να παραμείνει, το λέω, γιατί αυτή η δομική μεταρρύθμιση στη διαχείριση του νερού σε έναν βαθμό, δεν ξέρω αν αυτός είναι ο σωστός τρόπος, εσείς λέτε όχι, πρέπει να υπάρξει. Είμαστε μέσα στην καρδιά μιας κλιματικής κρίσης.
1: Έχουμε
0: λειψιδρία ακριβώς τεράστια και το πώς θα διαχειριστούμε τους υδάτινους πόρους προφανώς και είναι ένα μείζον θέμα.
1: Πρέπει να ξεκινάμε από ότι θέλουμε να τους διαχειριστούμε προς όφελος της κοινωνίας και να τους θεωρούμε εθνικούς πόρους και δημόσια αγαθά. Από εκεί και μετά προφανώς έπρεπε να συζητήσουμε πώς μπορεί αυτό να γίνει αποδοτικό και αποτελεσματικό. Ναι. Και αυτή ακριβώς ήταν και η ουσία του ότι υπάρχει αυτή η διαβούλευση. Εδώ δηλαδή η κυβέρνηση, ενώ υπήρχε διαβούλευση, την έγραψε στα παλιά στα παπούτσια και προχώρησε μόνη της σε μια πλήρη εμπορευματοποίηση.
0: Προφανώς η κυβέρνηση έχει και την πλειοψηφία. Το πέρασε αυτό, είπατε, στη διάρκεια της διαβούλευσης ήδη αυτό προχώρησε κτλ. Εσείς λέτε τι θα κάνετε, αλλά απλώς ο κόσμος δεν έχει κατανοήσει εσείς πώς απαντάτε. Δηλαδή, ποιες είναι οι κινήσεις που εσείς θα κάνετε.
1: Θα διασφαλίσουμε, ναι, ότι είναι εθνικός πόρος και θα κάνουμε την επένδυση που χρειάζεται.
0: Αυτό είναι κάτι γενικόλογο όμως, κύριε Τσουκαλά. Εντάξει. Αυτό απαντά και η κυβέρνηση σε αυτό μέσα από τη δική της μεταρρύθμιση.
1: Και στην δεύτερη αναλυτικά. Το θέμα του νερού είναι ένα κρίσιμο ζήτημα. Θα δείτε αναλυτικά τις προτάσεις μας.
0: Μάλιστα. Θα τις περιμένουμε τις προτάσεις σας. Εσείς επικαλεστήκατε και επικεντρώσατε την ένστασή σας στο θέμα της αντισυνταγματικότητας. Το άλλο το περιμένουμε γιατί δεν το έχουμε. Η κυβέρνηση παρουσίασε ένα ολόκληρο νομοσχέδιο, ένα ολόκληρο σκεπτικό και μάλιστα ένα οδικό χάρτη μακροχρόνιος προς το θέμα αυτό. Θα περιμένουμε να δούμε. Για να έρθουμε λίγο τώρα στο άλλο μείζον θέμα. Ξαφνικά έχουμε βρεθεί μπροστά σε έναν διμέτωπο που υπήρχε ούτως ή άλλως του Πασόκ και απέναντι στην κυβέρνηση αλλά και απέναντι στην Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Εχθές βγήκατε με πάρα πολύ σκληρές ανακοινώσεις, με έναν σκληρό πολιτικό λόγο για το κόμμα του κύριου Τσίπρα και σε σχέση με τη χρηματοδότησή του. Γιατί έγινε όλο αυτό?
1: Διαφωνώ κάθετα μαζί σας.
0: Να, ενδιαφέρον.
1: Είναι το που κάνει η Ελλάς. Το Πασόκ επιτέθηκε στην Ελλάς ή η Ελλάς το Πασόκ?
0: Είπα, δεν το προσέξατε, είπα. Ενώ έχετε σταθερά ένα διμέτωπο και απέναντι.
1: Δεν έχουμε κανέναν διμέτωπο σταθερά, όχι.
0: Έτσι το αντιλαμβανόμαστε.
1: Έχουμε πει πάρα πολλές φορές και εγώ και ο Νίκος Ανδρουλάκης ότι ο αγώνας μας είναι μονομέτωπος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Εμείς δεν ασχοληθήκαμε ποτέ με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Το ότι επιλέγει το κόμμα Ελλάς να επιτεθεί στο Πασόκ.
0: Τι εννοείται, κύριε Τσουκαλά, πάρα πολλές φορές έχετε αφήσει και ευθείες βολές για τις προτάσεις του κόμματος της Ελλάς.
1: Αν με ρωτήσουν ποια είναι η γνώμη μου για μία πρόταση και είναι αυτή η ερώτηση που μου κάνουν, θα πω το αν έχει κοινή πολιτική η Νέα Δημοκρατία στο θέμα των κόκκινων δανείων με την Ελλάς. Προφανώς αν ρωτηθώ θα απαντήσω. Δεν είναι το μέτωπό μας η Ελλάς, γιατί η Ελλάς δεν έχει μια δική της πολιτική. Η πολιτική της είναι κάποια σημεία αντιγραφή από το πρόγραμμα του Πασόκ και κάποια σημεία όπως τα ιδιωτικά πανεπιστήμια τα κόκκινα δάνεια και εξωτερική πολιτική, όπου μοιάζει η πολιτική με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Κύριε Τσουκαλά, τώρα ας μην παίζουμε μεταξύ μας. Θέλω να πω το γεγονός ότι τα στελέχη του Πασόκ. Έτσι διαμορφώνεται η πολιτική.
1: Είπατε πριν λίγο για διμέτωπο. Και δεν είπατε ότι η Ελλάς επιτέθηκε στον Πασόκ.
0: Είπα, δεν καταλάβατε, το διαχώρισα. Το είπα αμέσως. Είπα, ενώ κάνετε αυτό, αυτή τη φορά επικεντρώνεστε απέναντι γιατί η Ελλάς επιτέθηκε στο Πασόκ. Και εσείς δώσατε την απάντησή σας. Άλλο αυτό το συγκεκριμένο. Πείτε μας λοιπόν.
1: Εδώ υπάρχει και ένα ζήτημα. Το ζήτημα είναι το εξής. Επιλέγει αντί να κάνει αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία, που δεν κάνει το κόμμα της Ελλάς αυτή τη στιγμή, ή κάνει μια light αντιπολίτευση απόλυτα διαχειριστική, επέλεξε να επιτεθεί στον Πασόκ. Και εμείς θέσαμε συγκεκριμένα ερωτήματα. Όταν ένα κόμμα λέει ότι το Πασόκ ανήκει στις τράπεζες, το Πασόκ είναι το κόμμα που ψήφισε τον νόμο για την προστασία της προσκατοικίας, είναι το κόμμα που έχει φέρει τροπολογία για την επιτάχυνση της απόσβεσης των αναβαλλόμενων φόρων, είναι το κόμμα που άνοιξε την υπόθεση φορολόγησης περκαιρών τραπεζών, είναι το κόμμα το οποίο έφερε το θέμα των παράνομων χρεώσεων. Ενώ το παρελθόν του κόμματος του κυρίου Τσίπρα είναι η κατάργηση του νόμου Κατσέλη, οι ηλεκτρονικοί πληκτριασμοί, τα φαν στην Ελλάδα, το πάει πολύ.
0: Κύριε Τσουκαλά, να διευκρινίσουμε για να καταλαβαίνουν και οι φίλοι ακροατές ότι επί της ουσίας Ελλάς αυτό που είπε είναι ότι η Νέα Δημοκρατία και Πασόκ είναι δέσμοι των τραπεζών και ότι δεν θα έρθουν ποτέ σε ρήξη με τον πυρήνα των συμφερόντων.
1: Αυτό που λέει διαψεύδεται από το ότι όλες οι πρωτοβουλίες που έχουμε πάρει σε σχέση με τον έλεγχο στο τραπεζικό σύστημα είναι το Πασόκ. Δεν μιλάγαμε εμείς για εθελοντική πατριωτική εισφορά, σαν να είναι ευεργέτες οι ολιγάρχες και οι τράπεζες. Εμείς μιλάγαμε για φορολόγηση. Άλλα κόμματα μιλάγανε για εθελοντική πατριωτική εισφορά, σαν να μιλάμε για εποχές ευεργεσίας. Εμείς λέμε τα υπερκέρδη θα φορολογηθούν.
0: Ναι.
1: Εμείς λέμε επαναφορά προστασίας πρώτης κατοικίας. Εμείς λέμε κατάργηση παράνομων χρεώσεων. Αυτό σημαίνει, αυτό δείχνει κάποιον που δεν φύγει το πυρήνα των ζητημάτων. Ακριβώς γιατί το Πασό, ξέρετε, το τι οφείλει και τι έχει ρυθμίσει είναι διαφανές.
0: Αναφέρθηκε σε αυτό ο κύριος Τσίπρας και είπε αυτό που ξέρουμε όλοι, ότι επί της ουσίας Νέα Δημοκρατία και Πασόκ οι οφειλές, τα χρέη μάλλον, φτάνουν κοντά στο, ξεπερνούν το ένα δις.
1: Αυτές οι οφειλές γεννήθηκαν γιατί δεν μόνο το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία, όλα τα κόμματα, δυστυχώς αρνητικό ήταν αυτό και λάθος και δεν πρέπει να ξαναγίνει, δανείζονταν πριν το 2010 στην ουσία με βάση την μελλοντική επιχορήγηση, σαν τα ποσοστά να έμεναν ίδια.
0: Ναι, σχεδόν όλα.
1: Όλα τα κόμματα. Ναι. Όλοι έχουν δανεισμό. Αλλά ο δανεισμός που είχε ένα κόμμα του 3% ήταν πολύ μικρότερος.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ένα παρελθόν, το οποίο προφανώς δεν πρέπει να επαναληφθεί. Δεν γεννήθηκε υπό την ηγεσία του Νίκου Ανδρουλάκη ή της Φόβης Γερματά. Ο Νίκος Ανδρουλάκης στην περίοδο εκείνη ήταν ένα απλό μέλος του ΠΑΣΟ. Άνθρωποι οι οποίοι είναι γύρω τον κύριο Τσίπρα τη στιγμή, ήταν τότε αρμόδιοι για αυτά, άρα μπορεί να τους ρωτήσει γραμματής του κόμματος εκείνης περίοδου, να τους ρωτήσει πώς έγινε αυτό, γιατί είναι στενοί συνεργάτες του. Εδώ λοιπόν να πούμε το εξής. Το ΠΑΣΟΚ έχει μια διαφάνεια στο τι οφείλει, τι έχει ρυθμίσει. Το πώς γίνεται μια πανάκριβη καμπάνια σήμερα από ένα κόμμα που δεν έχει κρατική χρηματοδότηση.
0: Εσείς το χαρακτηρίσατε και όλα στο ΠΑΣΟΚ ως κόμμα ιδιωτικής χρήσης, έχω να σας πω.
1: Την Ελλάδα εννοείται.
0: Όχι το Πασόκ. Το Πασόκ.
1: Α, ναι, κατάλαβα, συγχωρείτε. Γιατί
0: ότι εσείς εννοώ στο Πασόκ μιλήσατε για το κόμμα και προσωπικά για τον Αλέξη Τσίπρα, κάνοντας λόγο για κόμμα ιδιωτικής χρήσης χρηματοδοτούμενο με διευκρίνηση στους πόρους.
1: Μα θα πρέπει να το απαντήσει ο ίδιος το πώς χρηματοδοτείτε. Θα το απαντήσει ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας. Δεν είναι θέμα δικό μας. Ούτε το ανοίξαμε εμείς. Αλλά δεν μπορεί όταν κάνεις μια πανάκριβη καμπάνια εκατομμυρίων, τέτοια που το Πασόκ δεν μπορεί να κάνει. Συγκρίνεται την καμπάνια που κάνει το Πασόκ και αυτή που κάνει το κόμμα Ελλάς. Όλοι αντιλαμβάνονται τις διαφορές. Άρα το πώς ένα κόμμα που έχει κρατική χρηματοδότηση αλλά έχει και φυλές κάνει μια καμπάνια πολύ μετρημένη, ενώ ένα κόμμα το οποίο δεν έχει κρατική χρηματοδότηση μπορεί να κάνει μια καμπάνια πολλαπλά ακριβότερη, και αυτό πρέπει να το απαντήσει ο ίδιος. Δεν θα το απαντήσουμε εμείς, δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Αλλά αν θέλουμε να έχουμε διαφάνεια, πρέπει να έχουμε διαφάνεια σε όλα. Εμείς λέμε και που οφείλουμε και γιατί οφείλουμε και πότε γεννήθηκαν αυτές οι οφειλές. το επιχείρημα ότι επειδή ένα κόμμα έχει οφειλές πρέπει να κλείσει. Δηλαδή δεν θα έχει η χώρα παράταξη και του αριστερή επειδή σε ένα παραδοτικό χρόνο γεννήθηκαν οφειλές. Αυτό νομίζω ότι είναι επιχείρημα αδιανόητο. Δηλαδή δεν θα έχει χώρα, δεν θα υπάρχει στη χώρα προοδευτική παράταξη γιατί κάποτε υπήρξε ένας δανεισμός τον οποίο έχει ρυθμίσει.
0: Τον οποίο έχει ρυθμίσει, αλλά και πάλι υπάρχει, ξέρετε, πολλές φορές γίνεται και με τέτοιου είδους αντιπαράθεση συζήτηση για το πότε μπορεί ποτέ το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία να ξεχρεώσουν ένα τεράστιο χρέος.
1: Και θα ξεχρεώσει. Αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ δίνει
0: σαν ευχή
1: πολύ μεγάλο ποσό αναλογικά με την χρηματοδότηση που έχει. Και αυτό φαίνεται γιατί, αν δείτε από τα social media μέχρι τις καμπάνιες που κάνει τον Πασό, είναι φανερό ότι είναι καμπάνιες που δεν έχουν καμία σχέση με τις ελεκτρικές που κάνει η Νέα Δημοκρατία. Αν δείτε από τα social media μέχρι τις καμπάνιες που κάνει τον Πασό, είναι φανερό ότι είναι καμπάνιες που δεν έχουν καμία σχέση με τις ελεκτρικές που κάνει.

0: βάζει γκάζι στους υπουργούς και από την άλλη εξακολουθεί βεβαίως να επιμένει ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους. Έβαλε όμως στην ουσία τον οδικό χάρτη, τον προεκλογικό επί της ουσίας εχθές, πάλι προειδοποιώντας ότι το πουγγί δεν θα ανοίγει ανάλογα με τις πιέσεις.
1: Ο πρωθυπουργός ανοίγει το πουγγί μόνο ανάλογα με τις πιέσεις. Βρίσκει λεφτά όταν πιεστεί. Είτε για τα ενίκια, είτε με διαρροές για τις συντάξεις, είτε για τις φοροελαφρύνσεις. Είναι κατεξοχήν ο πολιτικός ο οποίος είναι βαθιά συνεπής σε αυτά που λέει. Ο πολιτικός ο οποίος δεν κοστολόγησε ποτέ αυτά που έταξε και δεν έκανε το 2018, κατάργησε νόμο Κατρούγκαλου, οριζόντια μείωση ΦΠΑ, τότε έλεγε ότι γίνεται, τώρα λέει δεν περνάει.
0: Ναι, και να κλείσουμε με αυτό, ναι.
1: Άρα είναι ο κατεξοχήν πολιτικός ο οποίος μόλις θυμωχτεί παίρνει μέτρα.
0: Μάλιστα.
1: Βάλαμε το ζήτημα, αν θυμάστε, για τα βαρέα.
0: Τα είπαμε αυτά, τα είχαμε πει.
1: Και 1,5 χρόνο μετά το έκανε.
0: Να.
1: Βάλαμε το ζήτημα για δαπάνη για τη στέγαση, λίγο καιρό μετά το έκανε.
0: Κύριε Τσουκαλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, γεια σας, γεια σας. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Τσουκαλάς, ήταν φίλες και φίλοι. Πάμε στους τίτλους των ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανεξέλεγκτη και η πυρκαγιά στη Βιωτία που έχουν σταλεί επανωτά μηνύματα για εκένωση οικισμών από το 112 με την πιο δύσκολη μάχη να δίνεται στο χωριό Ξηρονομή και στο Καλαμάκι. Εξετάζεται η απομάκρυνση πολιτών με πλωτά μέσα, ένα πυροσβεστικό από τον Πειραιά και ένα ταχύπλο σκάφος από την Πάτρα μεταβαίνουν πλησίο της ακτογραμμής στον Άγιο Βασίλειο. Σε διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της επαρχιακής οδού Θιβών Δομβρένας προχώρησε η ελληνική αστυνομία από το 23ο χιλιόμετρο. Μένεται και η μεγάλη φωτιά στο Φίχτη Αργολίδας κοντά στις Μυκήνες, μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση προς το Άργος. Έκλεισε η παλιά εθνική οδός Άργος Κορίνθου στο ύψος των Φιχτίων. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στο νότιο Ρέθυμνο, καθώς υποχωρούν οι άνεμοι, συνελήφθη στέλεχος του ΔΔΕ για τη φωτιά. Διερευνάται αν η εκδήλωσή της συνδέεται με προβλήματα στο ηλεκτρικό δίκτυο. Σε εξέλιξη στα πύρινα μέτωπο κοντά στο Μάραθο Ευρυτανία, στην Ιγρήτα Σερών, στο Αρχοντοχώρι, στο Αγρίνιο και στη Φαλεσία, στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Σήμερα η κηδεία του 27χρονου πυροσβέστη που κατέρευσε στη φωτιά στο Γήθιο. Απαγορευτικό απόπλο από ραφίνα και λαύριο λόγω των ισχυρών ανέμων. Αυξάνεται στα 6.000 ευρώ το χρόνο το αφορολόγητο για τα φιλοδωρήματα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Και ο καιρός, η ισχυρά μελτέμια ως 9 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, και επειδή δεν έδωσα την ταυτότητά μας στο πρώτο μέρος της εκπομπής, η Μαρία Παπακυρίτση ήταν στην ρύθμιση του ήχου και τώρα η Χαρά Γιαννοπούλου. Τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας παραμένουμε τα ίδια. Η Ήρα Πανανίδου είναι στο μουσικό σχόλιο της εκπομπής, η Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της, η Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο, και εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της πλατφόρμας μηνυμάτων στο Viber. Γράψτε Earth News Radio 105,8 και στέλνετε ό,τι έχετε να μας πείτε. Από τα πρώτα θέματα που επισημένα στην έναρξη της εκπομπής, φίλες και φίλοι, ήταν αυτή η συμφωνία που φαίνεται να έχει συμφωνηθεί μεταξύ της Χαμάς με τη Χαμάς για τον πλήρη αφοπλισμό της, μια συμφωνία που ο πρόεδρος Τραμπ την έχει χαρακτηρίσει ιστορική, αλλά όπως συμβαίνει κάθε φορά με τέτοιου είδους μίζωνα γεγονότα και θέματα, πάντα πρέπει να έχουμε την υπομονή και να περιμένουμε. Σας το λέω αυτό γιατί μετά αυτές τις διφθυραμβικές δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ περί ιστορικής συμφωνίας, που ευχόμαστε να είναι έτσι, έρχονται δηλώσεις στελεχών της Χαμάς που διευκρινίζουν ότι η Χαμάς έχει θέσει σαφείς όρους σε σχέση με την εφαρμογή της συμφωνίας για τη Λωρίδα της Γάζας, προειδοποιώντας μάλιστα ότι δεν πρόκειται να τηρήσει τις δικές της δεσμεύσεις η Χαμάς εάν το Ισραήλ δεν εκπληρώσει πρώτα όσα έχουν συμφωνηθεί. Και η τοποθέτηση της οργάνωσης έρχεται ενώ ο πρόεδρος τον είπα, όπως σας είπα, πανηγυρίζει. Ένα ανώτερο στέλεχος της Χαμάς, διάβαζα νωρίτερα, που είναι και μέλος της διαπραγματευτικής ομάδας, δήλωσε ότι το θέμα των όπλων της οργάνωσης συνδέεται με αυτό που ξέραμε μέχρι τώρα, γιατί κάπου εκεί το είχαμε αφήσει, άμεσα με την αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα, την ανάληψη της διοίκησης από την Εθνική Επιτροπή και την έναρξη της ανοικοδόμησης. Τώρα όλα αυτά, αλλά και τα άλλα που σας έλεγα για τις απειλές του Αραχτσί και κάποιες ενδιαφέρουσες δηλώσεις που έρχονται από την Τουρκία, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, με τον κύριο Άγγελο Συρίγο, είναι καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής, είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Καλό μεσημέρι, κύριε Συρίγο.
1: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Ας πάρουμε ένα πρώτο σχόλιο σας λοιπόν για αυτήν την συμφωνία με τη Χαμάς που ανακοίνωσε πάλι έτσι με πομπόδες ύφος ο πρόεδρος Τραμπ, και κάθε φορά είμαι επιφυλακτική και μαζεμένη, μπορεί και να κάνω λάθος, αλλά να που έρχονται δηλώσεις από τα στελέχη της Χαμάς που επί της ουσίας δεν δηλώνουν και κάτι άλλο, μας υπενθυμίζουν ποιο ήταν η δική τους όρη.
1: Ναι, ορθώς είστε επιφυλακτική απέναντι σε αυτή την ιστορία, διότι για να τα πούμε με τη σειρά, ανακοινώθηκε πριν από μερικές ημέρες ότι πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο. Mm-hmm, mm-hmm. Δηλαδή βγήκε στον τύπο ότι προετοιμάζεται εδώ και δύο μέρες. Mm-hmm. Αλλά όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες, λένε οι Αγγλοσάξονες.
0: Σωστά.
1: Και έχουμε δει πολλές τέτοιες συμφωνίες οι οποίες έχουν ναυαγίσει στο παρελθόν. Πρέπει να δούμε στην πράξη πώς θα κυλήσει το επόμενο χρονικό διάστημα. Σας δώσω το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Όταν τελείωσε η φάση αυτή του πολέμου στη Γάζα, υπήρχε ένα συμβούλιο ειρήνης το οποίο θα αναλάμβανε. Ναι. Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, αυτή τη στιγμή έπρεπε να έχουμε περάσει στη φάση αυτή της διακυβερνήσεως της Γάζας από το Συμβούλιο Ειρήνης.
0: Σωστά. Και κάπου έχουμε χάσει και την ανοιχτή ενημέρωση για το θέμα αυτό. Προφανώς υπήρχαν παρασκηνιακές διαβουλεύσεις και τα λοιπά, αλλά πρόοδο για να περάσουμε σε αυτή τη φάση που λέτε, δεν είχαμε ακούσει ότι υπάρχει. Δεν ξέρουμε επί της ουσίας τι έχει γίνει.
1: Ακριβώς. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, ενώ υποτίθεται ότι θα έπρεπε έχει μια διακυβέρνηση από τεχνοκράτες οι οποίοι θα εξηγούν, θα προσπαθούν να ορίσουν την επόμενη μέρα, η κατάσταση παραμένει πως ήταν πρώτη μέρα της επιχειρίας.
0: Ναι, έχουμε κάποιο πρόβλημα με το σήμα, κύριε Συρίγο.
1: Τώρα,
0: ναι, τώρα μια χαρά.
1: Ναι, η τεχνολογία.
0: Ναι, σας ευχαριστώ.
1: Ήμουν κοντά σε ένα αυτοκίνητο και συνδέθηκε με το αυτοκίνητο.
0: Α, ωραία.
1: Λοιπόν, ναι.
0: Δεν έχετε τα γυαλιά του Άδωνη, φαντάζομαι, για να τον καταγράφετε.
1: Όχι, αλλά ξέρετε, μερικές φορές είναι ορισμένα πράγματα τα οποία δεν καταλαβαίνουμε πόσο προχωράει η τεχνολογία. Κάτι έλεγα στο μικρό μου γιο, ο οποίος είναι τώρα 16-17 χρονών. Ναι. Και μου λέει, αυτό γιατί δεν το έβγαλες φωτογραφία. Mm. Ήταν ένα γεγονός που είχε γίνει στα νιάτα μου.
0: Ναι.
1: Του λέω, πώς δεν το βγάλω φωτογραφία, με το κινητό σου, μου λέει.
0: Ναι, δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει το παιδί ότι τότε ήταν λίγο αλλιώς.
1: Ναι.
0: Υπήρχε μια διαφορά. Ναι.
1: Δηλαδή, πλέον έχουμε αλλάξει πολλά πράγματα. Λοιπόν, επανέρχομαι σε αυτό που σας έλεγα. Η περίπτωση της Γάζας είναι χαρακτηριστική, της Λωρίδας της Γάζας είναι χαρακτηριστική, πως ξεκινάει μια συμφωνία με πομπόδι τρόπο, ωραία, προχωράμε στην επόμενη μέρα, αλλά στην πράξη απέχει πάρα πολύ να λειτουργήσει ομαλά.
0: Ναι, σωστά. Και τώρα, δεν ξέρω, δηλαδή, περιμένω να δούμε και πώς θα αντιδράσει το Ισραήλ σε αυτό, που επίσης
1: ακριβώς
0: υπάρχει μια συγκεκριμένη εικόνα, σαφή θα έλεγα εγώ, ότι δεν έχουμε. Έχουμε τις δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ, έχουμε τις δηλώσεις τελεχών της Χαμάς, μάλιστα είναι ο κύριος Χαμάντ, από αυτός ο οποίος κατάλαβε ότι έχει φέρει το βάρος της επικοινωνίας, ένα από τα μέλη που συμμετείχε σε όλη την διαπραγμάτευση. Η Χαμάς επί της ουσίας, από ό,τι κατάλαβα, επιμένει σε αυτό που γνωρίζαμε ως προς το τρόπο και το σχέδιο αφοπλισμού της Γάζας.
1: Ναι, και επιπλέον ένα πράγμα το οποίο εγώ δεν γνωρίζω είναι ποιος είναι ο ρόλος των τρίτων, δηλαδή του Κατάρ, της
0: Αιγύπτου και κυρίως της Τουρκίας. Βέβαια.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι για μένα το πιο βασικό σε όλη αυτή την ιστορία, διότι μπορεί αυτά να μην προχωράνε, αλλά εκεί καταλαβαίνεις και ορισμένα πράγματα τα οποία κατά καιρούς πετάει ο Τραμπ.
0: Ναι.
1: Ας πούμε, η προχθεσινή δήλωση, η οποία ήταν ένα εγκόμιο για τη σημερινή Τουρκία, ίσως εξηγεί αυτές τις παρασκηνιακές διαβουλεύσεις.
0: Ναι, γιατί τελικά προηγείται μία δήλωση του Τραμπ και μετά ακολουθεί κάτι που μπορούμε και ερμηνεύουμε όπως καλή ώρα τώρα. Επίσης, για να κλείσουμε το θέμα Γάζα, Χαμάς και τα λοιπά, εάν θυμάμαι καλά, κύριε Συρίγο, την ασφάλεια στη Γάζα είχε συμφωνηθεί να αναλάβει μια διεθνής δύναμη σταθεροποίησης, όπως την ονομάζανε τότε, και μια νέα παλαιστινιακή αστυνομική δύναμη. Όλα αυτά δεν ξέρω αν ισχύουν τώρα.
1: Έχετε πάρα πολύ καλή μνήμη και τα θυμάστε ακόμη, γιατί κανένας άλλος δεν τα θυμάται.
0: Προσπαθώ να τα παρακολουθώ, κύριε Συρίγο, ναι, τι να κάνω τώρα.
1: Πραγματικά έπρεπε τώρα να έχει αναλάβει μια διεθνής δύναμη, η οποία θα συνεργαζόταν με την κυβέρνηση τεχνοκρατών. Προφανώς τίποτα από αυτά δεν είναι πάνω στο τραπέζι. Οπότε γι' αυτό λέω, ας κρατήσουμε κάποια επιφύλαξη να δούμε το πλήρες κείμενο της συμφωνίας, ένα. Το δεύτερο είναι να δούμε πώς αντιδρά το Ισραήλ. Και το τρίτο, πιο βασικό, το χρονοδιάγραμμα, γιατί αυτά έχουν ασαφή χρονοδιαγράμματα. Το χρονοδιάγραμμα και αν πρόκειται να ακολουθηθεί.
0: Ναι, γιατί ούτως ή άλλως το αρχικό της αρχικής συμφωνίας, το πάτε μόνης και τελικά, κανένα χρονοδιάγραμμα δεν έχει ακολουθηθεί από τη μία μεριά, και κυρίως ο χαρακτήρας του Προέδρου Τραμπ, ο τρόπος που δρά και ενεργεί, μας έχει κάνει πάρα πολύ επιφυλακτικούς.
1: Αυτό είναι σταθερό πάντως.
0: Ναι, έτσι. Αυτό δεν αλλάζει. Ας μείνουμε στην ευρύτερη λοιπόν περιοχή και ας δούμε λίγο για να μας διευκρινίσετε όλες αυτές τις δηλώσεις που έκανε χθες ο Αραχτσή, ο Ιρανός Υπουργός των Εξωτερικών, που είχε τηλεφωνική επικοινωνία και με την Κύπρο, τον Κύπριο ομολογό του, και με τον Βούλγαρο ομολογό του, που επί της ουσίας,
1: και με τον Ουκρανό.
0: Δεν σας άκουσα.
1: Και με τον Ουκρανό.
0: Και με τον Ουκρανό, ναι.
1: Διότι χτυπήσανε οι Ουκρανοί ένα ιρανικό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα, λέγοντας ότι μετέφερε πολεμικό υλικό. Οπότε είχε και με τον Κύπριο ομολογό του, και με τον Βούλγαρο και με τον Ουκρανό.
0: Ναι, και από ό,τι καταλαβαίνω, είχε ένα στοιχείο απειλή στο τηλεφώνημα αυτό, με την έννοια να μην τυχόν και εμπλακούν, μην χρησιμοποιηθούν οι βάσεις των χωρών αυτών σε επιθέσεις κατά του Ιράν. Αυτό έχει γίνει και για εμάς, βεβαίως.
1: Με, εννοείται το δημοσίευμα εκείνο το οποίο στοχοποιούσε την Αλεξανδρούπολη.
0: Ναι.
1: Ναι. Κοιτάξτε, το Ιράν αυτή τη στιγμή προσπαθεί. Το Ιράν έχει δεχθεί ένα ισχυρότατο χτύπημα σε όλη τη στρατιωτική υποδομή της χώρας. Διπλωματικά έχει κερδίσει μέχρι στιγμής. Προσπαθεί λοιπόν να εξισορροπήσει τη στρατιωτική του ήττα με τη διπλωματική νίκη, παίζοντας με ένα παιχνίδι εντυπώσεων. Εκεί θα ενέτασα τα τηλεφωνήματα προς την Κύπρο και τη Βουλγαρία.
0: Μάλιστα.
1: Διότι ειδικά για τη Βουλγαρία δεν υπάρχει σοβαρός στρατιωτικός στόχος για να τον ενδιαφέρει. Ήταν περισσότερο ένα παιχνίδι εντυπώσεων, το οποίο συνοδεύτηκε από, και από ένα άρθρο σε ιρανική εφημερίδα.
0: Τι που είναι, ανέφερε η το βάση Μπέσμερ δεν είναι εκεί? Τι είναι στη Βουλγαρία, κάνω λάθος?
1: Ναι, αλλά βάσεις υπάρχουν πάρα πολλές και στη Ρουμανία και στην Τουρκία και στην Ελλάδα και στην Ιταλία. Ήταν κυρίως παιχνίδι εντυπώσεων, ναι, αυτές οι λεγόμενες ψυχολογικές επιχειρήσεις που κάνουν στο στρατό.
0: Ναι.
1: Προσπαθώντας να περάσω την εικόνα ότι μπορεί να φαίνεται ότι έχουμε ιτηθεί, αλλά εμείς έχουμε δυνατότητα να σας χτυπάμε παντού, γι' αυτό και εσείς πάρτε τα μέτρα σας.
0: Ναι, και είναι σαφές ότι έχει μια στρατηγική και διπλωματική στρατηγική το Ιράν, κύριε Συρίγο, σε αυτόν τον πόλεμο ο οποίος παραμένει ανοιχτός και πότε φουντώνει και πότε ησυχάζει, με ό,τι και αν σημαίνει αυτό για την παγκόσμια οικονομία, για την ασφάλεια κτλ. Προφανώς μέσα στη στρατηγική αυτή είναι και τέτοιου είδους κινήσεις, φαντάζομαι.
1: Είναι ψυχολογικές επιχειρήσεις, δηλαδή να το πω διαφορετικά. Αυτή τη στιγμή όταν εκτοξεύεται το έδαφος του Ιράν, παρακολουθείται από ραντάρ, από δορυφόρους, παρακολουθούν τα πάντα. Ό,τι εκτοξεύεται από το έδαφος του Ιράν παρακολουθείται. Ο λόγος που το Ιράν χτυπάει γειτονικές χώρες είναι διότι είναι μικρότερο το περιθώριο αντιδράσεως όταν χτυπάς ένα στόχο που απέχει 150 χιλιόμετρα από σένα, από ένα στόχο που απέχει 1000 χιλιόμετρα από σένα ή 1200 χιλιόμετρα από σένα. Τα 1000 χιλιόμετρα είναι το Ισραήλ. Αντιστοίχως, το να χτυπήσει έναν στόχο που είναι στα 1800 χιλιόμετρα, όπως είναι η Βουλγαρία παραδείγματι, είναι περίπου βέβαιο ότι ο πύραυλος που θα στείλει θα αναχαιτιστεί πολύ πιο πριν.
0: Σωστά, και από την άλλη μεριά αυτή η εξέλιξη ενός πολέμου Αμερικανο-Ισραηλινού με το Ιράν, το Ιράν με τις κινήσεις αυτές τον πόλεμο τον ανοίγει, τον κάνει περιφερειακό.
1: Ναι. Επίτηδες το κάνει, είναι το όπλο
0: αυτό
1: του
0: λέω,
1: να το ανοίξει.
0: Ακριβώς, ναι, αυτό.
1: Δηλαδή,
0: ναι.
1: Για να μπορέσει, οπότε το Ιράν εμφανίζεται να απειλεί πολλές χώρες. Μην το δούμε περίεργο να απειλήσει αύριο και την Ιταλία, να απειλήσει και το Παρίσι και το Λονδίνο. Εντάσσεται στη λογική των ψυχολογικών επιχειρήσεων.
0: Ναι.
1: Στην πραγματικότητα το Ιράν στρατιωτικά έχει υποστεί φοβερή ήττα αυτή τη στιγμή. Διπλωματικά έχει θριαμβεύσει αντικειμενικά.
0: Έτσι, ναι.
1: Αλλά στρατιωτικά δεν υπάρχει.
0: Διπλωματικά έχει θριαμβεύσει, παίζει και αξιοποιεί το αδιέξοδο του Προέδρου Τραμπ που κατάλαβε τι ακριβώς έχει γίνει και πώς έχει ανάγκη να κλείσει τον πόλεμο αυτό και έχει ένα πεδίο ανοιχτό μπροστά του, το Ιράν εννοώ. Να μείνουμε επίσης και να έρθουμε προς τα εδώ.
1: Αν μπορώ ένα σχόλιο, κύριε
0: Παλαιτατή. Βεβαίως.
1: Το Ιράν προσπαθούσε να φτιάξει όλο αυτό το καιρό ένα πυρηνικό όπλο. Το πυρηνικό όπλο έχει το χαρακτηριστικό ότι χτυπάει μόνο μία περιοχή. Δηλαδή, άμα το ρίξει, θα χτυπήσει μία χώρα, μία περιοχή. Μέσω των στενών του Ορμούζ, το Ιράν διαπίστωσε ότι δημιουργεί προβλήματα σε όλη την παγκόσμια οικονομία, σε όλα τα κράτη του κόσμου.
0: Ναι, ότι το στενό του Ορμούζ είναι το πυρηνικό του όπλο.
1: Το πυρηνικό του όπλο με πολλαπλάσια ισχύ από ότι ένα συμβατικό πυρηνικό όπλο.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε το Ιράν θα το τραβήξει αυτό και γι' αυτό γίνεται όλη αυτή η ιστορία. Το δε πολύ κακό μνημόνιο συνεννοήσεως που υπεγράφει μεταξύ Αμερικής και Ιράν, στο άρθρο 6 αφήνει να εννοηθεί ότι το Ιράν για 60 μέρες δεν θα παίρνει διόδια από τα στενά του Ορμούς. Μετά τις 60 μέρες θα μπορεί να παίρνει διόδια από τα στενά του Ορμούς. Το βρήκανε αυτό λοιπόν οι Ιρανοί και θέλουν να το τραβήξουν. Σου λέει, έχουμε το περιθώριο.
0: Ναι. Καλό ακούγεται για τους Ιρανούς αυτό, θέλω να πω αυτό.
1: Λένε.
0: Ναι. Και θα ήθελα και ένα σχόλιο σας με αυτό που διαβάσαμε επίσης χθες, γιατί σε όλη αυτή την ευρύτερη περιοχή υπάρχει ένας αναβρασμός, υπάρχει μια κινητικότητα. Τη συζητάγαμε πολύ καιρό πριν ξεσπάσει και η κρίση στη Μέση Ανατολή. Βλέπουμε την Τουρκία, κύριε Συρίγο, να ζητά διαβεβαιώσεις από το Λίβανο μετά τη συμφωνία που έκανε ο Λίβανος με την Κύπρο. Και επί της ουσίας, πίσω από αυτό, φαίνεται πως η Άγκυρα εκτιμάει ότι ο Λίβανος θα μπορούσε να ενταχθεί σε ένα περιφερειακό σχήμα συνεργασίας, ένα τριγωνικό σχήμα, θα έλεγα εγώ, Κύπρου, Ελλάδας και Ισραήλ. Κάτι που προφανώς υποψιάζεται, ανησυχεί, φαντάζεται η Τουρκία.
1: Η συμφωνία μεταξύ Κύπρου και Λιβάνου ήταν ένα μεγάλο χτύπημα για την τουρκική εξωτερική.
0: Να πούμε ότι είναι συμφωνία οριοθέτηση ΑΟΣ, έτσι, μεταξύ Κύπρου και Λιβάνου.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Να το δούμε λοιπόν πότε ξεκίνησε. Ξεκίνησε το 2007. Το 2007 ο Λίβανος με την Κύπρο υπέγραψαν μια συμφωνία η οποία έδινε πλήρη δικαιώματα στο νησί της Κύπρου mm-hmm. στην αποκλειστική οικονομική του ζώνη. Ακολουθούσε τη μέση γραμμή. Η συμφωνία δεν εφαρμόστηκε από πλευράς Λιβάνου, διότι ο Λίβανος είχε κάνει ένα λάθος από τη δική του πλευρά, αφήνοντας εκτός ένα τριγωνάκι ναι. το οποίο μπορούσε να διεκδικήσει το Ισραήλ.
0: Επανήλθε όμως.
1: Το Ισραήλ όταν είδε ότι το τριγωνάκι ήταν εκτός, πήγε το διεκδίκησε, τελικώς με παρέμβαση των Αμερικανών το 2022.
0: 22-25 νομίζω. Α,
1: το 2022 ναι. ξεκίνησε η συμφωνία. Α, νομίζω ότι το 24 ξεκίνησε η διαμεσολάβηση των Αμερικανών.
0: Υπογράφηκε νομίζω, το έγινε το 25 νομίζω.
1: Το 24-25 έγινε η συμφωνία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μετά από αυτό η Κύπρος άσκησε μια πολύ έξυπνη εξωτερική πολιτική. Και έπεισε τους Λιβανέζους να επανέλθουν με νέα συμφωνία, όχι με αναβίωση της παλιάς. Mm. Με νέα συμφωνία, η οποία όμως ακολουθούσε κατά γράμμα την παλιά συμφωνία. Mm. Αυτό ήταν χτύπημα για την τουρκική εξωτερική πολιτική. Mm. Και αυτό τώρα προσπαθεί να ανατρέψει η Τουρκία. Κατά τη γνώμη μου δεν υπάρχει περιθώριο πιθανότητα για κάτι τέτοιο, mm-hmm. αλλά είναι ενδεικτικό των αντιληψιών της. Όταν το 2007 υπέγραψε ο Λίβανος συμφωνία και οι Τούρκοι είδαν δεν προχωρούσε λόγω της διαφωνίας με το Ισραήλ, είχε κατέβει το 2014 ο Νταβούτογλου κουβαλώντας χάρτες μαζί του mm-hmm. στους οποίους έλεγε στους Λιβανέζους πόσο θα διευκόλυνε αν υπέγραφαν οι Λιβανέζοι, ο Λίβανος, προσέξτε, που δεν έχει ακτές αντικριστές με την Τουρκία, να υπογράψει συμφωνία με την Τουρκία για οριοθέτηση. Διότι κατά τη γνώμη της Τουρκίας η Κύπρος είναι νησί, άρα έχει μόνο χωρικά ύδατα, άρα είναι σαν να μην υπάρχει στην περιοχή, συνεπώς ο Λίβανος έπρεπε να υπογράψει με την Τουρκία. Είναι πράγματα ανήκουστα από πλευράς διεθνούς δικαίου, αλλά το αναφέρω για να καταλάβουμε τον τρόπο που σκέφτονταν και εξακολουθούν να σκέφτονται οι Τούρκοι.
0: Ναι, το είδαμε αργότερα και με το τουρκολιβικό και τα λοιπά.
1: Είναι η ίδια λογική ακριβώς.
0: Ακριβώς
1: το Λίβανο ήταν ακόμη πιο ακραίο, διότι στην περίπτωση της Τουρκίας με τη Λιβύη υπάρχει ένα θεωρητικό κενό ανάμεσα σε Κρήτη, Κάσο, Κάρπαθο και Ρόδο,
0: και Ρόδο ναι, ναι.
1: όπου βλέπεις κάποιες τουρκικές ακτές. Είναι ακραίο βεβαίως,
0: ναι, με το Λίβανο δεν υπήρχε τίποτα.
1: Με το Λίβανο δεν υπάρχει τίποτα, ναι. δεν υπάρχει ούτε αντικριστή ακτή,
0: ναι, δεν υπάρχουν αντικείμενα, ναι. Λοιπόν, κύριε Συρίγο, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία σήμερα και για τις διευκρινήσεις. Να είστε καλά, εύχομαι καλή ξεκούραση. Να είστε καλά, γεια σας. Λοιπόν, τις πήραμε τις απαντήσεις μας, φίλες και φίλοι. Ελάτε τώρα να κρατήσουμε μικρό καλάθι. Από ό,τι καταλάβατε και τη συνομιλία με τον κύριο Συρίγο σε σχέση με αυτή την ιστορική συμφωνία κατά τον πρόεδρο Τραμπ με τη Χαμάς, μένει να δούμε τι ακριβώς είναι αυτό. Και βεβαίως παρακολουθούμε αυτό το ενδιαφέρον διπλωματικό παιχνίδι του Ιράν, που όπως ακούσατε και προηγουμένως, εάν υπάρχει ένα συμπέρασμα μέχρι στιγμής, ότι ναι, το Ιράν είναι αυτό που τουλάχιστον διπλωματικά έχει πάρει τις εντυπώσεις.

Λοιπόν, επειδή βλέπω και την ώρα η οποία έχει περάσει, το χρεώνομαι, χρεώστε με, για να σας πω την ενδιαφέρουσα ιστορία, γιατί ξέρετε υπάρχουν κινήσεις πολιτικές και τα λοιπά που τις παρακολουθούμε και κάποια στιγμή, επειδή δεν είναι των δικών μας ενδιαφερόντων, εδώ των εγχώριων δεν δίνουμε μία συνέχεια, το λέω αυτό με αφορμή αυτό που συμβαίνει στην Θέουτα και την πλημμυρίδα κυριολεκτικά των μεταναστών, 50.000 μετανάστες. Η Ισπανία εφαρμόζει στην Θέουτα, φίλες και φίλοι, είναι ένας, όπως σας είπα, αυτόνομος ισπανικός θύλακας στη Βόρεια Αφρική, μια πολιτική και στη Μαλίγη, αν δεν κάνω λάθος, ναι, που είναι ισορροπία ανάμεσα στην αυστηρή φύλαξη των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη διπλωματική εξάρτηση που η Ισπανία έχει από το Μαρόκο. Υπόσχομαι λοιπόν μία από τις επόμενες μέρες της εβδομάδας που μας έρχεται να το δούμε αυτό το θέμα, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο που αφορά την Ευρώπη, υπάρχει απόφαση ενωτάτου δικαστηρίου, υπάρχει βεβαίως η ανθρωπιστική κρίση και η ανθρωπιστική πίεση. Όλα αυτά σας υπόσχομαι ότι θα τα δούμε. Σήμερα θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ακρόαση, για την συμμετοχή σας. Να είστε όλοι καλά. Να έχουμε ένα ήρεμο Σαββατοκύριακο, παρακαλούμε πολύ, μπορεί να υπάρχει ένα ήρεμο Σαββατοκύριακο. Αυτά τα μποφόρια καταλαγιάσουν λίγο, καταπέσουν, γιατί μας δημιουργούν το άγχος με τις πυρκαγιές, με την φωτιά. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που κάθε φορά, κάθε καλοκαίρι τρέμει το φιλοκάρδι μας. Ας ηρεμήσουν λίγο, ας απομείνει έτσι ένα δροσερό αεράκι, ειδικά εδώ στην Αθήνα. Λοιπόν, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλους. Όσοι ξεκινάτε διακοπές, καλή ξεκούραση σε εύχομαι. Εμείς πάλι τη Δευτέρα θα είμαστε εδώ. Για χαρά σας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλη Παπαθανασίου, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζο, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Λιάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή 31 Ιουλίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Μάχη με τις φλόγες δίνει και σήμερα η πυροσβεστική σε πολλές περιοχές της χώρας. Πύρινα μέτωπα σε Βιωτή, Αργολίδα και Αχαΐα, συνεχίζεται η μάχη και στο Ρέθυμνο. Σε κόκκινο συναγερμό πολλές περιοχές της χώρας μέχρι και αύριο με πολύ ισχυρούς ανέμους. 21 κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου μόνο την τελευταία εβδομάδα στην Ελλάδα. Στο προσκήνιο φέρνει το ζήτημα της φοιτητικής στέγης ο Σύλλογος Εστίασης Μεσσηνίας. Εκτός λειτουργίας για άλλη μια φορά η πλατφόρμα που μεταφέρει οχήματα από τα Ιωάννινα στο νησί. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Επιποδός όλη δύναμη της πυροσβεστικής, καθώς οι μάχες με τις φλόγες δίνονται σήμερα σε ακόμα περισσότερα μέτωπα στη χώρα μας. Η πυροσβεστική υπηρεσία παλεύει σε δύο μέτωπα στη Βιωτία, με τη φωτιά που ξέσπασε από νωρίς το πρωί, και ενώ στην ευρύτερη περιοχή της Θήβας πνέουν ισχυροί άνεμοι που κάνουν επικίνδυνη την πυρκαγιά και καθιστούν αναγκαία την απομάκρυνση πολιτών. Πάμε στο Καλαμάκι Θήβας και τον Γιώργο Κοβό. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
1: Καλό μεσημέρι για από μένα. Μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά εδώ στο Καλαμάκι της Βιωτίας. Έχει ξεκινήσει από το Καλαμάκι, έχει ανέβει το βουνό, έχει περάσει το μοναδικό δρόμο που συνδέει όλες τις ευρύτερες περιοχές με το παραθυριστικό φέρετρο των Άγιο Βασίλειο Βιωτίας. Και κινείται η φωτιά, κινείται προς τον Άγιο Βασίλειο. Σχεδόν έχει πλησιάσει το χωριό από τη Μαπέτσα. Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση. 60 πυροσβέστες έχουν πέσει στη μάχη για να αντιμετωπίσουν τη φωτιά. Μαζί με ένα αέριο μέσο, ένα ελικόπτερο. Τουλάχιστον ένα ελικόπτερο έχουμε δει αυτή τη στιγμή. Όμως το πρόβλημα είναι οι πολύ ισχυροί άνεμοι που από τη μία ενισχύουν τη δύναμη της πυρκαγιάς και από την άλλη αποτρέπουν το σωστό έργο των αέριων μέσων. Δεδομένου ότι δεν μπορούν με αυτούς τους ανέμους να πετάξουν πολύ εύκολα και να ανεφοδιαστούν με νερό. Η θάλασσα στην περιοχή είναι τρικυμιώδης, έχει πολλά μποκόρ. Αν ανοιχτεί κάποιος, εμείς αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μέσα σε ένα σκάφος, σε μια βάρκα αυτή τη στιγμή, η οποία μας έχει ανοίξει μερικά μέτρα από την ακτή. Παρ' όλα αυτά δεν μπορούμε να πάμε λίγο παραπέρα, γιατί είναι πολύ έντονη η τρικυμία της θάλασσας. Αυτή είναι η εικόνα μέχρι στιγμής. Είναι μια πυρκαγιά που είναι σε εξέλιξη και που έχει γεμίσει με καπνό ολόκληρη την περιοχή για το δύσκολη ορατότητα λόγω του καπνού, αλλά και πολύ δύσκολη και να φταίει κάποιος, δηλαδή οποιοδήποτε αντιμετωπίσει προβλήματα αναπνευστικά ή καρδιολογικά, αντιμετωπίσει πρόβλημα εδώ μεγάλο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο, για την άμεση ενημέρωση. Όπως είπαμε, οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν δύο πύρινα μέτωπα στην ίδια περιοχή. Πάμε και στην Ξηρονομή Βιωτίας και τον Κώστα Στάμου.
2: Το μέτωπο της φωτιάς έχει απλωθεί ήδη έξω από το χωριό Ξηρονομή. Έχει καβαλήσει το λόφο και η αγροτοδασική έκταση, κυρίως ελιές και χαμηλή βλάστηση. Δεν καίει κάτι, δεν υπάρχουν πεύκα, δεν υπάρχουν ψηλά δέντρα. Ωστόσο, έχει πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις, με αποτέλεσμα αυτή την ώρα οι επίγειες, κυρίως δυνάμεις, να δίνουν μάχη προκειμένου να ανακόψουν το πύρινο μέτωπο ώστε να μην φτάσει προς την Αλική. Η φωτιά νωρίτερα πέρασε μέσα από το χωριό Ξηρονομή, ένα χωριό το οποίο βρίσκεται βορειοδυτικά της Θήβας. Πέρασε κυριολεκτικά μέσα από το χωριό, από τους δρόμους του χωριού, κατέκαψε ελαιώνες, αγροτοδασική θαλασσικές εκτάσεις, αγροτικές εγκαταστάσεις, μηχανήματα, κάποια μαντριά. Δεν υπάρχει μέχρι αναφορά για κάποιο σπίτι. Υπήρξε μια αναφορά από κάποιο κάτοικο για ένα εξοχικό κοντά στα Δοβρενά. Ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί αυτή η πληροφορία. Η πρώτη εικόνα που έχουμε κι εμείς περνώντας μέσα από το χωριό, το οποίο, όπως είπαμε, κυρίως τα κόπεδά του έγιναν στάχτη, είναι ότι σπίτια δεν έχουν καεί. Έχει σταλεί από νωρίς μήνυμα και στους κατοίκους της Κρεμονής και στην Αλική, προκειμένου να απομακρυνθούν προς το βόρειο τμήμα του νομού, προκειμένου να εκενώσουν τα χωριά τους. Έχουν μείνει κάποιοι ελάχιστοι, κυρίως εθελοντές και κάποιοι οποίοι παλεύουν για να σώσουν τις περιουσίες τους, και αυτοί με τις μάνικες στα χέρια δίνουν τη δική τους μάχη. Είναι μια πολύ δύσκολη και πολύ μεγάλη προσπάθεια που καταβάλουν αυτή την ώρα οι επίγειες, επαναλαμβάνω, δυνάμεις, κυρίως γιατί από νωρίς το πρωί στην περιοχή πλέον θυελώδης άνεμοι. Σηκώθηκαν αέρια μέσα, υπάρχουν τα ελικόπτερα της πυροσβεστικής, υπάρχουν κάποια αεροσκάφη τύπου Πεντζετέλ, τέτοια μικρά αεροσκάφη. Ωστόσο, είναι τόσο ισχυροί άνεμοι που είναι δύσκολες φυσικά και οι ρήψεις νερού, καθώς και οι απογειώσεις αυτών των αεροσκοφών. Κάνουν προσπάθεια και τα εναέρια μέσα, από νωρίς σηκώθηκαν εδώ προκειμένου να συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης. Ωστόσο, οι επίγειες δυνάμεις προσπαθούν κυρίως από τους δρόμους. Το καλό σε αυτή τη φωτιά, στο σημείο που βρισκόμαστε, είναι ότι υπάρχουν δρόμοι να κινηθούν οι επίγειες δυνάμεις.
0: Η μάχη με τις φλόγες συνεχίζεται για τρίτη μέρα και στο νότιο Ρέθυμνο, όπου η πυροσβεστική εξακολουθεί να επιχειρεί στο κύριο μέτωπο της πυρκαγιάς στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, ενώ οι κάτοικοι βρίσκονται αντιμέτωποι με τις συνέπειες της καταστροφής, μετρώντας τις πληγές που τους άφησε η φωτιά. Πάμε στη Βαλέρια Δολαψάκη. Καλό μεσημέρι, Βαλέρια.
3: Καλό μεσημέρι, και δυστυχώς εμείς από τα μέτωπα, πολύ καλύτερη η κατάσταση και στην Αγία. Και στον ασώματο που η φωτιά έφτασε μέχρι το φοινικό δάσος της Πρέβελης. Δυστυχώς είναι υποκαρδιωτική, μιλάμε για μια εμβληματική περιοχή Natura, ωστόσο ευτυχώς το μέτωπο κάπως έχει οριοθετηθεί. Ωστόσο η συνέπειες είναι δυσμενής, μιλάμε για σπίτια καμένα, τουριστικές επιχειρήσεις που οι άνθρωποι βασίζονται στον τουρισμό εδώ. Ηλεκτρικό ρεύμα και νερό ακόμη δεν έχουν. Δυστυχώς τώρα σιγά σιγά που επιστρέφουν από, θυμόμαστε, έχουν ακυρωθεί πάρα πολλοί οικισμοί, επιστρέφουν σιγά σιγά και βλέπουν αυτή την αποκαρδιωτική εικόνα. Η φωτιά που είχε φτάσει μέσα στη θάλασσα, βλέπουμε αυτή την μαυρίλα δίπλα στη θάλασσα που κάποτε ήταν ένας επίγειος παράδεισος. Μας το περιγράφουν και πολλοί τουρίστες, οι οποίοι κάθε χρόνο επισκέπτονται την περιοχή και πραγματικά, εκτός από το ότι έζησαν και εκείνοι πολύ επικίνδυνες και δραματικές στιγμές, είναι θλιμμένοι που αυτό το αγαπημένο του μέρος μετατράπηκε σε εφιάλτη. Αλλά το πιο δύσκολο κομμάτι είναι τώρα πλέον το αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι, οι άνθρωποι εδώ που βλέπουν το βιός τους να έχει καταστραφεί. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά, από εδώ και πέρα κάπως να υπάρξει μια στήριξη. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, τουλάχιστον 45.000 στρέμματα στυλίχθηκαν στις πλόγες. Υπάρχουν τοπικές αρχές που κάνουν λόγο για ακόμη περισσότερα, 50 με 55.000. Έχει ενεργοποιηθεί ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Κοπέρνικος προκειμένου να γίνει δορυφορική καταγραφή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βαλέρια, για το αναλυτικό ρεπορτάζ, και πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε σχετικά στον σταθμό μας ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, ο κύριος Γιάννης Τσουρταλάκης.
4: Το φαινόμενο αυτό το οποίο διεξήχθη στην περιοχή μας, έλαβε χώρα στην περιοχή μας, είναι πρωτόγνωρο, θα έλεγα, παρά το ότι είμαστε μια πυρόπληκτη περιοχή. Η κλιματική αλλαγή έχει αρχίσει να δείχνει τα δόντια της με το χειρότερο τρόπο που θα μπορούσε αυτό να γίνει. Και δυστυχώς αυτό το οποίο προβλέπεται είναι ότι θα συνεχίσει με αυτή την ίδια ένταση και στα επόμενα χρόνια, κάτι το οποίο καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη από όλους μας, από πολίτες, δημότες, φορείς, κράτος, πολιτεία, τους πάντες.
5: Αυτή τη στιγμή, πείτε μας λίγο, και η φωτιά, έχουν σβήσει όλες οι φωτιές, ποια είναι η εικόνα?
4: Ότι είναι σε ύφεση αυτή τη στιγμή, η πρώτη μεγάλη πυρκαγιά έχει κατασβεστεί στην μεγαλύτερη της, στο σύνολό της, ας το πούμε έτσι. Μείνουν κάποιες μικρές αιστείες προς τη νέα πυρκαγιά δυτικά στην περιοχή του Πρέβελη, η οποία θέλω να πιστεύω ότι και αυτή θα έλεγε το συντομότερο δυνατό, μια και έχουν αρχίσει να πετούν σιγά σιγά τα εναέρια μέσα, και θέλω να πιστεύω ότι θα, και βοηθώντας και του καιρού βέβαια, το ανέμο, ο οποίος θα μειωθεί όπως προβλέπεται.
0: Μεγάλη φωτιά καίει και στο Φίχτη Αργολίδας, με τις αρχές να ζητούν εκένωση προς το Άργος. Ισχυρές ρηπές ανέμου πνέουν και εκεί στην περιοχή, δυσχεραίνοντας σημαντικά το έργο της πυροσβεστικής. Πέγγι Προύσαλη στην Αργολίδα. Πέγγι, καλό μεσημέρι.
6: Όχι, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη.
0: Πέγγι, λίγο πιο δυνατά, αν είναι εφικτό, σε παρακαλώ.
6: Είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες, έχει πάρα πολύ αέρα. Προσπαθώ να σας τα μεταφέρω όσο καλύτερα μπορώ. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη φωτιά. Έχει μπει μέσα στο χωριό, στα φύχτια αργολίδας, έχει εκενωθεί το χωριό οργανωμένα και με απόλυτη ασφάλεια. Έχουν απομακρυνθεί κυρίως οι ηλικιωμένοι κάτοικοι. Οι νεότεροι βρίσκονται εδώ και βοηθούν. Έχει χύσει μήνυμα 112 από τις 10 και μισή. Και τα κέντρα υγείας της περιοχής, όπως επίσης και το Γενικό Νοσοκομείο Άργους, προκειμένου να μπορέσουν να δώσουν πρώτες βοήθειες, αν χρειαστεί, σε ανθρώπους με αναπνευστικά ή άλλα προβλήματα. Είναι μέσα χωριό κυριολεκτικά. Φλόγες έχουν τυλίξει τα φύχτια, αργολίδες έχουν καταστραφεί περιουσίες. Ευτυχώς δεν υπάρχει κάποια ανθρώπινη ζωή, να έχουμε κάποια απώλεια, παρά μόνο δύο ηλικιωμένους ανθρώπους οι οποίοι είναι στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Για οτιδήποτε νεότερο θα επικοινωνήσουμε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και την Πέγγι Μπρούσαλη. Στη σύλληψη τώρα του υπεύθυνου λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ στο Ρέθυμνο προχώρησαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού που ερευνούν τα αίτια της πυρκαγιάς στα νότια του νομού. Γιώργος Λαμπράκης θα μας ενημερώσει. Γιώργο, καλό μεσημέρι και σε σένα.
7: Καλό μεσημέρι από τα δικαστήρια του Ρεθύμνου. Εδώ αναμένεται να έρθει σε λίγο από τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού ο υπεύθυνος δικτύου του ΔΔΕ στο Ρέθυμνο, ο οποίος θυμίζουμε ότι έχει συλληφθεί από χθες, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι αρμόδιοι της πυροσβεστικής, ενδέχεται αυτή η τεράστια φωτιά, αυτή η καταστροφή να οφείλεται στο δίκτυο του ηλεκτρικού, στο δίκτυο του ΔΔΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες, έξω από το χωριό που ξέσπασε η πυρκαγιά, υπήρχαν δύο ξύλινοι στήλοι με δύο αγωγούς. Από τις έντονες ταλαντώσεις λόγω των θυελωδών ανέμων, τα καλώδια χτύπησαν μεταξύ τους, προκλήθηκε σπινθήρας και από εκεί φαίνεται να μπήκε η φωτιά. Όλα αυτά βέβαια θα τα ξεκαθαρίσει η έρευνα. Να πούμε ότι χθες στο πλαίσιο του αυτοφόρου είχε αναζητηθεί και δεν είχε εντοπιστεί και ο υπεύθυνος συντήρησης του δικτύου. Μένει να δούμε αν η εισαγγελία εδώ αναβαθμίσει καταρχήν την κατηγορία η οποία είναι εμπρισμός από αμέλεια, και αν ζητήσει την προσαγωγή και του υπεύθυνου συντήρησης του ΔΔΕ, προκειμένου και αυτός να καταθέσει ενώπιον των εισαγγελικών αρχών. Προφανώς και θα πάρουν τη σχετική προθεσμία για να απολογηθούν, αλλά τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους τα κλιμάκια της πυροσβεστικής που από την πρώτη στιγμή ερευνούν τα αίτια αυτής της φωτιάς δείχνουν ότι οφείλεται στο ηλεκτρικό δίκτυο. Στο ηλεκτρικό δίκτυο του ΔΔΕ.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο Λαμπράκη. Πάμε και στην Αχαΐα, όπου εκεί έχουμε επίσης σε πλήρη εξέλιξη πυρκαγιά. Ξέσπασε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα στην περιοχή της Φλόκας. Η Αθανασία Σταμοπούλου είναι τώρα μαζί μας. Καλησπέρα, Αθανασία.
8: Καλησπέρα, είναι πολύ καλύτερη η κατάσταση εδώ από την πυρκαγιά που ξέσπασε 4 η ώρα, όπως είπε και εσύ, τα ξημερώματα. Είναι γρήγορα διαστάσεις, έγινε τις αυλές των σπιτιών στην περιοχή Φλόγα. Είχε 112 δύο φορές προκειμένου να εκενωθεί το χωριό, όπως και το Μαζαράκι. Έχει παρουσίσει τις Φλόγες ένα απομακρυσμένο διόροφο σπίτι, κάποιες στάνες, θέματα αγροτοπαστικής έκτασης. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ενεργό μέτωπο, έχουμε όμως πολλά αέρια και φύγια μέσα προκειμένου να ανακόψουν την εικόνα με την πύρωση, καθώς η περιοχή νέων ισχυρή, πολύ ισχυρή άνεμη και φοβούνται οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Δύο άτομα οδηγήθηκαν στο κέντρο υγείας της περιοχής με αναπνευστικά προβλήματα, ενώ όπως μπορώ να δω, συνεργεία του ΔΔΕ έχουν αρχίσει το έργο της αποκατάστασης, γιατί η περιοχή έχει πρόβλημα με το ηλεκτρικό ρεύμα, καθώς πολλές ήταν οι κολόνες της ΔΕΗ που κάηκαν από τα ξημερώματα εδώ. Να πούμε ότι και δύο άλλες πυρκαγιές στη Δυτική Ελλάδα, τόσο στο Σούβαρδο Καλαβρίτων όσο και σε χωριό κοντά στην Αμφιλοχία, στο Ακριβοχώρι, έχουν οριοθετηθεί και είναι και πολύ καλά τα πράγματα και εκεί από ό,τι πληροφορούμαστε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Αθανασία Σταμοπούλου. Στο Περιφερειακό Κέντρο Επιχειρήσεων βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες ο Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Ζαΐμη, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι.
0: Παρακολουθείτε στενά και το συντονισμό των δυνάμεων για την φωτιά. Από ό,τι ακούμε, είναι καλύτερα τα πράγματα αυτή την ώρα τουλάχιστον.
9: Να πω καταρχήν ότι ξεκινήσαμε σήμερα οι φωτιές στην Αχαΐα από 3 και 4 περίπου πρωινές ώρες. Mm-hmm. Στο Σούβαρδο ήταν η πρώτη φωτιά, 3 και 4 το πρωί. και ακολούθησε η φωτιά που είπατε στο Φλόκα περίπου 4 και 4, μια ώρα μετά. Mm-hmm. Η μεν στο Σούβαρδο Καλαβρίτων, όπως είπατε, είναι οριοθετημένη και σε πλήρη, δεν έχει σβήσει πλήρως, αλλά είναι σε επιφυλακή, διότι υπάρχει και μηχάνημα ερπιστριοφόρο, γιατί είναι δύσκολη περιοχή το Σούβαρδο. Πέρσι είχαμε στην ίδια περιοχή πάλι φωτιά και η φωτιά στο Φλόκα, η οποία είχε ανοίξει πάρα πολύ σε δύο μέτωπα, έχει περιοριστεί. Επιχειρήσαν από πολύ πρωινές ώρες, μίλησα και εγώ ίδιος με τον κύριο Τουρνά, τον υπουργό, και ζητήσαμε άμεση ανταπόκριση από αεροπλάνα και είχαμε 4 καναντέρ που ήρθαν με το φως του ήλιου και 3 ελικόπτερα και βέβαια και μεγάλη επίγεια δύναμη από την Αχαΐα, υδροφόρες και ερπιστριοφόρα από την περιφέρεια και από το Δήμο. Είναι μια δύσκολη φωτιά, ευτυχώς δεν πλησίασε τον Χιτά, εκεί υπάρχει ο Χιτά της Αχαΐας.
0: Είχαμε καθόλου ζημιές εκεί?
9: Κοιτάξτε, δεν μπήκε στο Χιτά, ευτυχώς, γιατί αυτή ήταν η μεγάλη μας ανησυχία. Αν η φωτιά έμπαινε στο Χιτά, δεν ξέρω τι συνέπειες θα είχε αυτό το πράγμα, θα ήταν δύσκολα τα πράγματα. Είναι ο μεγαλύτερος Χιτά της Αχαΐας και σας το λέω από πέρυσι που είχαμε άλλους Χιτά που είχαν αρπάξει μετά τη φωτιά του Αυγούστου του 25. Ακόμα και κλειστός Χιτά, υπογείως έχει πολύ μεγάλες ποσότητες πλαστικών κυρίως, που είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα αν πιάσουν αυτά φωτιά. Αυτή τη στιγμή είναι σε ύφεση όλα. Είχαμε απομάκρυνση αρκετών ανθρώπων, όπως είπε και η συνάδελφός σας, από τις πρωινές ώρες, ηλικιωμένων κυρίως ανθρώπων, εκτός του χωριού. Το χωριό κινδύνεψε πάρα πολύ σοβαρά. Ευτυχώς δεν κάηκε, εκτός από αυτά τα 2-3 οικίματα. Παρακολουθούμε, γιατί και όλο το απόγευμα είναι πολύ επικίνδυνο. Σήμερα, ιδιαίτερα τις απογευματινές ώρες, η εμπειρία έχει δείξει ότι είναι οι πιο επικίνδυνες ώρες. Και αύριο επίσης είμαστε στο κόκκινο και θα είμαστε σε μια συνεχή επιφυλακή.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια, γιατί το βράδυ, όπως ξέρουμε όλοι, δεν μπορούν να πετάξουν και τα εναέρια μέσα. Επομένως η μάχη πέφτει κυρίως στις επίγειες δυνάμεις και να ελπίσουμε να πάνε όλα καλά, να μην χρειαστεί να έχουμε όλη τη νύχτα την αγωνία για το τι θα γίνει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ζέιμ.
9: Είναι η πρώτη φορά, αν επιτρέπετε, η πρώτη φορά που εγώ είμαι τώρα σε αυτή τη θέση αρκετό καιρό, πραγματικά να ξεκινάνε οι φωτιές 3 το πρωί. Είναι πάρα πολύ. 3 και 4 ταυτόχρονες πυρκαγιές.
0: Αυτό δεν είναι λίγο ύποπτο? Καταλαβαίνω, δεν θέλετε να πείτε, αλλά και ορθώς θα θέλετε να πείτε, θα τα βρει αυτά το ανακριτικό.
9: Αλλά
0: είναι πράγματι περίεργο.
9: Είναι η πρώτη φορά που είχαμε ταυτόχρονες πυρκαγιές 3 με 4 το πρωί. Τι να πω.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ζέιμη.
9: Να είστε καλά.
0: Καλή δύναμη ευχόμαστε. Να πάμε και στην Πάρο, που χθες είχαμε αναζωπυρώσεις και η μάχη συνεχίζεται μέχρι να κατασβεστεί απόλυτα η φωτιά, ενώ η εικόνα είναι σήμερα καλύτερη. Η Σοφία Ορφανού θα μας ενημερώσει για το πώς είναι αυτή την ώρα η κατάσταση.
10: Και η πυρκαγιά αυτή την ώρα παρουσιάζει βελτιωμένη εικόνα. Πλέον οι πυροσβέστες είναι αντιμέτωποι με διαρκείς αναζωπυρώσεις που ενισχύουν οι άνεμοι, οι οποίοι πνέουν ακόμη στο νησί της Πάρου εντάσεως, που φτάνουν μέχρι και τα 7 μποφόρ. Ήταν μια ολονύχτια μάχη με τις φλόγες. Στις 6.30 το πρωί υπήρξε μια αναζωπύρωση σημαντική, ωστόσο αντιμετωπίστηκε άμεσα και με την άφιξη των εναέριων μέσων. Τα πεζοπόρα τμήματα όλο το βράδυ προσπάθησαν να διαχειριστούν τις δύο κατευθύνσεις της φωτιάς που κινούνταν προς το άσπρο χωριό και την Τρυπητή. Ωστόσο, αυτή την ώρα έχει βελτιωθεί η εικόνα της φωτιάς και θα συνεχίσουν ωστόσο να επιχειρούν, καθώς έχουμε νέα μέτωπα φωτιάς που συνεχώς ξεσπούν. Οι φλόγες έφτασαν δίπλα ακριβώς από σπίτια στις αυλές, ενώ έφτασαν και σε αποθήκες οι οποίες έχουν καταστραφεί.
0: Σε πλήρη ετοιμότητα για την πιθανότητα εκδήλωση φωτιάς βρίσκονται και όλες οι αρμόδιες αρχές στην Ηλία, λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου με τον οποίο είναι σήμερα αντιμέτωπη και αυτή η περιοχή. Ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος είναι τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη.
11: Καλό μεσημέρι. Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Τοποθετήθηκαν ήδη 12 υδροφόρες και μηχανήματα και όλος ο μηχανισμός είναι σε ετοιμότητα. Αυτή την ώρα έχουμε 33 βαθμούς θερμοκρασία. Το καλό είναι ότι τώρα δεν έχουμε άνεμο, αλλά στις 3 το μεσημέρι προβλέπονται 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία να φτάσει στους 37 βαθμούς. Γι' αυτό και από τον κρατικό μηχανισμό συνήθεται επιφυλακή και σε καμία περίπτωση να μην προβούμε σε ενέργειες που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, περιβάλλον και περιουσίες. Τόσο η Δήμη, όσο και η Περιφέρεια, αλλά και η Πυροσβεστική και η Αστυνομία είναι σε ετοιμότητα και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η μέρα, διότι οι συνθήκες είναι πολύ δύσκολες. Ο συνδυασμός υψηλής θερμοκρασίας και υγρασίας με ισχυρούς ανέμους το μεσημέρι ενδεχομένως να δημιουργήσει κίνδυνο, γι' αυτό και είναι όλοι σε ετοιμότητα.
0: Στο μεταξύ, η Ήλια, όπως όλοι ξέρουμε, είναι πολύ παθή. Πολλές φορές έχει πληγεί. Πριν από πόσα χρόνια ήταν που θρυνήσαμε? Σχεδόν 20 χρόνια, νομίζω. 19 χρόνια που θρυνήσαμε θύματα.
11: Στην Ολυμπία ή πολύ μεγάλη.
0: Και
11: ναι. Ιδιαίτερα στις περιοχές αγροτικές, όπως συνήθως οι συμπολίτες μας κάνουν εργασίες γεωργικών υπολοιμάτων. Η προτροπή είναι ισχυρή σήμερα να αποτραπεί οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια.
0: Θέλω να πω ότι και πέρυσι, μετά από εκείνες τις μεγάλες φωτιές που όλοι θυμόμαστε, που θρυνήσαμε τόσο κόσμο το 2007, είχαμε και πέρυσι τον Αύγουστο καταστροφικές πυρκαγιές.
11: Βεβαίως, Ηράκλεια, Χελιδόνη, πολύ μεγάλη φωτιά και εκεί. Ευτυχώς δεν κινδύνεψαν ανθρώπινες ζωές, αλλά ήταν πολύ μεγάλη οικονομική καταστροφή, γιατί καταστράφηκαν γεωργικές εκτάσεις, ελαιώνες. Και μιλάμε για μια περιοχή όπως η Ηλία που ζει από το αγροτικό εισόδημα. Δηλαδή αυτό είναι το βασικό εισόδημα της πλειονότητας των πολιτών. Γι' αυτό το λόγο, επειδή σήμερα είναι δύσκολη περίπτωση, μέχρι στιγμής έχουν αποτραπεί όλες οι πιθανές αιστείες πυρκαγιάς. Η πυροσβεστική επενέβη άμεσα σε ορισμένα σημεία. Αλλά το επόμενο τετράωρο μέχρι τις 7 το απόγευμα, θα λέω περισσότερο, γιατί για τις 6 η αίσθηση που μας δίνει η πυροσβεστική είναι 39 βαθμούς. Αλλά το 2, 3 με 5 θα έχουμε και 4 από φόρο. Οπότε συνήθατε προσοχή προς όλους για να αποτραπεί ο κίνδυνος μιας πυρκαγιάς.
0: Και το προσεχές διάστημα θα γίνουν και αντιπλημμυρικά έργα, τα οποία καταστράφηκαν πέρυσι από, την καταστροφική πυρκαγιά. Υπεγράφει σύμβαση, σωστά?
11: Η σύμβαση για 3,1 εκατομμύρια ευρώ είναι αυτά που κάηκαν πέρυσι. Θα ξεκινήσουν τώρα τα αντιπλημμυρικά. Και να προσθέσω κιόλας ότι χθες ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση μιας μεγάλης υδατοδεξαμενής ανοιχτού τύπου 300 τόνων χωρητικότητα στην περιοχή της Πέρσενας του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας. Την τοποθέτησε το Δασαρχείο στο πλαίσιο του προγράμματος Αντινέρο Plus, είναι το τέταρτο μέρος του προγράμματος Αντινέρο, προκειμένου να εφοδιάζονται άμεσα τα ελικόπτερα ή τα οχήματα της πυροσβεστικής νερό και να μην χρειάζεται να μεταβαίνουν στο κέντρο ή τα ελικόπτερα χρειάζεται να ξαναπάνε στη θάλασσα. Τοποθετήθηκε στην περιοχή της Πέρσενας στην Ολυμπία, εκεί όπου συνήθως έχουμε συμβάντα και είναι και άμεση πρόσβαση. 300 τόνους περίπου δεξαμενή με νερό ανοιχτού τύπου.
0: Πάρα πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Στο κόκκινο βρίσκεται σήμερα και ο νόμος Λάρισας για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Ήδη οι αρμόδιες υπηρεσίες και εκεί είναι σε καθεστώς αυξημένης επιφυλακής, ενώ έχει απαγορευτεί από την περιφέρεια Θεσσαλίας οποιαδήποτε δραστηριότητα σε περιοχές Natura. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι τώρα μαζί μας. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Όλος ο νομός Λάρισας, εκτός από περιοχές ευθύνης του Δασαρχείου Ελασσόνας, βρίσκεται σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας σε υψηλή κατηγορία όσον αφορά το ενδεχόμενο εκδήλωση φωτιάς. Και έτσι, βεβαίως, οι αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή σε συνεργασία με το πυροσβεστικό σώμα, όπου λειτουργεί βεβαίως και το συντονιστικό κέντρο συνέδρας της περιφέρειας Θεσσαλίας εδώ στη Λάρισα, προκειμένου να υπάρξει πρόληψη και άμεση αντιμετώπιση πιθανών αιστείων φωτιάς. Η περιφέρεια συνιστά σε όλους τους πολίτες να είναι προσεκτικοί. Υπάρχει σε ισχύ απόφαση του Περιφερειακού Θεσσαλίας για απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και πάσης φύσεως οχημάτων και μηχανημάτων σε περιοχές Natura καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και ιδιαίτερα στον Δήμο Τεμπών, που έχει τις περισσότερες δασικές περιοχές, και μιλάμε για το δάσος της Καλλιπεύκης, το δάσος της Ραψάνης, το δάσος της Κρανέας, το δάσος της Εχάνης και το δασικό σύμπλεγμα της Όσας. Ο Δήμος Τεμπών έχει εκδώσει και αυτός ανακοίνωση, συνιστώντας όλους τους πολίτες να τηρήσουμε θρησκευτική ευλάβεια τα μέτρα. Και κλείνοντας, να πούμε, Γκέλη, ότι είχαμε χθες το μεσημέρι, λίγο πριν τις 3:30, και μια φωτιά, μια αστεία φωτιά σε περιοχή της Ελασσόνας, στο χωριό Βαλανίδα, όπου οι πυροσβεστικοί σύντομα κατάφεραν τη θέση υπό έλεγχο, με τη συνδρομή εκτός από επίγειων αλλά και εν αέριων μέσων. Και έμειναν εκεί βεβαίως πυροσβέστες, προκειμένου να μην υπάρξει κίνδυνος αναζωπήρωσης. Όλοι είναι υπάτμον βεβαίως και ευχόμαστε να μην έχουμε δυσάρεστες εκπλήξεις.
0: Βέβαια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Και στην κατηγορία κινδύνου 3 υψηλή βρίσκονται σήμερα, εκτός από την Λάρισα, και η Μαγνησία και οι σποράδες, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Και σε αυτό το πλαίσιο είναι σε αυξημένη ετοιμότητα όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς και σε αυτές τις περιοχές, σε όλη την περιφέρεια. Συνιστάται στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως είναι το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολοιμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, όπως είναι τα δισκοπρίωνα, οι συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψυσταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρήψη αναμένων τσιγάρων φυσικά. Και επίσης υπενθυμίζεται ότι απαγορεύεται σε όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου η καύση των αγρών. Επίσης παραμένει σε ισχύ η απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας για την απαγόρευση της διέλευσης παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων, οχημάτων και μηχανημάτων σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση. Η απαγόρευση αυτή ισχύει καθ' όλη την διάρκεια του 24ωρου από τα μεσάνυχτα μέχρι και αύριο την ίδια ώρα, και γενικότερα βεβαίως οι πολίτες παρακαλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των κατατόπους αρμοδίων φορέων, όπως είναι η τροχέα, η πυροσβεστική, η πολιτική προστασία, και εφόσον αποσταλεί στα κινητά τους τηλέφωνα οδηγίες προειδοποιητικού μηνύματος 112, πρέπει να τις ακολουθούν πιστά και να μην αδιαφορούν, μη δίνοντας προσοχή. Για περισσότερες πληροφορίες, βέβαια, οδηγίες αυτοπροστασίας και συνεχή ενημέρωση, οι πολίτες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotection.gr, ενώ σε περιπτώσεις ανάγκης να επικοινωνούν με τις αρμόδιες υπηρεσίες, δηλαδή το γνωστό σε όλους 100 την αστυνομία, το 199 την πυροσβεστική, τον αριθμό επίγουσας ανάγκης 112 και το ΕΚΑΒ στον αριθμό 166.
13: 102 FM
0: 6
13: 102 FM

0: και συνολικά την οικονομική και κοινωνική ζωή ολόκληρης της πόλης. Ο Κώστας Γαζούλης είναι τώρα μαζί μας. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Την ανάγκη λοιπόν άμεσων παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση του προβλήματος της φοιτητικής στέγης στην Καλαμάτα επισημαίνει ο Σύλλογος Εστίας Μεσσηνίας, καταθέτοντας μάλιστα συγκεκριμένες προτάσεις προς την πολιτεία αλλά και στους τοπικούς φορείς. Όπως αναφέρει, χαρακτηριστικά η αύξηση των ενοικίων και η εξάπλωση των βραχυχρόνιων μισθώσεων δυσκολεύουν όλο ένα και περισσότερο τους φοιτητές να βρουν προσιτή κατοικία με επιπτώσεις όχι μόνο στην πανεπιστημιακή κοινότητα αλλά και στην τοπική οικονομία. Μεταξύ τώρα των προτάσεων Γκέλη περιλαμβάνονται η αξιοποίηση της παλιάς ιερατικής σχολής και χώρων του στρατοπέδου Καλαμάτας για τη δημιουργία φοιτητικών εστιών, η παροχή φορολογικών κινήτρων σε ιδιοκτήτες που διαθέτουν ακίνητα σε φοιτητές, καθώς και πρόγραμμα ανακαίνησης κλειστών διαμερισμάτων με αντάλλαγμα την ενοικίασή τους σε προσιτές τιμές. Παράλληλα, προτείνεται η δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας για την καταγραφή διαθέσιμων κατοικιών, η ενίσχυση της αστικής συγκοινωνίας και η καθιέρωση κάρτας προνομίων για τους φοιτητές. Ο Σύλλογος Γκέλη, και να κλείσουμε αυτό, προειδοποιεί ότι χωρίς συντονισμένες λύσεις, η Καλαμάτα κινδυνεύει να χάσει την ελκυστικότητά της ως φοιτητικός προορισμός, με αρνητικές συνέπειες για την τοπική οικονομία αλλά και την αγορά εργασίας ευρύτερα, Γκέλη.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Εκτός λειτουργίας τέθηκε για άλλη μια φορά η πλατφόρμα που μεταφέρει οχήματα από την Τραπάτοβα προς το νησί των Ιωαννίνων. Η Αλεξάνδρα Γκέλη είναι τώρα μαζί μας. Αλεξάνδρα, καλό μεσημέρι.
2: Καλησπέρα. Για ακόμη μια φορά προβλήματα παρουσιάστηκαν στη λειτουργία της πλατφόρμας που εξυπηρετεί τη μεταφορά οχημάτων από τη Τραπάτοβα προς το νησί των Ιωαννίνων, προκαλώντας έτσι αναστάτωση και επαναφέροντας στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας και της αξιοπιστίας του συγκεκριμένου μέσου. Το περιστατικό σημειώθηκε όταν η πλατφόρμα, ενώ εκτελούσε κανονικά τα δρομολόγια ότι και μετέφερε οχήματα προς το νησί, ακινητοποιήθηκε στο μέσο της λίμνης Παμβότιδας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε εξασφαλίσει, η βλάβη προκλήθηκε από θράψη της αλυσίδας που εξασφαλίζει την κίνησή της, με αποτέλεσμα να καταστεί αδύνατη η συνέχιση του δρομολογίου. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι ιδιωτικές βάρκες αλλά και τα επιβατικά καραβάκια που εξυπηρετούν τη γραμμή προς το νησί. Προκειμένου βέβαια και να συνδράμουν έτσι στη ρημούκληση της πλατφόρμας και στην ασφαλή αποκατάσταση της κατάστασης. Οι επιβάτες και οι οδηγοί των οχημάτων παρέμειναν πάνω στην πλατφόρμα μέχρι να ολοκληρωθεί η επιχείρηση, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί ή κίνδυνος για την ασφάλειά τους. Η νέα αυτή βλάβη δεν αποτελεί μόνο μεμονωμένο περιστατικό. Αντίθετα, έρχεται να προσθεθεί σε μια σειρά προβλημάτων που έχουν καταγραφεί κατά το παρελθόν στη λειτουργία της πλατφόρμας, προκαλώντας ένα έντονο προβληματισμό στους κατοίκους του νησιού. Ιδιαίτερη σημασία έχει και το γεγονός ότι η πλατφόρμα αποτελεί το μοναδικό μέσο μεταφοράς οχημάτων προς το νησί των Ιωαννίνων. Το συμβάν αναζωπηρώνει βέβαια και τη συζήτηση για την ανάγκη άμεσης αντικατάστασης και συνολικής αναβάθμισης της πλατφόρμας, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπη και ασφαλή σύνδεση του νησιού με την πόλη των Ιωαννίνων.
0: Και είναι και το μοναδικό, ο μοναδικός τρόπος να μεταφερθούν εκεί τα τρόφιμα και τα εφόδια.
2: Τα πάντα από εκεί. Ακόμα βέβαια θέλω να σας πω ότι και οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν έχουν κάνει κάποια επίσημη αναφορά στο θέμα αυτό. Ελπίζουμε τις επόμενες μέρες να έχουμε και μια απάντηση, γιατί οι κάτοικοι αυτή τη στιγμή του νησιού των Ιωαννίνων περνάνε πάρα πολύ δύσκολα όλες οι μεταφορές και τα μαγαζιά που έχουν εκεί. Καταλαβαίνετε, γίνεται μόνο με αυτή την πλατφόρμα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Αλεξάνδρα. Τη δρομολόγηση των διαδικασιών ίδρυσης στο Γενικό Νοσοκομείο της Κεφαλονιάς θα λάμβουν ημερήσεις νοσηλείας χημειοθεραπείας, ανακοίνωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς Ιθάκης Σωτήρης Κούρης. Ο Σάκης Νέγκας θα μας ενημερώσει. Σάκη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο, όπου στο τοπικό νοσοκομείο λειτουργεί αντίστοιχη μονάδα. Στα ίδια βήματα βαδίζει και η γειτονική Κεφαλονιά. Τη σχετική ανακοίνωση έκανε ο Αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς και Ιθάκης Σωτήρης Κούρης, όπου αναφέρει ένα πολύ σύντομο ιστορικό, καθώς την αρχική πρόταση στον κύριο Κούρη έκανε ο κεφαλονίτης δόκτωρας Γιώργος Βαρθολομάτος, ο οποίος είναι βιοχημικός επιστημονικός υπεύθυνος της μονάδας μοριακής βιολογίας και μεταφραστικής χυταρομετρίας ροής του αιματολογικού εργαστηρίου του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Έκανε μια συγκεκριμένη και τεκμηριωμένη πρόταση στον κύριο Κουρή. Ο κύριος Κουρής στη συνέχεια κατέθεσε σχετική επιστολή με τη συγκεκριμένη πρόταση στον διοικητή του νοσοκομείου Κεφαλονιά.

0: στο αργοστόλι Δημήτριο Μαρτίνη. Ο διοικητής του νοσοκομείου διαβεβαίωσε ότι θα μελετήσει την πρόταση και αν αυτή είναι δυνατόν να υλοποιηθεί. Όπως και έγινε, ήρθε η πρόταση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς μετά από εισήγηση του διοικητή του νοσοκομείου κ. Μαρτίνη και τεχνική εισήγηση από την αρμόδια υπηρεσία. Και το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου αποφάσισε να παραχωρήσει χώρο στο νοσοκομείο ακριβώς για την ίδρυση και τη λειτουργία της μονάδας ημερήσιας νοσηλείας και χημειοθεραπείας στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς στο Αργοστόλι. Είναι μια σημαντική εξέλιξη μετά την παραχώρηση του χώρου. Παράλληλα, αποφασίστηκε να γίνουν όλες οι ενέργειες για την προετοιμασία μιας τελικής πρότασης, η οποία θα κατατεθεί είτε στην ανοιχτή πρόσκληση της Περιφέρειας Ιωνιών Νήσων Βελτίωση Υποδομών Περιφέρεια Υγείας στην Περιφέρεια, είτε σε άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο. Επίσης, συζητήθηκε ο τρόπος στελέχωσης της μονάδας με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, για να είναι δυνατή η βιωσιμότητα της μονάδας, η οποία μεταξύ άλλων θα παρέχει ασφαλή χορήγηση συστηματικών αντικαρκυνικών θεραπείων, χημειοθεραπείων, ανοσοθεραπείων και στοχευμένες θεραπείες σε ογκολογικούς ασθενείς της Κεφαλονιάς.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Σαράντα 42 κρούσματα, εκ των οποίων τα 37 παρουσίασαν σοβαρά συμπτώματα, σημειώθηκαν από την αρχή της περίοδου επιτήρησης της λίμωξης του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Κατά τη διάρκεια δε της τελευταίας εβδομάδας μόνο διαγνώστηκαν 21 νέα κρούσματα. Στον 102 FM μίλησε για το θέμα η λοιμωξιολόγος Γαριφαλιά Πουλάκου.
2: Το καλοκαίρι σίγουρα έχει μεγαλύτερη έξαρση ο ιός του Δυτικού Νείλου, αλλά να σας πω, ο ιός του Δυτικού Νείλου έχει να κάνει και με την κλιματική αλλαγή και γι' αυτό το λόγο τώρα πια βλέπουμε κρούσματα και σε άλλες περιόδους, εκτός από την απολύτως θερινή. Και επειδή ο ιός αυτός έχει έρθει από το 2010 στην Ελλάδα, υπάρχει μια διαρκής παρακολούθηση και για φέτος ο ΕΟΔΗ και οι άλλες αρμόδιες υπηρεσίες που τον επιτηρούν είχαν προβλέψει ότι θα έχουμε έξαρση. Και γι' αυτό έχουν εκδοθεί οι κατάλληλες οδηγίες πριν εμφανιστεί το πρώτο δείγμα. Έτσι λοιπόν, οι άνθρωποι καταρχήν δεν πρέπει να έχουν πανικό. Είναι μια υιογενής λίμωξη. Νοσούν 100 με 140 ασθενείς και ένας από αυτούς έχει σοβαρά συμπτώματα και νοσηλεύεται. Άρα πάρα πολλοί θα το περάσουν και δεν θα καταλάβουν τίποτα. Αυτοί λοιπόν οι λίγοι που έχουν σοβαρή νόσο θα μπουν στο νοσοκομείο και με την υποστηρικτική θεραπεία, γιατί δεν υπάρχει ειδική θεραπεία για τον ιό, θα καταφέρουν να βγουν να πάνε σπίτι τους μετά από κάποιες μέρες. Τώρα, πώς θα προφυλαχτούν? Φυσικά η προφύλαξη είναι να μην σε τσιμπήσει κουνού. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Έχουμε τα ατομικά μέτρα, να βάζουμε έντομα αποθητικά. Αυτό που επιτρέπεται ανάλογα με την ηλικία, γιατί άλλα είναι αυτά που χρησιμοποιούνται από τα παιδιά και άλλα αυτά που χρησιμοποιούνται από τους ενήλικες, με τη σωστή χρήση, με την επανάληψη αν χρειάζεται, να προστατεύουμε τους ηλικιωμένους μας, γιατί αυτοί είναι πιο ευπαθείς στο να εκδηλώσουν σοβαρή νόσο, δηλαδή σε αυτούς θα χρειαστεί ενδεχομένως, αν είναι μονίμως κατακεκλημένοι, και κουνουπιέρα. Χρησιμοποιούμε έντομα αποθετικά τύπου ταμπλέτας ή αυτά που είναι σαν φυλάκι. Και επίσης είναι χρήσιμος ο ανεμιστήρας. Ο ανεμιστήρας φαίνεται ότι αποθεί τα κουνούπια και το κλιματιστικό, αλλά ίσως ο ανεμιστήρας είναι πιο χρήσιμος. Ναι.

0: σε όλο το μήκος του λειτουργεί πλέον ο αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας, πιο γνωστός ως Ε65, μετά την ολοκλήρωση και παράδοση και του τελευταίου τμήματος των 46 χιλιόμετρων. Πρόκειται για έναν από τους σημαντικότερους σύγχρονους οδικούς άξονες της χώρας μας, ο οποίος και αποτελεί μέρος των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών. Η Κοζάνη και η Καστοριά απέχουν πλέον από την Αθήνα 4,5 ώρες και στο πλαίσιο αυτό ο Σύνδεσμος των Ξενοδόχων της περιοχής προχωρά σε μια νέα καμπάνια για την τουριστική προβολή της. Ο Μάριος Κωνσταντινίδης είναι τώρα μαζί μας. Καλησπέρα Μάριε.
1: Καλησπέρα Αγγέλη, κυρίες και κύριοι από την Καστοριά, και μια ανάσα πιο κοντά έρχεται η πανέμορφη Καστοριά σε όλη την Ελλάδα μετά και την παράδοση του βόρειου τμήματος του Ε65 την εβδομάδα που μας πέρασε. Ως και πρόσφατα το Ε65 έφτανε ως την Καλαμπάκα και είχαμε δει απτά αποτελέσματα στην τουριστική κίνηση της περιοχής. Τώρα πλέον μετά και την παράδοση του Ε65 του βόρειου τμήματος, η Καστοριά αγγίζει τις 4,5 ώρες η απόσταση μεταξύ Αθήνας και Καστοριάς. Με αυτό το σκεπτικό, ο Σύνδεσμος Ξενοδόχων της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς κυκλοφόρησε ένα προωθητικό βίντεο, το οποίο προβάλλει με ένα πραγματικά ξεχωριστό και εμπνευσμένο τρόπο το πόσο ο νέος αυτοκινητόδρομος Ε65 φέρνει την περιοχή μας ακόμα πιο κοντά σε κάθε γωνιά της Ελλάδος, με ασφάλεια και άνεση φυσικά. Γιατί όπως πολύ σοβαρά προβάλλει και αυτό το βίντεο, κάθε όμορφο ταξίδι ξεκινά από μια απλή απόφαση. Και αν μέχρι χθες το σκεφτόταν ο επισκέπτης, πλέον είναι πιο γρήγορη και πιο ασφαλής από ποτέ. 4,5 ώρες η Καστοριά είναι, μπορούμε να πούμε, και μπορείς και αυτή μερών να την επισκεφτείς. Αν και πλέον βλέπουμε ότι και μετά την προβολή αυτού του βίντεο, βλέπουμε ότι πολλοί επισκέπτες σκέφτονται τα τριήμερα ακόμα πιο εύκολα. Και υπάρχουν ήδη τηλεφωνήματα στα τουριστικά καταλήμματα της περιοχής για να κλείσουν ένα τριήμερο στην δροσερή Καστοριά μέσα στο καλοκαίρι. Γκέλη, μπορούμε να πούμε ότι και οι ακροατές που μας ακούνε ανά την Ελλάδα μπορούν πλέον να επισκεφτούν την Καστοριά και να μαγευτούν από τα τοπία της, την ομορφιά της, και φυσικά να γευτούν το πανέμορφο φαγητό της και τα γαστρονομικά και τη γαστρονομία. Ακόμα πιο εύκολα, Αγγέλη.
0: Και πραγματικά αξίζει όχι μόνο 4,5 ώρες και περισσότερες, εγώ θα σου πω. Η Καστοριά είναι πανέμορφη, υπέροχη, και τώρα που είναι και ακόμα πιο κοντά σε όλους μας, είναι ακόμα πιο ακόμα ένα κίνητρο για να την επισκεφτούμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάρια Κωνσταντινίδη. Από την δυτική πλευρά της Ελλάδος να πάμε τώρα στα ανατολικά και να δούμε το Taste Evros στην Αλεξανδρούπολη, το οποίο διοργανώνεται από το Επιμελητήριο του Εύρου, που υπόσχεται 2 μέρες γεμάτες γεύσεις με σκοπό να αναδείξει τον νομό και ως γαστρονομικό προορισμό. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδες είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Χρυσούλα.
2: Καλό μεσημέρι, Γέννη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Ναι, είναι το Φεστιβάλ Γαστρονομίας Taste Evros αυτό για το οποίο μιλάμε. Θα διεξαχθεί στην παραλιακή οδό της Αλεξανδρούπολης απόψε και αύριο το βράδυ. Είναι μια πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Εύρου που έχει στόχο να αναδειχθεί, όπως είπες και εσύ, ο νομός και ως γαστρονομικός προορισμός. Τι θα γίνει τώρα εκεί από τις 8 το βράδυ και μέχρι τα μεσάνυχτα και τις 2 βραδιές, και απόψε και αύριο δηλαδή. Ελεύθερη είσοδο σε αυτόν τον εκθεσιακό χώρο που θα στηθεί εκεί και θα λειτουργήσει. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει τοπικά προϊόντα του Εύρου, μαγειρεμένα είτε παραδοσιακά είτε σε πιο σύγχρονες εκδοχές. Θα συμπράξουν για το σκοπό αυτό γνωστοί σεφς όπως η Μαρία Εκμιεκτσόλου, η Ελένη Ψυχούλη και ο Πασκουάλ Ελέμπο, μαζί με τοπικούς παραγωγούς και πολιτιστικούς συλλόγους που έχουν δικές τους και μάλιστα βραβευμένες παραδοσιακές συνταγές. Ειδικό πρόγραμμα Master Junior Chef θα έχει για τα παιδιά και τις 2 βραδιές από τις 8, φυσικά με την καθοδήγηση διατροφολόγου, διαιτολόγου. Και τα βράδια του διημέρου, αφού δηλαδή φάμε καλά-καλά, θα κλείνουμε με μοναδικά κοκτέιλ, τα οποία θα είναι εμπνευσμένα από τα αποστάγματα και τα κρασιά του Εύρου, συνδυασμένα με τοπικά φρούτα εποχής και βότανα, και οι επισκέπτες, Γκέλη, θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν όλες αυτές τις συνταγές που θα δοκιμάσουν και θα παρουσιαστούν μέσα από QR code, ειδικά σχεδιασμένο για το Taste Evros. Θα σκανάρουν δηλαδή με το κινητό τους τις συνταγές που τους άρεσαν και δοκίμασαν και γεύτηκαν και θα μπορούν μετά να τις επαναλάβουν στο σπίτι τους. Όλα αυτά ξαναλέω.
0: Ομολογώ ότι ακούγεται πάρα πολύ δελαστικό όλο αυτό, σε συνδυασμό και με την ομορφιά της περιοχής. Να φας όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα που θα ετοιμάσουν οι γνωστοί και βραβευμένοι σεφ. Μετά να πιεις και το κοκτέιλάκι σου με τα βότανα και όλα αυτά που μας είπες. Δηλαδή πραγματικά. Ναι.
2: Καταλαβαίνεις για ποιο λόγο είναι πάρα πολύ ελκυστικό. Ακριβώς το πιάσες ακριβώς από την αρχή μέχρι το τέλος του.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα Σαμουρίδου. Πιάσε με τα τουριστικά τώρα και πού να πρωτοπάμε. Η χώρα μας είναι γεμάτη πανέμορφες περιοχές που αξίζουν πραγματικά να τις επισκεφτείς όλο το χρόνο. Πάμε στα νησιά πάλι και στην Κέρκυρα, όπου εκεί στις πρώτες θέσεις των τουριστών προτιμούν το νησί για τις καλοκαιρινές τους διακοπές είναι η Βρετανία, η Γερμανία και η Ιταλία. Με αποτέλεσμα το αεροδρόμιο Άνης Καποδίστριας μόνο για το μήνα Ιούλιο να σημειώνει μία αύξηση στην τουριστική του κίνηση της τάξης του 7,8%. Η Μαρίνα Μοσχάτ θα μας ενημερώσει. Μαρίνα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
3: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Με θετικό πρόσημα κλείσε ο Ιούλιος για το αεροδρόμιο της Κέρκυρας με τις εμπορικές πτήσεις να καταγράφουν σημαντική αύξηση σε σχέση πάντα με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 2.771 πτήσεις έναντι 2.569 τον περσινό χρόνο, δηλαδή 202 περισσότερες που μεταφράζονται σε μια αύξηση, όπως είπες και εσύ, 7,8%. Οι επισκέπτες έφτασαν στην Κέρκυρα από 29 διαφορετικές χώρες. Βρετανική αγορά διατηρεί την πρωτιά σταθερά. Από το Ηνωμένο Βασίλειο καταγράφηκαν 840 αύξησεις, 49 περισσότερες σε σχέση με τον περσινό Ιούλιο. Ακολουθούν η Γερμανία με 438 πτήσεις και η Ιταλία με 351. Την πρώτη πεντάδα των αγορών συμπληρώνουν Πολωνία με 179 πτήσεις και η Γαλλία με 154. Οι γαλλικές πτήσεις, αν και εξακολουθούν να κινούνται σε υψηλά επίπεδα, παρουσίασαν μια πολύ μικρή κάμψη κατά 11 αύξησεις σύγκριση με πέρσι, όταν είχαν καταγράψει μάλιστα μια ιδιαίτερη έντονη άνοδο που μας είχε εκπλήξει όλους. Αξιοσημείωτη ωστόσο είναι και η ενίσχυση της Ισραηλινής αγοράς με 106 πτήσεις, ένα μεγαλύτερη ποσοστή αύξηση, σημείωσε η Βουλγαρία, οι αύξησεις υπερδιπλασιάστηκαν. Οι πληρώτες περισσότερες πτήσεις αγγίζουν το 100%, γεγονός που έχει οδηγήσει αρκετές αεροπορικές εταιρείες στη χρήση μεγαλύτερων αεροσκαφών για την εξυπηρέτηση της αυξημένης ζήτησης. Ωστόσο, την ίδια στιγμή, αισθητά μειωμένη, εμφανίζεται η κίνηση των ιδιωτικών αεροσκαφών. Σύμφωνα με τους εργαζόμενους στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στην τιμολογιακή πολιτική που ακολουθεί η Fraport και στα αυξημένα τέλη χρήσης του αεροδρομίου. Όπως επισημαίνουν τα μικρά ιδιωτικά αεροσκάφη έχουν σχεδόν εκλείψει από την Κέρκυρα, επιλέγοντας αεροδρόμια με χαμηλότερο κόστος, με αποτέλεσμα η πίστα τώρα να εξυπηρετεί κυρίως περιορισμένο αριθμό μεγάλων ιδιωτικών τζετ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Με ένα πλούσιο πρόγραμμα μουσικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθούν από τις 31 Ιουλίου ως τις 2 Αυγούστου 2026 το δεύτερο Βελβεντό Φέστιβαλ και η 20η γιορτή Ροδακίνου στο Βελβεντό Κοζάνης. Η έναρξη των εκδηλώσεων είναι απόψε με συναυλία της Ελένης Παπαρίζου. Παράλληλα όμως στη Νέα Νύη έχουμε το ίδιο τρίμερο την τρίτη Πανελλήνια Επική Συνάντηση, ένα τρίμερο πολιτισμού, παράδοσης και επικών διαδρομών. Η Φωτεινή Γαλογαύρου είναι τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Φωτεινή.
4: Καλό μεσημέρι, Γκέλη, κυρίες και κύριοι. Θα σε προσκαλέσουμε και εμείς εδώ στην Κοζάνη, όχι μόνο ο Μάριος Κωνσταντινίδης εκεί στην Καστοριακή. Καλή σειρά, αδερφός μου, κυρία.
0: Μα τα έχω πει όλα, φοβάμαι ότι θα αρχίσω να επαναλαμβάνομαι. Είναι
4: λοιπόν,
0: το ένα καλύτερο τόνο, ρε παιδιά.
4: Η Κοζάνη. Μια μισή ώρα είναι, οπότε αυτό το τρίμερο η Κοζάνη ζει ένα από τους πιο έντονους πολιτιστικούς και τουριστικούς παλμούς του φετινού καλοκαιριού. Καθώς όπως και εσύ πολύ σωστά προείπες, έχουμε δύο διοργανώσεις που εξελίσσονται παράλληλα στο Βελβεντό και στη Νεανία, αναδεικνύοντας τη μουσική, την παράδοση, την ιστορία και τα τοπικά προϊόντα της περιοχής. Το ενδιαφέρον στρέφεται αρχικά στο Βελβεντό, όπου ανοίγει σήμερα η απλαία του δεύτερου Βελβεντό Φεστιβάλ μαζί με την 20η γιορτή Ροδακίνου. Ένα θεσμό που εδώ και για δύο δεκαετίες αποτελεί σημείο αναφοράς για την τοπική παραγωγή, τον πολιτισμό. Είπες πολύ σωστά ότι απόψε εμείς θα έχουμε την Έλληνα Παπαρίζου στάλθος Βελβεντού, δεν ξέρω αν αυτό είναι κίνητρο. Αποτελεί το κορυφαίο γεγονός της πρώτης ημέρας και αναμένεται να προσελκύσει επισκέπτες από ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία και γειτονικές περιφέρειες. Το φεστιβάλ συνεχίζεται και το Σάββατο με την συναυλία των Κανάρια στην κεντρική πλατεία και ολοκληρώνεται την Κυριακή με τους Αλάσκα. Παράλληλα, η γιορτή Ροδακινού φιλοξενεί γαστρονομικές παρουσιάσεις, εκθέσεις τοπικών προϊόντων, καλλιτεχνικές δράσεις, φωτογραφία, εικαστικά εργαστήρια και δραστηριότητες για παιδιά, μικρά ή μεγάλα, προβάλλοντας το Ροδάκινο Βελβεντού, ένα προϊόν που έχει ταυτιστεί με την ποιότητα και τις εξαγωγές της περιοχής. Οι διοργανωτές επιδιώκουν το φεστιβάλ να εξελιχθεί σε ένα θεσμό που θα συνδέει τον πολιτισμό και την τοπική οικονομία και τον αγροδιατροφικό χαρακτήρα του Βελβεντού. Να φύγουμε όμως.
0: Εγώ είμαι ναι. Καταγωγή μου είναι από Πέλα, επομένως έχω λίγο ένα θεματάκι. Θεωρώ ότι εμείς βγάζουμε και τα καλύτερα ροδάκι, να καταλάβεις, γι' αυτό δεν μιλάω τώρα.
4: Ωραία, ναι. Οπότε μπορείς να φέρεις ένα τελάρο ροδάκι από την Πέλα και να δοκιμάσεις και τα δικά μου.
0: Για πάμε και στην Άνη από την άλλη πλευρά.
4: Λοιπόν, την ίδια ώρα 30 χιλιόμετρα δυτικά, η ιστορική Άνη φιλοξενεί την τρίτη πανελληνιακή συνάντηση, η οποία καταγράφει τη μεγαλύτερη συμμετοχή από την έναρξη του θεσμού. Περισσότερα από 130 άλογα και αναπάτες από κάθε γωνιά της Ελλάδας αναμένεται να συμμετάσχουν σε εκδηλώσεις, γεγονός που αποτυπώνει τη δυναμικότητα που αποκτά χρόνο με το χρόνο αυτή η διοργάνωση. Έτσι λοιπόν το φετινό τριήμερο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Κώστα Παπαδόπουλου και αποτελεί αποτέλεσμα της συνεργασίας του Αθλητικού Συλλόγου ΕΑΝΗΣ, της Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Κοζάνης και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τη στήριξη βέβαια της Εφορίας Αρχαιοτήτων Κοζάνης, πολιτιστικών συλλόγων και δεκάδων εθελοντών. Η διοργάνωση δεν περιορίζεται σε ειδικές διαδρομές, περιλαμβάνει επισκέψεις στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ιαννής, περιηγήσεις στον οικισμό, παρουσιάσεις αλόγων αραβικής και ισπανικής φυλής, παρελάσεις, παραδοσιακά αγλέντια και μουσικές εκδηλώσεις, δίνοντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να γνωρίσουν την ιστορία και τον πολιτισμό και το φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Οπότε, Γκέλη, μένει να διαλέξεις.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Φωτεινή Γάλλο Γαβρού. Να απομακρυνθούμε λίγο, να πάμε και στα Λαγκάδια της Αρκαδίας, όπου εκεί έχουμε τις εορτές της Πέτρας. Στο ιστορικό μας στοροχώρι της Πελοποννήσου αυτές τις μέρες διεξάγεται το 8ο εργαστήριο της παραδοσιακής τέχνης της Πέτρας από το Σωματείο Άμφη της Πέτρας. Ο Σταύρος Ζορβαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολης είναι τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Σταύρο, καλησπέρα.
5: Όπως ακριβώς τα είπες, Γκέλη, κυρίες και κύριοι, καλούμε σήμερα στις 2 Αυγούστου ολοκληρώνονται οι εορτές της Πέτρας στα ιστορικά Λαγκάδια Αρκαδίας. Γίνονται πέτρινες κατασκευές αυτό το διάστημα γύρω από τα Λαγκάδια, ανακατασκευές κτισμάτων, μονοπατιών, ακόμα και παραδοσιακών νερόμυλων. Στόχος είναι η εκπαίδευση της νέας γενιάς των μαστόρων της Πέτρας. Τα εργαστήρια περιλαμβάνουν και ομιλίες. Στην περιοχή, Γκέλη, όλοι περιμένουν και τη λειτουργία της σχολής Πέτρας, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού. Στα Λαγκάδια η πέτρα δεν είναι απλώς δομικό υλικό, είναι τρόπο σκέψης, μέτρο ακρίβειας, σχολείο πειθαρχίας και συνεργασίας, αναφέρει στο μήνυμά του και ο Δήμαρχος Γορτινιάς Στάθης Κούλης. Η σχολή μαθητείας που θα δημιουργηθεί, όλο αυτό αφήνει προοπτικές για επαγγελματική έτσι, συγκράτηση των νέων στην περιοχή, ενισχύει την τοπική οικονομία και συνδέει την παραγωγή με την πολιτιστική ταυτότητα. Πάρα πολλές δράσεις λοιπόν. Έχει γίνει θεσμός αυτό το εργαστήρι παραδοσιακής τέχνης της Πέτρας, γίνονται και άλλες εκδηλώσεις και γι' αυτό έτσι ονομάζονται εορτές της Πέτρας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο. Ανοιχτή πρόσκληση για συμμετοχή στο 10ο Εργαστήριο Αρχαίου Δράματος απευθύνει το Διπεθέ Καβάλας ως μέλος του Διεθνούς Δικτύου Αρχαίου Δράματος με τη στήριξη και τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού. Η Τασούλα Κρητικού θα μας δώσει τις πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Τασούλα.
6: Καλό μεσημέρι σε όλους και να πούμε αρχικά πως οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μέχρι και την Κυριακή 9 Αυγούστου. Πρόκειται για ένα εντατικό δημιουργικό κάμπ έρευνας που εστιάζει στην εκπαιδευτική διαδικασία και την πρακτική δοκιμή και προσφέρει μια σύγχρονη και ανανεωτική ματιά στη μελέτη του αρχαίου δράματος. Εστιάζοντας στη βιωματική εμπειρία των προβών, η φετινή διοργάνωση φέρνει σε επαφή 18 συμμετέχοντες με 3 καταξιωμένους σκηνοθέτες και δασκάλους του θεάτρου, τη Βαρβάρα Δούκα, τον Γιάννη Λεοντάρη και τη Μαρία Σαβίδου, στο πλαίσιο μιας δεκαήμερης ερευνητικής διαδρομής, αντλώντας έμπνευση από την έννοια της μεταμόρφωσης που αποτελεί το κεντρικό πυρήνα του φετινού 61ου Φεστιβάλ Φιλίππων, οι ομάδες αυτές θα εξερευνήσουν 3 διαφορετικές διαδρομές μετασχηματισμού μέσα από τους αρχαίους μύθους. Τώρα το κάλεσμα απευθύνεται σε τελειόφοιτους και αποφύτους δραματικών σχολών, αποφύτους σχολών σκηνοθεσίας και αποφύτους θεατρολογικών πανεπιστημιακών. Η διάρκεια του εργαστηρίου θα είναι 26 Αυγούστου με 5 Σεπτεμβρίου. Θα γίνουν και παρουσιάσεις και παραστάσεις που θα προκύψουν από το εργαστήριο στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων. Η επιλογή τώρα θα πραγματοποιηθεί από τους διδάσκοντες βάσει του βιογραφικού σημειώματος, ενώ τα αποτελέσματα επιλογής θα ανακοινωθούν την Τετάρτη 12 Αυγούστου.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. αστείους χαρακτήρισε τους λόγους για τους οποίους αφαιρέθηκαν οι γαλάζιες σημαίες από 5 παραλίες του νησιού, ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής. Σημειώντας ότι εξετάζεται αν υπάρχουν άλλες σκοπιμότητες, είπε ότι ο Δήμος αναμένεται να επανέλθει, δίνοντας εξηγήσεις στον φορέα διαχείρισης του προγράμματος, την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης. Ο Θοδωρής Πιλιώτης θα μας ενημερώσει. Θοδωρή, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Είχαν έρθει αυτή η είδηση ότι από τις 15 συνολικά σημαίες που υπάρχουν στο νησί της Χίου γαλάζιες σημαίες, είχαμε την αφαίρεση από 5 παραλίες και άλλες 4 ήταν, πρέπει να πούμε, με την ίδια απόφαση και από την Πάρο. Σε ό,τι αφορά τώρα τη Χίο, από την πλευρά του Δήμαρχος, ο κ. Μαλαφής, επισήμανε ότι καταρχήν δεν υπήρξε κάποια συζήτηση και ενημέρωση από τους αξιολογητές της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης, έτσι ώστε να δοθούν, αν θέλετε, το περιθώριο για να μπορέσουν να γίνουν οι επισκευές όπου χρειαζόταν και οι όποιες παρεμβάσεις για να μην αφαιρεθούν οι σημαίες. Χαρακτήρισε το γεγονός ότι σε κάποιες από αυτές, δηλαδή τις παραλίες όπου υπήρξε το θέμα, είχαν γραφτεί γκράφιτι και μπορεί να ήταν και την προηγούμενη βραδιά πριν από το ενέλεγχο, ή αυτό που άφησε να νοηθεί ότι μπορεί να υπάρχουν σκοπιμότητες, ότι δύο κουτιά που περίχαν τα υλικά που πρέπει να υπάρχουν σε μια παραλία που έχει γαλάζια σημαία για την προστασία των ανθρώπων που εκεί χαίρονται τη θάλασσα, ότι είχαν αφαιρεθεί, είχαν εκλαπεί και τα αντικατέστησαν βέβαια οι ίδιοι, αλλά θεωρούν ότι αυτό δεν μπορεί να μην ήταν τυχαίο που έγινε. Από τη δική τους πλευρά, από το Δήμο Χίου, αυτό που αναφέρουν είναι ότι θα ζητήσουν συγκεκριμένες εξηγήσεις και γραπτά από το φορέα για ποιο λόγο αφαιρέθηκαν και να επανέλθουν έτσι ώστε τουλάχιστον να ληφθούν αυτά τα μέτρα όπου δεν είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό. Αυτό που επισημαίνεται βέβαια και από την αρμόδια αρχή, την εταιρεία για το θέμα των γαλάζιων σημειών, είναι ότι δεν σημαίνει ότι σε κάποιες από αυτές τις παραλίες υπάρχει θέμα σε ό,τι αφορά την καθαρότητα των υδάτων που μπορούν άφηβα να κάνουν εκεί την μπάνιο οι λουόμενοι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Αφιερωμένη στο έργο του Μάνου Χατζηδάκη είναι η συναυλία της Ορχήστρας των Κυκλάδων που διοργανώνεται απόψε το βράδυ από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Χρουσών Σύρου. Τελευταίος σταθμός για σήμερα η Σύρος και η Πέννη Τομπρή είναι μαζί μας. Πέννη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι και από μένα, Γκέλη. Με αφορμή λοιπόν τη συμπλήρωση 100 χρόνων τον περασμένο Οκτώβριο από τη γέννηση του Μάνου Χατζηδάκη, η Ορχήστρα των Κυκλάδων για δεύτερη βραδιά απόψε προσκαλεί τον Αλκίνο Ιωαννίδη σε μια συναυλία αφιερωμένη στο έργο του μεγάλου δημιουργού. Η Ορχήστρα των Κυκλάδων δημιουργήθηκε το 2010 από τον Νίκο Κυπουργό και μια ομάδα 25 μουσικών και τραγουδιστών που όλοι ζουν στη Σύρο. Μέχρι σήμερα έχει δώσει δεκάδες συναυλίες σε Κυκλάδες και πολλές πόλεις της Ελλάδας και έχει συνεργαστεί με πολλούς σημαντικούς καλλιτέχνες. Από τα πρώτα της βήματα, η Ορχήστρα των Κυκλάδων έχει έρθει πολλές φορές σε επαφή με το πλούσιο συνθετικό έργο του Μάνου Χατζηδάκη, κυρίως μέσα από τη μουσική και τα τραγούδια του για τον κινηματογράφο. Την ορχήστρα διευθύνει ο Νίκος Κυπουργός, ο οποίος γνωρίζει σε βάθος τη μουσική του Χατζηδάκη, καθώς ως γνωστόν υπήρξε στενός του συνεργάτης και έχει ενορχιστρώσει σημαντικά έργα του όπως η Λαϊκή Αγορά και η Αμοργός. Στην απόψινή συναυλία, να πούμε κλείνοντας ότι συμμετέχει η παιδική και νεανική χοροδία της ορχήστρας, αλλά και το γυναικείο φωνητικό σύνολο Λαλούν. Σήμερα λοιπόν το βράδυ στις 9 στον πολυχώρο του Συλλόγου Χρούσων, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 20 ευρώ. Γκέλη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη. Ο καιρός. Και αύριο θυελλώδης βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο, εντάσσεως 7 με 8 μποφόρ και πιθανώς πρόσκαιρα τοπικά έως 9. Γενικά ο καιρός θα είναι θρύος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις σε Εύβοια και Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο βορειοανατολική στα δυτικά 4 με 5, τοπικά στα νότια έως 6, μποφόρ στα ανατολικά 5 με 6 και στο Αιγαίο όπως είπαμε 7 με 8, πιθανώς τοπικά έως 9. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα δυτικά ηπειρωτικά τους 35 με 36, τοπικά και τους 37 βαθμούς, στις Κυκλάδες τους 28 με 29 και στην υπόλοιπη χώρα τους 37 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλη Παπαθανασίου, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Λιάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα με την Ελένη Ιατρού. Καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία. Έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
6: Ψαραδέλης.
7: Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Για ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
8: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
9: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
10: Ψαραδέλης.
11: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
13: Η μεγάλη μάχη με τα πύρινα μέτωπα, τρίτη μέρα μάχη στο Ρέθυμνο, δύσκολη κατάσταση, πολύ δύσκολη στη Βιωτία και στην Αργολίδα κοντά στις Μυκήνες, γενικότερα περίπου 20 μέτωπα, τουλάχιστον 20 μέτωπα ενεργά σε όλη τη χώρα. Η μεγάλη μάχη με τις φωτιές και η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων και των αδειούχων του καλοκαιριού. Το αδιαχώρητο από το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά, μαζική έξοδος αλλά με τεμποδίων βεβαίως λόγω των ισχυρών ανέμων και του απαγορευτικού απόβλου. Κάπως έτσι μας αποχαιρετά σήμερα, τελευταία μέρα του μήνα, ο Ιούλιος. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 31 Ιουλίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην αρχή συνταξία η Ιδώνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Κιμίδου και η Έφη Γεωργοπούλου και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Άνηση μάχη με τις φλόγες στη Βιωτία, όπου έχουν σταλεί απανοτά μηνύματα για εκένωση οικισμών από το 112, με την πιο δύσκολη μάχη να δίνεται στο χωριό Ξηρονομή και στο Καλαμάκι. Εκενώνεται οικισμός Καλαμάκι μέσω θαλάσσης. Διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της επαρχιακής οδού Θιβών Δομβρένας από το 23ο χιλιόμετρο. Νέο μήνυμα 112 για τη φωτιά στη Χινίτσα Αργολίδας. Καλεί τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς Πόρτο Χέλι. Το χωριό Φιχτιά Αργολίδας κύκλωσε η φωτιά, όπου έχει εκενωθεί και οι κάτοικοι κινήθηκαν σύμφωνα με τις οδηγίες των αρχών στο Άργος. Παραμένει κλειστή η παλαιά εθνική οδός Άργους Κορίνθου στο ύψος των Φιχτίων. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στον Νότιο Ρέθυμνο, υποχωρούν οι άνεμοι. Στον εισαγγελέα του της ημέρας, ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ διερευνάται αν η εκδήλωση της πυρκαγιάς συνδέεται με προβλήματα στο ηλεκτρικό δίκτυο. Σε εξέλιξη επίσης τα πυρήνα μέτωπα κοντά στο Μάραθο Βρυτανίας και στην Υγρήτα Σερών. Στο 2,7% υποχώρησε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο στη χώρα μας, από 3,9% τον Ιούνιο, σύμφωνα με τη Eurostat. Σε αυτό συνέβαλε η συγκράτηση των αυξήσεων στις τιμές της ενέργειας, αλλά και η αποκλιμάκωση στον πληθωρισμό των τροφίμων, αλκοόλ και καπνού. Απαγορευτικό απόπλου από ραφίνα και λαύρο λόγω ισχυρών ανέμων. Να ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, κατευθείαν το δελτίο μας με τη μεγάλη μάχη που δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε δύο ενεργά μέτωπα στη Βιωτία, με τους ισχυρούς ανέμους να προκαλούν διαρκείς αναζωπηρώσεις και να δυσκολεύουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Ξεκινάμε το Καλαμάκι, εκεί όπου βρίσκεται ο Γιώργος Κοβός. Γιώργο, η κατάσταση παραμένει πολύ δύσκολη. Μηνύματα για κένωση είχαμε νωρίτερα σε Άγιο Βασίλειο, Άγιο Νικόλο, Αλική και Ξηρονομή Βιωτίας. Καλό μεσημέρι. Ποια είναι η εικόνα αυτή την ώρα?
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Παραμένει πολύ δύσκολη η εικόνα αυτή τη στιγμή εδώ στο Καλαμάκι Βιωτίας. Είναι το σημείο που ξεκίνησε η πυρκαγιά, η οποία είχε κατεύθυνση στη συνέχεια προς τον Άγιο Βασίλειο, με αποτέλεσμα το να περάσει και το μοναδικό δρόμο που συνδέει τον Άγιο Βασίλειο με τις υπόλοιπες περιοχές. Άρα αυτό συνεπάγεται και αποκλεισμός του δρόμου και κατ' επέκταση όποιος έχει παραμείνει στον Άγιο Βασίλειο, στο χωριό, θα είναι δύσκολο να διαφύγει από ξηρά, θα πρέπει να φύγει μόνο μέσα από τη θάλασσα. Άρα πλεούμενα, βλέπουμε συνεχώς πλεούμενα των αρχών που πηγαίνουν, αλλά και εθελοντών που πηγαίνουν προς τον Άγιο Βασίλειο να παραλάβουν κόσμο και να το πάνε απέναντι στην περιοχή της Λιβαδόστρας που είναι πιο ασφαλής αυτή τη στιγμή. Εδώ στο Καλαμάκι όμως έχουμε ένα άλλο πρόβλημα εδώ και μισή ώρα περίπου. Υπάρχει μια αναζωπήρωση στην κορυφή ενός λόφου, η οποία στη συνέχεια μέσα σε ελάχιστα λεπτά κατέβηκε στη μέση της πλαγιάς, με αποτέλεσμα να έχει φτάσει περίπου στα 30-40 μέτρα από τις που βρίσκονται μπροστά στη θάλασσα. Οι κάτοικοι ευτυχώς εδώ έχουν φύγει περισσότεροι, ελάχιστοι έχουν μείνει, 2-3, και αυτοί περισσότερο για να βοηθήσουν. Και παράλληλα ο αέρας παραμένει πολύ δυνατός. Αυτή τη στιγμή τυπάει χ το 112 στο κινητό μας που λέει ότι αν βρίσκεστε στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού, παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών. Άρα μπαίνει στο σχέδιο της ετοιμότητας και το Πόρτο Γερμενό, ούτως ώστε με τις αρχές να προτρέπουν τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα μήπως χρειαστεί να φύγουν. Θυμίζουμε ότι για το Πόρτο Γερμενό είναι μια περιοχή επίσης στον κορυφιακό κόλπο, όπως το Καλαμάκι και ο Άγιος Βασίλειος, είναι ίδιες ακτές και είναι επίσης μια περιοχή με πολύ, πολύ πυκνή φλάστηση, με ιδιαίτερη αίσθηση του πεύκου. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε την φλόγα να είναι πίσω από ένα σπίτι.
13: Είναι συγκλονιστικά τα όσα μας περιγράφει ο Γιώργος Κοβός, κυρίες και κύριοι, από το Καλαμάκι Βιωτίας, όπου οι φλόγες έχουν φτάσει μέσα στον οικισμό.
6: Έχει φτάσει στο πρώτο σπίτι.
13: Στο πρώτο σπίτι
6: η φλόγα
13: μας
6: αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε έναν κάτοικο να ρίχνει με τη μάνικα νερό όσο μπορεί, αλλά δεν φαίνεται αρκετό. Και μάλιστα θα λέγαμε ότι είναι κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό που κάνει, δεδομένου ότι μιλάμε για έναν λόφο που είναι ιδιαίτερα κατηφορικός, απότομα κατηφορικός, δίνοντας δυνατότητα στη φωτιά να κατέβει πολύ πιο γρήγορα προς τα κάτω και να φτάσει τα σπίτια.
13: Μακάρι να πάνε όλα καλά και να τελειώσει πολύ γρήγορα αυτή η περιπέτεια για τους ανθρώπους εκεί στη Βιωτία. Συγκλονιστικές εικόνες που μας περιέγραψε ο ρεπόρτερ μας, κυρίες και κύριοι, από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας, εκεί όπου απεγκλωβίζεται ο κόσμος από την παραλία. Πάμε και στην Ξηρονομή Θήβας ευθύς αμέσως. Εκεί βρίσκεται ο έτερος απεσταλμένος μας, ο Κώστας Στάμου, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις. Κώστα, ποια είναι η εικόνα αυτή την ώρα?
10: Καλό μεσημέρι από την Ξηρονομή της Βιωτίας, ένα χωριό από το οποίο νωρίς το πρωί.
13: Ναι. Κώστα, αν μπορείς να επαναλάβεις, γιατί σε χάσαμε, δεν σε ακούμε. Να κοιτάξουμε λίγο για τον Κώστα Στάμου, ο οποίος καταλαβαίνουμε όλοι, κυρίες και κύριοι, ότι είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες και οι επικοινωνίες αυτή την ώρα που όλοι είναι σε μια μεγάλη κίνηση. Καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλα είναι τα προβλήματα. Συγκλονιστικές εικόνες νωρίτερα από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας, εκεί όπου απεγκλωβίζεται ο κόσμος από την παραλία, ενώ 112 ήχησε και πάλι για απομάκρυση από Χινίτσα και Μπόρσα λόγω της πυρκαγιάς στην Αργολίδα. Έχουμε και πάλι τον Κώστα Στάμου. Φαίνεται ότι τώρα θα είναι καλύτερη η επικοινωνία μας. Κώστα, μας έλεγες λοιπόν ότι βρίσκεσαι.
10: Σε κάποιους ελαιώνες, μια πρωτοβασική ένταση. Ωστόσο, λόγω των θηριωδών ανέμων που πλέον από τα ξημερώματα στην ευρύτερη περιοχή, συνολικά εδώ στην Βιωτία, θα λέγαμε, η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις, άρχισε να κατακαίει χωράφια και ελαιώνες, και έφτασε μέσα στο χωριό. Και να σα περιγράψω λίγο την εικόνα, Γρηγόρη. Εμείς ήμασταν μέσα στο χωριό και βλέπαμε, ήμασταν στους δρόμους του χωριού, δεξιά και αριστερά, όπου υπήρχαν ελαιώνες. Είχαν καεί τελείως οι άλλοι στάστη. Τα σπίτια ευτυχώς γλίτωσαν. Υπάρχει μια αναφορά για ένα σπίτι εξοχικό έξω από το χωριό το οποίο έχει καεί. Κάτι το οποίο δεν έχουμε επιβεβαιώσει. Ωστόσο, φαίνεται πως κατοικίες δεν κάηκαν. Ωστόσο, έχουν καταστραφεί οι ελαιώνες. Έχουν γίνει στάστη οι ελαιώνες, όπως είπα, και κυρίως αγροτικές μονάδες, αγροτικές εγκαταστάσεις, γεωργικά μηχανήματα μαντριά, τα οποία έγιναν στάστη από το πέρασμα αυτής της καταστροφικής πυρκαγιάς, η οποία φυσικά συνεχίζει να μένεται. Όπως είπαμε, ο αέρας της τρόχνει κατεύθυνση της αυτή τη στιγμή είναι προς Αλική και Άγιο Νικόλαο, και γι' αυτόν τον λόγο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις ώστε να περιορίσουν όλες αυτές τις αναζωπηρώσεις. Δεν υπάρχει ένα μεγάλο μέτωπο. Αυτό κατεγράφει λίγο μετά τις 11. Δηλαδή εκείνη την ώρα υπήρχε ένα μεγάλο μέτωπο αρκετών εκατοντάδων μέτρων, το οποίο κατέκαιε τα πάντα και συνέχιζε την πορεία του μέχρι την Αλική. Κατάφεραν να το κόψουν οι πυροσβέστες, κυρίως οι επίγειες δυνάμεις, οι δασοκομάντες, οι οποίοι επιχείρησαν πάνω στους λόφους και μέσα στους ελαιώνες. Και φυσικά τα αέρια μέσα, το πρέπει να σου πω, Γρηγόρη, ότι είναι περιορισμένα από το πρωί, και αυτό έχει να κάνει κυρίως με τους θυελλώδεις ανέμους, καθώς σκάνουν συνεχώς ρήξεις νερού τα ελικόπτερα από αέρος, κάτι το οποίο το κάνουν πάρα πολύ δύσκολα. Αν μπορείς να σου δώσω λίγο την εικόνα, το ελικόπτερο το οποίο συνήθως να επιχειρεί απευθείας το σημείο, να λοκάρει αυτό που λέμε το σημείο που υπάρχει η φλόγα και να κάνει τη ρήψη νερού, δεν ήταν εύκολο εδώ. Έκαναν αρκετούς κύκλους προκειμένου να μπορέσουν να κατέβουν σε ύψος και να κάνουν τη ρήψη νερού στοχευμένα σε σημεία στα οποία υπήρχαν αναζωπηρώσεις και φυσικά κάποια μικρά αεροσκάφη, προοδευτικά αεροσκάφη τύπου πεζετέλα, αυτά τα μικρά αεροσκάφη τα οποία κάνουν ρήψη περιορισμένες ποσότητες νερού, τα οποία επιχειρούσαν κυρίως πάνω από το χωριό, ώστε να μην επεκταθούν οι φλόγες σε αυλές κατοικιών.
13: Κώστα Στάμου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και την άμεση ενημέρωση. Βεβαίως θα επικοινωνήσουμε και πάλι, γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε από το ρεπορτάζ που μόλις μας έδωσες, είναι δραματική και παραμένει δραματική κατάσταση στην κληρονομή Βιωτίας, κυρίες και κύριοι, εκεί όπου η πυρκαγιά πέρασε μέσα από το χωριό, προκαλώντας ζημιές σε αγροτοδασικές εκτάσεις, αγροτικά μηχανήματα, εγκαταστάσεις, όπως ακούσαμε, και κτηνοτροφικές μονάδες. Ενώ βεβαίως νωρίτερα σε εξέλιξη βρίσκεται και επιχείρηση απομάκρυνσης κατοίκων και παραθεριστών από την παραλία του Αγίου Βασιλείου Βιωτίας, διαθαλάσσης, καθώς η μεγάλη πυρκαγιά αμένεται στην περιοχή και οι συνδίκες παραμένουν ιδιαίτερα δύσκολες. Δύο μεγάλα μέτωπα λοιπόν στη Βιωτία. Φεύγουμε προς το παρόν τη Βιωτία. Πάμε στην Κρήτη τώρα, στο Ρέθυμνο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την προσπάθεια ελέγχου της μεγάλης πυρκαγιάς που έχει πλήξει το νότιο τμήμα του νομού. Οι άνεμοι παρέμεναν ιδιαίτερα ισχυροί καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, δυσκολεύοντας τις επιχειρήσεις. Ωστόσο, τα τελευταία δεδομένα δείχνουν μια πιο σταθερή εικόνα στο μέτωπο. Στην περιοχή του Αγίου Παύλου βρίσκεται η Βαλέρια Δόλαψάκη. Βαλέρια, ποια είναι η κατάσταση αυτή την ώρα και ποια σημεία εξακολουθούν να προκαλούν μεγάλη ανησυχία στις αρχές? Καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Θα πάμε σε λίγο στη Βαλέρια Δολαψάκη. Προς το παρόν συνεχίζονται οι έρευνες στην περιοχή για τα αίτια της μεγάλης καταστροφικής πυρκαγιάς, ενώ συνελήφθη ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΕΔΙΕ. Οι αρχές εξετάζουν εάν υπάρχει σύνδεση της φωτιάς με ενδεχόμενη δυσλειτουργία του ηλεκτρικού δικτύου. Πάμε στο Γιώργο Λαμπράκη για τις τελευταίες πληροφορίες, καθώς ο συλληφθής αναμένεται να οδηγηθεί το μεσημέρι σε λίγη ώρα ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής, ενώ στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, Γιώργο, να ζητήθηκε και υπεύθυνο συντήρησης του δικτύου. Καλό μεσημέρι και σε σένα.
14: Καλό μεσημέρι από τα δικαστήρια του Ρεθύμνου. Εδώ έχει προσέλθει ο υπεύθυνο δικτύου του ΔΕΔΙΕ πριν από περίπου μία ώρα. Από στελέχη τη Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρισμού τη Πυροσβεστική Υπηρεσία, που κάνουν και την έρευνα για να διαπιστώσουν τα αίτια τη φωνική πυρκαγιά που ξέσπασε στα νότια τμήματα του νομού Ρεθύμνου στι 29 Ιουλίου. Να πούμε ότι στο πλαίσιο του αυτοφόρου αναζητήθηκε και ο υπεύθυνο συντήρηση, ο οποίο δεν έχει εντοπιστεί. Μένει να δούμε αν η εισαγγελία ζητήσει να έρθει και αυτός για να καταθέσει, ενώ αναμένεται το συγκεκριμένο στέλεχος του ΔΕΔΙΕ και αν έχουμε και δεύτερο άτομο να πάρουν τις σχετικές προθεσμίες για να απολογηθούν. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού διαπίστωσαν πρόβλημα σε δύο στήλους του δικτύου έξω από το χωριό της Κρύας Βρύσης. Εκεί υπήρχαν δύο αγωγοί, τα καλώδια φαίνεται να δημιούργησαν σπινθήρες με βάση τις οποίες μπορεί να ξεκινήσει η πυρκαγιά, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν ταλαντώσεις στο δίκτυο, στα καλώδια. Αυτή είναι η εκτίμηση που κάνουν τα στελέχη της πυροσβεστικής. Βέβαια, οι έρευνες συνεχίζονται.
13: Ασφαλώς.
14: Και στην περιοχή και στη σχετική δικογραφία. Μένει να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη. και η ποινική μεταχείριση.
13: Γιώργο Λαμπράκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πρέπει να πάμε καλά. Στο μέτωπο της φωτιάς. Πάμε στη Βαλέρια Δολαψάκη. Βρίσκεσαι στην περιοχή του Αγίου Παύλου. Εκεί παραμένεις, Βαλέρια. Καλό μεσημέρι. Ποια είναι η εικόνα? Δώσε μας την εικόνα αυτή την ώρα.
15: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, εδώ στον Άγιο Παύλο είναι πολύ καλύτερη η εικόνα, ευτυχώς, σήμερα για το Νότιο Ρέθυμνο. Το κρίσιμο σημείο καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας ήταν η Αγία Παρασκευή Ρεθύμνου και το άλλο μέτωπο φυσικά στον Ασώματο, όπου η φωτιά έφτασε μέχρι το εμβληματικό φοινικό δόσος της Πρέβελης. Ευτυχώς και εκεί η κατάσταση είναι καλύτερα, αν και έχει καεί ένα μεγάλο μέρος αυτού του πολύτιμου περιβαλλοντικού τοπίου, μια περιοχή Natura να θυμίσουμε. Είναι σαφώς καλύτερη, δεν πνέουν τόσο ισχυροί άνεμοι αρχικά σήμερα. Ωστόσο, με το φως της ημέρας και καθώς οι κάτοικοι επιστρέφουν σιγά σιγά στις κοινότητες από τις οποίες είχαν απομακρυνθεί για να προστατευτούν, βλέπουν και δυστυχώς τα όσα τραγικά έχει αφήσει πίσω της η φωτιά, κόπη μια ζωή, άνθρωποι που στηρίζονται στις τουριστικές τους εδώ επιχειρήσεις και στον τουρισμό. Βλέπουν όλες αυτές τις μονάδες, ξενοδοχειακές μονάδες, να έχουν πραγματικά γίνει στάχτη.
13: Μαυρίζει η ψυχή μας, Βαλέρια, με τις εικόνες που βλέπουμε και στο Ρητ Νιούς και στην τηλεόραση και στο διαδίκτυο από την περιοχή, και τα βίντεο και τις εικόνες. Πραγματικά αποκαρδιωτικές.
15: Ναι, και μας συγκινεί και πάρα πολύ όταν μιλάμε και με τους ίδιους τους ανθρώπους που μας περιγράφουν και τα όσα δύσκολα βίωσαν εκείνες τις ώρες, αλλά και τα όσα δύσκολα έχουν να βιώσουν από εδώ και πέρα. Να πούμε ότι πολλές περιοχές παραμένουν χωρίς ρεύμα, παραμένουν χωρίς νερό. Οι κάτοικοι αυτοί καλούνται να ξανανοίξουν σιγά σιγά τις επιχειρήσεις τους, όσοι έχουν επιχείρηση, όσοι τους έχει απομείνει κάτι. Με αυτόν τον τρόπο να προσπαθούν να καθαρίσουν χωρίς νερό, να βάλουν μπροστά τις μηχανές, είναι όλα πάρα πολύ δύσκολα. Και κάποια ζώα δυστυχώς κάηκαν. Άλλες εκτάσεις, σύμφωνα με τις πρώτες μετρήσεις, μιλάμε για περισσότερα από 45.000 στρέμματα. Υπάρχουν τοπικοί παράγοντες που μας λένε που μπορούν να φτάνουν ακόμη και τα 50 ή 55.000, και μιλάω μόνο για το μέτωπο που ξεκίνησε από την Κρύα Βρύση, όχι για την Πρέβελη. Οπότε είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Ενεργοποιήθηκε το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κοπέρνικους για να ξεκινήσει η καταγραφή, η δορυφορική χαρτογράφηση ουσιαστικά των περιοχών που επλήγησαν. Και πολλοί τουρίστες, βέβαια, συναντήσαμε τουρίστες που ήρθαν να ξαναπάρουν πίσω τα πράγματά τους, οι οποίοι είναι και οι ίδιοι πολύ συγκινημένοι, παρότι βίωσαν τραγικές στιγμές. Είχαν έρθει εδώ για τις διακοπές τους και βίωσαν αυτόν τον εφιάλτη. Είναι συγκινημένοι για τους ανθρώπους εδώ, γιατί πολλοί ερχόντουσαν κάθε χρόνο, είναι δεμένοι με αυτό το μέρος. Από Αγγλία είδαμε ανθρώπους και πραγματικά σκεφτόντουσαν τους ανθρώπους εδώ. Ήταν θλιμμένοι και για τους δύο πυροσβέστες, είχαν μάθει όλες τις πληροφορίες του τι είχε γίνει. Δεν είναι οι διακοπές τους που χάλασαν αυτό που σκεφτόντουσαν, αλλά οι ντόπιοι. Είναι άσχημες εικόνες, η αλήθεια, να τις βιώνουμε. Τουλάχιστον ελπίζουμε να γράφτηκε η τελευταία σελίδα αυτής της δραματικής κατάστασης και να μην έχουμε νέες αναζωπηρώσεις.
13: Βεβαίως, όλοι το ευχόμαστε αυτό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαλέρια Δολαψάκη. Εν τω μεταξύ, νωρίτερα ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Ταταράκης, μιλώντας στο News Radio, περιέγραψε τις δύσκολες ώρες που έζησαν οι κάτοικοι λόγω των ισχυρών ανέμων και των συνεχών αναζωπηρώσεων. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην καταγραφή των ζημιών και στη διαδικασία των αποζημιώσεων, ενώ σημείωσε ότι τα αίτια της πυρκαγιάς θα διερευνηθούν από την πυροσβεστική, καθώς υπάρχουν ενδείξεις για ανθρώπινη παρέμβαση.
16: Είναι πραγματικά εφιαλτικές στιγμές που ζει ο Δήμος Αγίου Βασιλείου. Έχουμε μεγάλα προβλήματα. Τώρα αυτή τη στιγμή είναι σε ύφεση τα μέτωπα, αλλά έχουμε συνεχείς αναζωπηρώσεις. Δυστυχώς η ένταση των ανέμων συνεχίζει με την ίδια δύναμη, ρηπές 11 και 12 από φόρ, οπότε καταλαβαίνετε ότι και το έργο των πυροσβεστών και των εθελοντών είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή αυτή η πυρκαγιά η οποία έπληξε το Δήμα μας δεν ήταν μόνο καταστροφική, αλλά ήταν και φωνική. Δύο άνθρωποι δικοί μας, φίλοι, πυροσβέστες, έπεσαν στο καθήκον τους, βοηθώντας τους συνανθρώπους μας.
17: Αυτό είναι το πιο τραγικό.
16: Έτσι, βοηθώντας τους συνανθρώπους να γλιτώσουν τις ζωές των συνανθρώπων τους και τις περιουσίες. Αυτή τη στιγμή υπολογίζω 50.000 στρέμματα έχουν αποτεφρωθεί. Έχουν 2 με 3 επιχειρήσεις ολοσχερώς καταστραφεί, 5 με 6 ποιμνιοστάσια, 3 κατοικίες. Και ξέρετε, απ' έξω από κατοικίες, οι περιβάλλον χώροι σε πάρα πολλές κατοικίες έχουν καταστραφεί. 10 οχήματα έχουν καεί. Είναι ανυπολόγιστες ζημιές. Και βέβαια το φυτικό κεφάλαιο έχει εξαφανιστεί. Η κύρια καλλιέργεια, η οποία υπήρχε, η ελιά, δεν υπάρχει πλέον.
13: Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα τον Γιώργο Λαμπράκη από το Ρέθυμνο ότι οι έρευνες συνεχίζονται για τα αίτια της καταστροφικής πυρκαγιάς, ενώ έχει συλληφθεί ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΕΔΙΕ. Πριν από λίγα λεπτά, πραγματικά πριν από λίγα λεπτά, ξέδωσε ανακοίνωση ο ΔΕΔΙΕ για τις πυρκαγιές. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την Πινελόπη Μητρούλια, η οποία θα μας πει περισσότερα για την ανακοίνωση του ΔΕΔΙΕ, Πινελόπη.
17: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ο ΔΕΔΙΕ μιλάει για αυθαίρετες δημόσιες αναφορές που επιχειρούν να αποδώσουν ευθύνες για τις φωτιές στο ηλεκτρικό δίκτυο. Μάλιστα, μιλάει για εύκολη στοχοποίηση του ΔΕΔΙΕ κάθε φορά που εκδηλώνεται μια πυρκαγιά και μάλιστα στοχοποίηση η οποία δεν υπηρετεί την αλήθεια ούτε την προστασία των πολιτών. Σημειώνει ότι αντιθέτως δημιουργεί εσφαλμένες εντυπώσεις και σε αρκετές περιπτώσεις φαίνεται να εξυπηρετεί πρόσκαιρες σκοπιμότητες και ιδιωτελείς επιδιώξεις καλύπτοντας τοπικές ευθύνες. Και εν συνεχεία επικαλείται κάποια στατιστικά στοιχεία λέγοντας ότι σύμφωνα με το ενιαίο συντονιστικό κέντρο επιχειρήσεων και διαχείρισης κρίσεων για το 2025 το ποσοστό των περιστατικών που αποδίδονται στο δίκτυο ηλεκτροδότησης είναι μόλις 1%. Μάλιστα, ο ΔΕΔΙΕ, να κλείσω γρήγορα, λέγοντας ότι ο ΔΕΔΙΕ επικαλείται το γεγονός ότι τα συνεργεία του εργάζονται παράλληλα με τους πυροσβέστες προκειμένου να κρατούν την ηλεκτροδότηση στα σημεία όπου δεν υπάρχει πυρκαγιά και να σβήνουν, να κατεβάζουν την ηλεκτροδότηση στα υπόλοιπα σημεία όπου εργάζονται πυροσβέστες.
13: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Τώρα, είναι πολλά τα μέτωπα κάθε μέρα που, τα οποία τρέχουν να καλύψουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για το μεγάλο αριθμό πυρκαγιών που εκδηλώνεται καθημερινά. Μίλησε στο News Radio 105,8 ο αντιπυράρχος και πρόεδρος Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας. Όπως τόνισε, η πλειονότητα των περιστατικών οφείλεται σε ανθρώπινη δραστηριότητα.
18: Δυστυχώς έχουμε 40 με 50 πυρκαγιές καθημερινά. Είναι ένα υψηλό νούμερο το οποίο θα πρέπει να περιοριστεί, να μειωθεί. Δυστυχώς οι περισσότερες είναι από ανθρώπινο χέρι, είτε από αμέλεια, είτε από πρόθεση. Συνάνθρωποι μας οι οποίοι υπερεκτιμούν τις δυνατότητές τους, είτε κάνουν χρήση τροχού, είτε κάνουν μπάρμπεκιου, είτε αγροτικές εργασίες, οξυγονοκόλληση. Είναι εγκληματικό, είναι αδιανόητο να συμβαίνει αυτό αυτές τις μέρες, διότι όλοι πλέον και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και η ενημέρωση που υπάρχει δείχνουν τις εικόνες, αλλά δυστυχώς υπάρχουν πολίτες που το αγνοούν και υπερεκτιμούν τις δυνατότητές τους και με αποτέλεσμα να συμβαίνουν να έχουμε αυτές τις εικόνες.
13: Λοιπόν, δραματική παραμένει η κατάσταση στη Βιωτία με τα πύρινα μέτωπα και ενώνονται μάλιστα περιοχές, ειδικά στον Άγιο Βασίλειο, η εκένωση γίνεται διά θαλάσσης. Δύσκολη κατάσταση, δύσκολη επόμενη μέρα στο Ρέθυμνο, όπου οι άνθρωποι εκεί μετρούν τις πληγές τους. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα και στην Αχαΐα. Εφιαλτικές στιγμές έζησαν τα ξημερώματα οι κάτοικοι στην περιοχή Φλόκα, στη Δυτική Αχαΐα. Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 4 τα ξημερώματα σε δασική έκταση έλαβε γρήγορα τεράστιες διαστάσεις λόγω του δυνατού ανέμου.
19: Καταστροφή, ναι. Ελιές απάνω εκεί, δικές μου, χιλιρίες ελιές. Τα δεν ήμουν στο σπίτι, με βαρθούν τα περιοριστικά τα παιδιά και μπήκε φωτιά μέσα στο σπίτι.
20: Ήμουνα μόνο μου στο χωριό και πήρα αυτούς που τους άρρωστους εδώ, τους έβανα στα αυτοκίνητα για να τους σώσω. Μόνος μου. Δεν είχα κανέναν άλλον.
13: Πραγματικά δύσκολες ώρες για τους ανθρώπους και στην Αχαΐα. Δύο φορές μάλιστα στάλει μήνυμα από το 112 και απομάκρυνση των κατοίκων. Να ακούσουμε τι είπε για τις εκενώσεις ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας Γρηγόρης Αλεξόπουλος.
21: Εκενώσαμε το Φλόγα, εκενώσαμε και το Μαζαράκι, ένα γειτονικό αλογισμό. Σημασία έχει όμως ότι εν τέλει δεν κινδύνευσε ανθρώπινη ζωή. Το καλό ότι επιχειρούν συνεχώς τα εναέρια μέσα και τα δύο πήγες δυνάμεις.
13: Πάμε στην ανταποκρίτηρια μας Αθανασία Σταμοπούλου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ποια είναι η εικόνα από το μέτωπο της Δυτικής Αχαΐας, Αθανασία?
22: Είναι πολύ καλύτερη η εικόνα. Δεν έχουμε ενεργό μέτωπο αυτή τη στιγμή. Ήταν μια δύσκολη πυρκαγιά η οποία ξεκίνησε τα ξημερώματα με την εκένωση δύο χωριών. Όπως είπα και ο Δήμαρχος, ο κύριος Αλεξόπουλος, πήρε διαστάσεις λόγω του ότι εκείνη την ώρα και ακόμα εξακολουθούν να πνέουν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή. Το ευτυχές ήταν ότι τα εναέρια μέσα ξεκίνησαν πάρα πολύ νωρίς, με το πρώτο φως της ημέρας της ρήψης νερού, πράγμα που διευκόλυνε την κατάσβεση της πυρκαγιάς αυτής, η οποία ήταν καταστροφική για δεκάδες στρέμματα αγροτοταστικής έκτασης, αλλά και για δύο σπίτια εξοχικά παραδόθηκαν στις φλόγες, δύο στάβλους και πολλές ηλικίες ζημιές που υπέστησαν κάποιες κατοικίες. Δύο άτομα μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας της περιοχής με αναπνευστικά προβλήματα. Αυτά ήταν τα περιστατικά έτσι που αξίζει τον κόπο να αναφέρουμε. Να πούμε ότι είναι καλύτερα τα πράγματα.
13: Ευτυχώς.
22: Ότι υπάρχουν πολλά καντιλάκια σε όλο το μήκος του μετόπου. Όμως τα ενάερια μέσα πραγματοποιούν στοχευμένες ρήψεις νερού και προσπαθούν να τα κατασβήσουν. Και να πω τέλος ότι συνεργεία του ΔΔΕ έχουν έρθει και προσπαθούν να αποκαταστήσουν το πρόβλημα της ηλεκτροδότησης της περιοχής.
13: Αθανασία Σταμοπούλη, ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη και στους ανθρώπους στη Δυτική Αχαΐα. Φεύγουμε από την Δυτική Αχαΐα. Πάμε στην Αργολίδα. Σε εξέλιξη μεγάλη πυρκαγιά στο Φίχτη Αργολίδα, σε κοντινή απόσταση από τον αρχαιολογικό χώρο των Μυκηνών. Η Πέκη Μπρούσαλη βρίσκεται εκεί. Πέκη, μάλιστα, έχει σταλεί μήνυμα του 112 για εκένωση.
1: Έχει σταλεί μήνυμα, Γρηγόρη, πολύ σωστά. Και υπάρχει και δεύτερο μήνυμα, το οποίο στάλει πριν από λίγο. Για τους ανθρώπους που βρίσκονται στην περιοχή Μπόρσκας να απομακρυνθούν προς το Κουτσοπόδι. Είναι μια φωτιά που ξεκίνησε από τις 10 περίπου το πρωί. Παρόλο που είναι πολύ μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, μια η οποία επεκτάθηκε, γιατί είναι η άνεση τόσο δυνατή που δυσκολεύουν πραγματικά το έργο και έχουμε αυτή την επέκταση της φωτιάς και μπορείτε να πω ότι αυτή τη φωτιά βρισκόμαστε στο Κουτσοπόδι. Απειλεί το χωριό η φωτιά χωρίς να έχει μπει μέσα σε αυτό. Από τα φύγια έχει περάσει, στην ουσία έχει κυκλώσει το χωριό. Μάλιστα τα είδη κάποιες αποστολές από τη Μαρτίνα και κάποιες καλή στάβη. Δύο άτομα έχουν οδηγηθεί στο νοσοκομείο του Άργους με αναπνευστικά προβλήματα. Είναι σε ετοιμότητα το νοσοκομείο του Άργους προκειμένου να μπορεί να επεκταθεί όταν να χρειαστεί. Και βεβαίως θα πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερη συνεργασία εδώ με τις αρχές, γιατί είναι μια περιοχή δύσκολη, με πολλές καλλιέργειες και με ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να σώσουν.
13: Είναι δύσκολες οι καιρικές συνθήκες με τους ανέμους. Ακούμε, περνάει και από τη σύνδεσή μας μέσα. Πέκη Μπρούσαλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Φεύγω από την Αργολίδα, κυρίες και κύριοι. Πάμε να δούμε τι γίνεται στην Πάρο τώρα. Εκεί ολονύχτια μάχη με τις αναζωπηρώσεις έδιναν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και στο νησί αυτό, των Κυκλάδων. Η πυρκαγιά άφησε πίσω τις σοβαρές ζημιές σε αποθήκες και αυλές σπιτιών, ενώ κάηκαν και ζώα. Η εικόνα στο νησί παρουσιάζει βελτίωση. Ωστόσο, Σοφία Ορφανού, η απεσταλμένη μας στην Πάρο, ωστόσο, Σοφία, εξακολουθούν να εμπνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι. Οι Ελόβες ήταν και κανείς άνεμοι στο νησί της Πάρου. Ήταν μια πολύ δύσκολη, μια ακόμη δύσκολη νύχτα εδώ στο νησί για την επιχείρηση κατάσβεσης αυτής της φωτιάς, η οποία μένεται ουσιαστικά στην περιοχή. Οι πυροσβέστες αυτή τη στιγμή δίνουν μάχη με τις αναζωπηρώσεις, οι οποίες είναι συνεχόμενες. Είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο το έργο της κατάσβεσης, καθώς και η χαμηλή βλάστηση, η φωτιά και οποιαδήποτε αναζωπήρωση με τον αέρα παίρνει διαστάσεις. Νωρίτερα το πρωί στις 6.30 συγκεκριμένα είχε ξεσπάσει ένα νέο μέτωπο φωτιάς, το οποίο είχε προκαλέσει ανησυχία. Ωστόσο, αυτή την ώρα έχει αντιμετωπιστεί. Στο σημείο επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 10 οχήματα και τρεις ομάδες πεζοπόρου της πυροσβεστικής. Ωστόσο, είναι μια εξαιρετικά δύσκολη μάχη που δίνεται και θα συνεχίσει να δίνεται, γιατί οι άνεμοι δεν επιτρέπουν καθησυχασμό αυτή τη στιγμή.
13: Σοφία, σε Ορφανού, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να συνδεθούμε τώρα με τον απεσταλμένο στη Βιωτία Θοδωρή Παναγιωτίδη, τον ρεπόρτερ μας από τα πύρινα μέτωπα στη Βιωτία, να ακούσουμε τι μεταδίδει.
3: Οι εστίες οι οποίες έχουν τεθεί υπό έλεγχο μέχρι εκείνη τη στιγμή. Οπότε και ο συντονισμός των επίγειων δυνάμεων είναι κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο να γίνει. Στέλνει τις πυροσβεστικές δυνάμεις και τους άνδρες στο ένα σημείο και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα υπάρχει επιβεβλημένη ανάγκη να μεταφερθούν σε ένα άλλο και να υπάρχει μια συνεχή.
23: Ξαναδείχνουμε λίγο
3: δυνάμεων.
23: Πάνω στην κορυφή του βουνού, ακριβώς και ξαναδείχνουμε πάνω στην κορυφή του βουνού, εκεί που βλέπετε το πολύ σκούρο καπνό, εκεί από πίσω υπάρχει το ενεργό μέτωπο, το οποίο στέλνει διαρκώς, δημιουργεί νέες εστίες προς αυτή την πλευρά, δηλαδή από την πλευρά του Αγίου Νικολάου προς την ξηρονομή ή μεταξύ Αγίου Νικολάου και Αλικών. Είναι εκεί που βλέπετε και μαυρίζει ο καπνός. Συνεχώς από εκεί ξεπηδούν φλόγες με τις ρηπές του ανέμου σε αυτό το διάσυλο, σε αυτή τη χαράδρα που δημιουργείται εκεί πέρα. Δημιουργείται το φαινόμενο της καμινάδας, παίρνει φόρα η φωτιά και ξανακατεβαίνει το λόφο. Ξανά πάμε στο σημείο που σας δείχναμε πριν για να δείτε αυτό ακριβώς που σας λέμε, τις ρηπές των ανέμων.
13: Είναι δύσκολες οι καιρικές συνθήκες. Ακούσαμε τον Θοδωρή Παναγιωτίδη, ο οποίος βρίσκεται με την κάμερα και το συνεργείο του Ερτνιού στα πύρινα μέτωπα στη Βιωτία. Βρίσκεται στην περιοχή. Βρίσκεται με την κάμερα και το συνεργείο του Ερτνιού στα πύρινα μέτωπα στη Βιωτία. Βρίσκεται.

0: καιρικές συνθήκες τις επόμενες ώρες και ημέρες, αλλά και βεβαίως και τι καιρό θα συναντήσουν όσοι ξεκινούν από σήμερα τις καλοκαιρινές τους αποδράσεις με την έναρξη του τρίτου κύματος των αδειών του Αυγούστου. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Έτσι είναι τα πράγματα λοιπόν. Τον πρωταγωνιστικό ρόλο αυτές τις μέρες τον έχουν οι ενισχυμένοι σιελώδεις βοριάδες βόρειο-βορειοανατολική άνεμοι στο Αιγαίο, που πραγματικά δυσχεραίνουν πάρα πολύ τις συνθήκες κατάσβεσης σε πάρα πολλές περιοχές. Πνέουν άνεμοι 8 με 9 μποφόρ τοπικά εκεί προς τα στενά του Καφιρέα, προς τις βορείς Κυκλάδες, στη θάλασσα των Κυφύρων. Εκεί εστιάζονται οι πιο υψηλές εντάσεις των ανέμων, καθώς επίσης και προς την νότια Κρήτη παραμένουν πολύ σιελώδεις άνεμοι. Μπορεί στο νησί να έχουμε πέσει κατά 1 μποφόρ περίπου, 1 με 2 μποφόρ, ωστόσο στα νότια τμήματα, επειδή εκεί ο βοριάς αλληλεπιδρά με το ανάγλυφο του νησιού, δημιουργεί έτσι θελώδεις ανέμους. Χρειάζεται προσοχή. Να πούμε ότι θελώδεις ανέμους έχουμε και στα νομοατική σήμερα, στα ανατολικά τμήματα. Γι' αυτό έχουμε και απαγορευτικά προς τη Ραφίνα, στο Λαύριο, διότι θα φτάσουμε τα 8 μποφόρ. Ήδη 9.30 ώρα το πρωί καταγράφηκαν ρηπές προς την Πεντέλη που ξεπεράσαν τα 120 χιλιόμετρα ανά ώρα. Καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε για ακραίες συνθήκες, ακραίες εντάσεις. Επομένως, χρειάζεται η απαιτούμενη προσοχή όσον αφορά τουλάχιστον τις φωτιές και επίσης ακόμα και για τους ανθρώπους που θέλουν να ταξιδεύουν, καλό θα είναι να επικοινωνούν με τα κατατόπους κλιμεναρχεία. Να πούμε ότι αυτοί οι θελώδεις βοριάδες θα εξασθενήσουν σταδιακά από το μεσημέρι του Σαββάτου, γιατί το πρωί του Σαββάτου θα είναι αρκετά θελώδεις ακόμα, δηλαδή εκεί προς το Κάβο Ντόρ, Βόρειες Κυκλάδες, αυτή την περιοχή γενικότερα και στα ανατολικά υπηρετικά θα είναι πολύ ισχυροί άνεμοι. Όμως από το 3 ώρα, ας πούμε, έτσι μία ώρα, θα αρχίσουν αυτές οι εντάσεις να περιορίζονται μόνο προς το στενό του Κάβο Ντόρ, εκεί στο στενό του Καφιρέα. Θα φτάσουν τα 7 μποφόρ, όμως τα υπόλοιπα υγεία θα αρχίσουν σταδιακά να περιορίζονται. 6 με 7 μποφόρ, κάπου εκεί θα είναι οι εντάσεις. Και η πιο αισθητή έτσι αποκλιμάκωση των ανέμων θα γίνει την Κυριακή, όπου πλέον θα είναι 6 με 7 μποφόρ, μόνο εκεί προς το Κάβο Ντόρο το πρωί μπορεί και λίγο παραπάνω και από το απόγευμα 5 με 6 μποφόρ. Καταλαβαίνουμε ότι είναι πιο σημαντικό, ότι είναι σημαντικό πλέον ότι οι συνθήκες θα γίνουν πιο ευνοϊκές. Όμως, θα το τονίσω, επειδή σταδιακά θα αρχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία την Κυριακή, γιατί καταλαβαίνουμε ότι όταν σταματάει ο βοριάς, αρχίζει και ανεβαίνει και η θερμοκρασία. Γιατί το μελιτένιο μας είναι το φυσικό κλιματιστικό του Αιγαίου. Δηλαδή, διατηρεί στα ανατολικά τουλάχιστον σε πιο ανεκτά επίπεδα τις θερμοκρασίες. Θα αρχίσει να ανεβαίνει λοιπόν η θερμοκρασία από την Κυριακή, επομένως οι συνθήκες θα παραμείνουν επικίνδυνες όσον αφορά τις πυρκαγιές.
0: Όλγα Παπαυγούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση.
2: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 33 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, από το airteco.gr. Ακούσαμε νωρίτερα την προοπτική του καιρού τις επόμενες ώρες και ημέρες, γιατί δεν είναι μόνο η μεγάλη πληγή με τα πύρινα μέτωπα σε διάφορες περιοχές της χώρας, είναι και η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του Ιουλίου ή των εκδρομέων του καλοκαιριού. Αυξημένη από το πρωί κίνηση στα λιμάνια, καθώς χιλιάδες ταξιδιώτες αναχωρούν για τους νησιωτικούς προορισμούς. Οι ισχυροί άνεμοι όμως προκαλούν σημαντικά προβλήματα στα αυτοπλοϊκά δρομολόγια, με ακυρώσεις και ταλαιπωρία για χιλιάδες επιβάτες. Ο εκπρόσωπος τύπου του λιμενικού σώματος, ο Θεοφάνης Μπαλατσούκας, μίλησε το πρωί εδώ στο Ερνιούζερ 105,8, στο Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου, και ρωτήθηκε πότε θα ξέρουν οι ταξιδιώτες που έχουν προγραμματίσει να ταξιδέψουν αύριο, εάν θα πραγματοποιηθούν τελικά τα δρομολόγια προς τα νησιά που έχουν επιλέξει. Για να ακούσουμε τι είπε.
3: Είναι το τριήμερο που αναμένεται η μεγαλύτερη επιβατική έξοδος από την Αθήνα, την Αττική. Ωστόσο, οι καιρικές συνθήκες είναι δυσμενείς αυτή τη στιγμή. Για αύριο εκτιμούμε ότι θα υπάρχει μια ύφεση των φαινομένων. Ωστόσο, περιμένουμε, εμείς λαμβάνουμε το δελτίο του καιρού κάθε 6 ώρες. Θα γνωρίζουμε σήμερα το βράδυ, πιστεύω.
4: Το βράδυ.
3: Ναι. Θα γνωρίζουμε με σιγουριά.
4: Μάλιστα.
3: Απλά θα πρέπει όλοι να έχουμε λίγο υπομονή, όλοι είμαστε μέρος της κοινωνίας, να υπάρχει μια συνεννόηση, να ακούμε τις οδηγίες των λιμενικών αρχών, να προσερχόμαστε έγκαιρα στο λιμάνι, μία ώρα τουλάχιστον, μία μισή και παραπάνω αν χρειαστεί, αν έχουμε όχημα να ταξιδεύουμε. Ναι. Να ακολουθούμε λοιπόν τις οδηγίες των στελεχών που εκτελούν τα μέτρα τάξης, που είναι ενισχυμένα αυτή την περίοδο λόγω της μεγάλης εξόδου.
0: Τώρα, σημαντικές εκπτώσεις στα ακτοπλοϊκά.

0: Εισιτήρια για Κυκλάδες, Κρήτη και Άργος Σαρονικός. Τους νέους προβλέπει η Συμφωνία του Ιδρύματος Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης με ακτοπλοϊκή εταιρεία. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας, Έμιλη Γιανακουπούλου.
1: Βρισκόμαστε στο Ίδρυμα Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης. Σήμερα λοιπόν υπογράφτηκε η Συμφωνία του Ιδρύματος με γνωστό όμιλο ακτοπλοϊκών υπηρεσιών. Να πούμε ότι το παρόν έδωσε η πρόεδρος, η κυρία Άννα Ροκοφίλου, καθώς και ο πρόεδρος του ομίλου, ο Κυριάκος Μάγειρας. Με τη νέα συμφωνία, όπως ανέφερες, δίνεται 20% έκπτωση σε ακτοπλοϊκές γραμμές προς Κυκλάδες, Κρήτη, νησιά του Εργοσαρονικού. Απευθύνεται σε νέους 13 έως 30 ετών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν την αίτηση ηλεκτρονικά μέσα από την πλατφόρμα του Ιδρύματος. Η προσφορά, σύμφωνα με την Πρόεδρο, μπορεί να αρχίσει να την πάρουν αύριο και εντάσσεται στην προσπάθεια του Ιδρύματος να προσφέρει ουσιαστικά ωφέλη στη νέα γενιά.
0: Τώρα, τελευταία μέρα του Ιουλίου, η σημερινή, τα λέγαμε και στην αρχή, και οι αιδιούχοι του Αυγούστου, όπου φύγει με κάθε μέσο και κάθε τρόπο, εγκαταλείπουν την Αθήνα και τα μεγάλα αστικά κέντρα, όχι μόνο την πρωτεύουσα βεβαίως, αλλά όλες τις μεγάλες πόλεις. Κίνηση αυξημένη από το πρωί στις εξόδους των εθνικών οδών. Πάμε να δούμε την κίνηση στη Θεσσαλονίκη τώρα, από τα δύο διαμαλγάρου, να ακούμε τον Τίμο Φακαλίο, ο οποίος θα μας μεταφέρει την εικόνα. Πώς πάει η κίνηση, η έξοδο συνεχίζεται? Τίμο, καλό μεσημέρι.
2: Καλά μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά, όπως είπες και εσύ, Γρηγόρη, όπου φύγει η Θεσσαλονίκη, έχει πάρα πολύ κίνηση με μεγάλες ουρές από νωρίς το πρωί στα Μάργαρα. Καθυστερήσεις ξεπερνούν τα 15 περίπου λεπτά. Οι γυρότεροι προορισμοί των ταξιδιωτών είναι κυρίως Πύλιο αλλά και τα νησιά του Ιωνίου. Αρκετά και τα αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες που έχουν έρθει από νωρίς το πρωί μέσα στην Ελλάδα και ταξιδεύουν και αυτοί στην ενδοχώρα για να κάνουν τις διακοπές. Να σου πω ότι από νωρίς το πρωί και στο τελείο των Ευζώνων είχαμε πάρα πολύ κίνηση το αδιαχώρητο, με τα δύο τελωνία να έχουν ενωθεί από τις ουρές των αυτοκινήτων. Αυξημένη κίνηση και προς Χαλκιδική, που εκεί έχουμε σταμάτα ξεκίνα και μεγάλο μποτιλιάρισμα στην έξοδο προς την Εθνική Οδό της Θεσσαλονίκης Μουδανίων, ενώ με επιδρότητα 100% σάλπαρε το πρωί το καράβι για Σποράδες, Σκόπελο, Σκιάθο και Αλόνισο.
0: Τίμο Φαγκαλή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Με το καλό λοιπόν να πάνε οι άνθρωποι στους τόπους που έχουν επιλέξει για την καλοκαιρινή ανάπαυλα. Τώρα, επιποδώς βρίσκονται οι αρχές, επιποδώς βρίσκεται η τροχιά για τη μεγάλη έξοδο των εκδρομέων του Αυγούστου. Για τα μέτρα που έχουν ληφθεί στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο, μίλησε εδώ στο Air News 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Δαμούλο και τη Μαρία Γεωργίου, ο διοικητής τροχιάς Αττικής, Σωτήρης Καλταμπάνης.
3: Σε όλες τις ελληνικές οδούς είμαστε σε πλήρη, έχουμε ενεργοποιηθεί πάρα πολύ και στα λιμάνια του Πειραιά και της Αθήνας και του Λαβρίου λιγότερο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τις εκδρομές να μην έχουμε συμφορήσει στα λιμάνια. Είναι πολύ σημαντικό γι' αυτό. Έχουμε καταστρώσει ένα σχέδιο, επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο είναι σε πλήρη λειτουργία και εφαρμογή για αυτές τις μέρες για την αποχωρήσουν οι κάτοικοι της Αττικής.
0: Τώρα, στην εντατικοποίηση των τροχονομικών ελέγχων, στην αυξημένη ασυνόμευση αλλά και στη λειτουργία των καμερών ελέγχου παραβάσεων, απέδωσε τη μείωση στα θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα ο κ. Καλταμπάνης. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στους ελέγχους για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, επισημένοντας ότι έχουν αυξηθεί κατακόρυφα σε σχέση με πέρυσι. Να ακούσουμε τι είπε ο διοικητής τροχιάς Αττικής.
3: Θα σας πω κάτι. Έτσι, το οποίο το 2025 είχαμε γύρω στις Αττικές περίπου γύρω στις 80.000 αλκοτέστ. Βλέπουμε ένα ποσοστό 7, 8 και 10% κάποιες φορές να οδηγούν. Το αντίστοιχο του 2026 είναι 750.000 ελέγχοι αλκοτέστ. Ένα τεράστιο νούμερο και βλέπουμε ότι το ποσοστό αυτοί που οδηγούν από την επίρρεια είναι σχεδόν κάτω από το 1%.
4: Μάλιστα.
3: Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Όταν από το 7% και στο 10% πέσαμε στο κάτω από το 1%, σημαίνει ότι έχουν αντιληφθεί όλοι ότι δεν πρέπει να οδηγούμε από την επίρρεια ενοπνεύματος. Να βλέπω και ξέρω πάρα πολύ κόσμο που έχουν οδηγήσει από την επίρρεια ενοπνεύματος, έχουν εμπλοκεί σε ένα τροχαίο ατύχημα και τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για αυτούς, έτσι. Και να πούμε κάτι, ότι όταν έχουμε και ένα θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα και είμαστε από την επίρρεια, τα πράγματα αλλάζουν, δεν είναι πλέον πλημέλημα, είναι κακούργημα, έτσι. Δηλαδή, νέα παιδιά τώρα να προφυλακίζονται επειδή είναι από την επίρρεια ενοπνεύματος και έχουν υποπέσει σε ένα θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα, νομίζω είναι αρκετά έτσι, τραγικό.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Και από την εικόνα στους δρόμους, πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα, να πάμε σε ένα θέμα που αφορά πολύ κόσμο, καθώς και ειδικά όσους ασχολούνται στον τομέα του τουρισμού. Την αύξηση του αφορολόγητου ορίου για φιλοδορήματα που καταβάλλονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τη νέα ρυθμίση να ενισχύει τόσο τους εργαζόμενους πλήρους όσο και τους εποχικούς απασχολούμενους.
6: Σεζόν, το βίντεο αυτό σε ενδιαφέρει. Το αφορολόγητο όριο στα φιλοδορήματα.
4: Θυμάστε ότι πριν από δύο χρόνια κατοχυρώσαμε για πρώτη φορά φορολόγητο όριο 300 ευρώ το μήνα σαν τύψη. Στα φιλοδορήματα που δίνονται μέσω ηλεκτρονικών πληροφοριών. Φέτος το καλοκαίρι μίλησα με πολλά νέα παιδιά στην περιοχή. Και είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι προχωράμε σε μια ακόμα σημαντική αύξηση στο αφορολόγητο σαν τύψη από 400 ευρώ το μήνα στα 6.000 ευρώ το χρόνο. Να το εξηγήσω λίγο πιο αναλυτικά. Ουσιαστικά μιλάμε για μια αύξηση 200 ευρώ το μήνα, από τα 300 ευρώ στα 500 ευρώ για αυτούς που δουλεύουν 12 μήνες το χρόνο. Αλλά προσέξτε, αν δουλεύετε σεζόν, ο υπολογισμός θα γίνεται πλέον σε ετήσια βάση. Έτσι, για παράδειγμα, αν κάποιος εργάζεται 6 μήνες το χρόνο, το αφορολόγητο πάει στα 1.000 ευρώ, πρακτικά υπέρτερα. Η νέα ρύθμιση θα ψηφιστεί άμεσα, αλλά τίθεται σε εφαρμογή με αναδρομική ισχύ ο 1ος-1ος του 26. Άρα καλύπτει και όλη την περίοδο του φετινού καλοκαίρι. Και προσπαθούμε να στηρίζουμε τους εργαζόμενους, ειδικά τα νέα παιδιά που δουλεύουν σε ζώο.
0: Λοιπόν, πάμε στην Εραλού Αλεξοπούλου, την οικονομική μας στάθεια, για να μας δώσει διευκρινήσεις και εξηγήσεις για αυτήν την κίνηση του Πρωθυπουργού. Τι σημαίνει για τους ανθρώπους που εργάζονται στην εστίαση και στον τουριστικό τομέα γενικότερα, Εραλού, η απόφαση αυτή? Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση ειδικά σε εκείνους τους εργαζόμενους που είναι εποχικοί, που μπορεί να δουλεύουν κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου. Και να λαμβάνουν φιλοδορήματα τα οποία μπορεί να ξεπερνούν και τα 300 ευρώ το μήνα, ειδικά τώρα την περίοδο των μηνών του καλοκαιριού. Έτσι λοιπόν μπορεί, για παράδειγμα, ένας εργαζόμενος, το ακούσαμε και από τον Πρωθυπουργό, να δουλεύει 6 μήνες σε μια στην τουριστική περίοδο και να λαμβάνει αφορολόγητα φιλοδορήματα που μπορεί να φτάνουν και τα 1.000 και περισσότερα από 1.000 ευρώ το μήνα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να είναι αφορολόγητα τα 300 ευρώ και για το υπόλοιπο ποσό να φορολογείται ως εισόδημα. Και να χάνει αυτό το φορολογικό πλεονέκτημα το οποίο είχε. Ή αντίστοιχα να υπάρχει ένας εργαζόμενος ο οποίος να εργάζεται όλο το χρόνο και να, ως διανομέας και να μπορεί να αξιοποιεί ένα μικρό μέρος των φιλοδορημάτων τα οποία λάμβανε. Τώρα τι έχουμε? Ετήσια αντιμετώπιση αντί για μηνιαία. Γιατί μιλάμε για 6.000 ευρώ και το πόσο, αν κάποιος θέλει να το ισομερίσει στους 12 μήνες, ανέρχεται στα 500 ευρώ αντί για 300 που ισχύει ως τώρα. Θεωρείται ότι από την πλευρά και του Υπουργείου Οικονομικών, που προφανώς επεξεργάστηκε αυτή τη διαδικασία για να ληφθούν οι αποφάσεις, ότι είναι πιο δίκαιο φορολογικά, δεδομένου ότι η φορολογία του εισοδήματος υπολογίζεται σε ετήσια βάση, ενώ επίσης θα πρέπει να πούμε ότι έχει προβλεφθεί το αφορολόγητο των 300 ευρώ το μήνα από το 2024, ενώ έχουμε και απαλλαγή από τις ασφαλιστικές εισφορές για τα φιλοδορήματα ανεξαρτήτως ποσού, οπότε αυτό δεν αλλάζει. Η σχετική ρύθμιση, οπότε θα μάθουμε και περισσότερες ίσως λεπτομέρειες, αναμένεται να κατατεθεί προς ψήφιση το Σεπτέμβριο και η ισχύ του θα είναι από τις αρχές του 2026.
0: Ραλού Αλεξοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μένουμε στο οικονομικό πεδίο, καθώς σημαντική επιβράδυνση καταγράφηκε στον πληθωρισμό στην Ελλάδα τον Ιούλιο. Σύμφωνα με τη Eurostat, διαμορφώθηκε στο 2,7%. Ωστόσο, οι τιμές της ενέργειας και κυρίως των καυσίμων εξακολουθούν να προκαλούν ανησυχία. Πάμε στη Γόγο Κατσέλη, την οικονομική μας στάθμη, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Γόγο.
7: Το αρνητικό πρόσημο στα τρόφιμα αλλά και η επιβράδυνση στο ρυθμό αύξησης των τιμών στις υπηρεσίες, Γρηγόρη, είναι αυτά που όθησαν προς τα κάτω τον πληθωρισμό στο 2,7% τον Ιούλιο, όπως είπες και εσύ, από 3,9% τον Ιούνιο, που είναι χαμηλότερος ακόμα και από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης που διαμορφώθηκε στο 2,9%. Στα τρόφιμα, μάλιστα, Γρηγόρη, καταγράφηκε και μείωση των τιμών κατά 0,3%. Από αύξηση 2,2% τον Ιούνιο, παρά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την αύξηση του μεταφορικού κόστους που επηρεάζει τις τιμές στην εφοδιαστική αλυσίδα. Ενώ στην Ευρωζώνη ο δείκτης των τιμών των τροφίμων, Γρηγόρη, διαμορφώθηκε στο συν 1,2%. Επιβράδυνση καταγράφεται και στο κόστος των υπηρεσιών, στο 3,1% από 4,5% τον Ιούνιο, ενώ στην Ευρωζώνη ήταν πάλι ψηλότερος από την Ελλάδα, στο 3,3%. Το μεγάλο γάθια όμως, Γρηγόρη, παραμένει τα καύσιμα και συνολικά η ενέργεια. Οι τιμές της ενέργειας στην Ελλάδα εξακολουθούν να κινούνται σε πολύ υψηλά επίπεδα, με αύξηση 13%, ακόμα και αν είναι χαμηλότερη ελαφρώς από το 14,7% του Ιουνίου. Και στην Ευρωζώνη όμως οι τιμές της ενέργειας επιταχύνθηκαν κατά 10%, γεγονός που δείχνει ότι ο συγκεκριμένος κλάδος εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό παράγοντα αβεβαιότητας για την πορεία των τιμών στους επόμενους μήνες.
0: Εγώ, Κατσέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Από το οικονομικό ρεπορτάζ και η επόμενη είδηση, υπογράφηκε η κοινή υπουργική απόφαση για τη χορήγηση επιδόματος διοίκησης στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Το επίδομα περιλαμβάνεται στις προβλέψεις του νέου μισθολογίου με νόμο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Ο Γιώργος Διονυσόπλος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Γιώργο.
8: Το μεσημέρι, Γρηγόρη, είναι ένα επίδομα διοίκησης, όπως χαρακτηριστικά λέγεται, από 100 έως 500 ευρώ, το οποίο θα λαμβάνουν τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, καθώς χθες υπεγράφει σχετική κοινή υπουργική απόφαση ανάμεσα στο Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Να πω ότι πρόκειται για το λεγόμενο ειδικό επίδομα διοίκησης και ευθύνης για το στρατιωτικό προσωπικό όλων των βαθμών και όλων των κατηγοριών που υπηρετεί σε τέτοιες θέσεις. Το νέο επίδομα θα δοθεί σε περίπου 2.000 δικαιούχους ανάλογα με το επίπεδο και τα καθήκοντα διοίκησης. Από τους δικαιούχους, το 35% να σημειώσω είναι υπαξιωματικοί και το 65% αξιωματικοί. Η απόφαση θα εφαρμοστεί αναδρομικά από τον Οκτώβρη του 2025.
0: Γιώργο Διονυσόπλος, ευχαριστούμε πολύ.
5: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 46 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8, κυρίες και κύριοι. Πάμε να συνδεθούμε τώρα όμως με την τηλεόραση του Earth News. Πάμε να δούμε τι γίνεται στα πύρινα μέτωπα στη Βιωτία. Ακούμε τον Θοδωρή Παναγιωτή, το ρεπόρτερ μας.
9: Βλέπουμε και μια ανεμογεννήτρια, αν μπορώ να διακρίνω καλά.
10: Ακριβώς εκεί κινούνται, εκεί κινείται το μέτωπο. Με τη βοήθεια πάντα του όπι να σας δείξω.
9: Είναι δύσκολες
10: είναι πίσω
9: συνθήκες,
10: από αυτές τις ελιές και την τρίτη εστία που είναι ακόμα πιο πίσω. Αυτήν έχουν καταφέρει να την περιορίσουν οι πυροσβέστες. Έχει πέσει και σε καμένο εκεί, οπότε αυτό έχει βοηθήσει. Και πλέον έχουν επικεντρωθεί στο νότιο κομμάτι, πάντα με τη βοήθεια του όπι. Θα δείχνω, το βλέπετε, βλέπετε τις φλόγες, είναι ακριβώς μπροστά σας. Πώς, με τι δύναμη αναπτύσσονται, σε τι ύψος φτάνουν οι φλόγες, τι ταχύτητα.
9: Ναι.
0: Είναι δύσκολη η κατάσταση στην Βιωτία. Ακούσαμε τον Θοδωρή Παναγιωτίδη από την ξηρονομή Βιωτίας. Πραγματικά συγκλονιστικά τα πλάνα που βλέπουμε στην τηλεόραση του Air News. Να αλλάξουμε θέμα προς το παρόν. Εντωμεταξύ, παρακολουθούμε πάντα την εξέλιξη και τη μεγάλη μάχη των αρχών και των πυροσβεστικών δυνάμεων και των εθελοντών με τα πύρινα μέτωπα. Πάμε τώρα εκτός σύνορων να δούμε τι γίνεται, καθώς νέα μεταναστευτική κρίση έχει ξεσπάσει με επίκεντρο τον ισπανικό θύλακα τη Θέουτα, όπου εισέβαλαν χιλιάδες μετανάστες από το έδαφος του Μαρόκου μέσα σε 24 ώρες. Τουλάχιστον 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να εισέλθουν σε ισπανικό έδαφος, ενώ η νέα κρίση έχει προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ελένα Λεβίζου, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Τουλάχιστον 49.000 μετανάστες εισήλθαν στο ισπανικό έδαφος, στο θύλακα της Θέουτα. Να πούμε ότι ο θύλακας της Θέουτα και ο θύλακας της Μελίγια είναι τα μοναδικά ευρωπαϊκά σύνορα στη Βόρεια Αφρική. Και βέβαια είναι ισπανικό έδαφος, είναι δύο ισπανικοί θύλακες, όπως είπαμε, στο έδαφος του Μαρόκου. Εκεί λοιπόν εισήλθαν χιλιάδες μετανάστες μέσα σε 24 ώρες. Όπως είπες, Γρηγόρη, τουλάχιστον 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να περάσουν από την θάλασσα. Ο θύλακας της Θέουτα έχει περίπου 80.000 κατοίκους. Η κατάσταση λοιπόν αυτή τη στιγμή είναι πραγματικά κακή και για τους ανθρώπους που πήκαν στη Θέουτα. Μάλιστα, σύμφωνα με τα διεθνή πρακτορία, πολλοί από αυτούς έχουν ήδη αρχίσει να επιστρέφουν στο Μαρόκο, καθώς τα κέντρα υποδοχής εκεί δεν είναι αρκετά για να τραφούν ή να έχουν κάποιες καλές συνθήκες. Επίσης, η ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι ήδη έχει αποστείλει στρατιωτικές αλλά και αστυνομικές ενισχύσεις εκεί και ότι η κυβέρνηση του Μαρόκου συνεργάζεται για να πάρει πίσω αυτούς τους ανθρώπους. Κάποιοι από αυτούς βεβαίως θα καταθέσουν αίτηση για άσυλο. Αυτή η κατάσταση λοιπόν είναι μια κατάσταση που έχει επαναληφθεί μεν στην περιοχή αυτή. Το 2021 υπήρξε μια ανάλογη κατάσταση με 10.000 ανθρώπους στο θύλακα της Θέουτα. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή είναι και μεγαλύτερος ο αριθμός των ανθρώπων, αλλά υπήρξαν και πολλές πολιτικές αντιδράσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Πρωθυπουργός της Ιταλίας, Πρόεδρος, η Τζόρτζια Μελόνι, σε ανάρτησή της ανέφερε ότι η Ιταλία σκέφτεται την αναστολή της συνθήκης Σέγγεν με την Ισπανία, κάτι που προκάλεσε την αντίδραση της Ισπανίας, που κάλεσε τον Ιταλό πρέσβη για εξηγήσεις. Ανάλογη στήριξη, μάλλον στη θέση της Ιταλίας, ήρθε από τη Φιλανδία, ενώ ο Υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας ανακοίνωσε ότι η Γαλλία ενισχύει τα μέτρα ασφαλείας στα σύνορα με την Ισπανία. Τώρα, είναι λογικό το ερώτημα γιατί αυτή τη στιγμή συνέβη.
0: Γιατί τώρα, βέβαια.
11: Ακριβώς, γιατί τώρα. Όπως μεταδίδουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, κάποιες αναλύσεις είναι ότι αυτή τη στιγμή προφανώς υπήρξε μια ελαστικότητα από την πλευρά των αρχών του Μαρόκου, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να συμβεί αυτό, αλλά επίσης και υπήρξε και μια παραπληροφόρηση, θα λέγαμε, ή λάθος ερμηνεία απρόσφατης απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Ισπανίας, που κάνει λόγο για ότι δεν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής ανθρώπων που φτάνουν στη χώρα μέσω θαλάσσης. Αυτό λοιπόν μάλλον προκάλεσε αυτό τον αριθμό των ανθρώπων και αυτή την σίγουρα πολύ κρίσιμη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί εκεί.
0: Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Σε ευχαριστούμε πολύ, Έλενα. Πάμε και στην πολιτική ατζέντα. Σε σφοδρή και με τοπική πολιτική σύγκρουση εξελίσσεται η αντιπαράθεση για τα οικονομικά, τη χρηματοδότηση και τα χρέη, δηλαδή για τα δάνεια των κομμάτων. Όλα ξεκίνησαν από μια ανάρτηση εκ μέρους του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα για τα δάνεια των κομμάτων που έβαζε στο στόχαστρο εκτός από τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Τα κόμματα αυτά δεν χρωστάνε, απλώς ανοίγουν στις τράπεζες, ανέφερε η ίδια ανάρτηση που σχολίαζε για τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ ότι τα χρέη του σημειώνουν νέο άλμα. Το Πασόκ δεν άφησε την πρόκληση αναπάντητη, σήκωσε το γάντι και εξαπέλυσε σφοδρότατη επίθεση. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότια Νιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει, θα μας πει περισσότερα. Έχουμε ένα πόλεμο σε εξέλιξη για τα δανεικά και τις χρηματοδοτήσεις ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και Ελλάς. Το πρωί, μάλιστα πριν από λίγες ώρες, είχαμε παρέμβαση σε πολύ υψηλούς τόνους από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος μίλησε στο ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά. Νότια, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Γιώργη, κύριε. Θα έβαζε ένα τίτλο «Καυγάς για το πάπλωμα» ή «Για τα δανεικά και αγύριστα». Mm-hmm. Αλλά θα διαφωνούσα λίγο, αν μου επιτρέψεις, Γιώργο, γιατί όλη η ιστορία ξεκινάει από την αιχμή που αφήνει το Πασόκ χθες έναντι της Ελλάς, του κόμματος του κ. Τσίπρα, για τις πηγές χρηματοδότησης, που είναι ένα θέμα. Απαντάει η Ελλάς στο Πασόκ, εγκαλώντας το, για τα χρέη που έχει πάνω από 500 εκατομμύρια και η Νέα Δημοκρατία 600 εκατομμύρια προς τις τράπεζες. Για τα δάνεια δηλαδή που είχαν εισπράξει, προεισπράξει. Γιατί, για να μην είμαστε λαϊκιστές και να καταλάβει ο κόσμος γιατί μιλάμε, δεν είναι υποχρεωμένος να ξέρει τις λεπτομέρειες. Τι γινόταν, όταν το δικοματικό σύστημα, δηλαδή Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, είχαν ποσοστά 40, 41, 45, 43,
0: 44. Μιλάμε για δεκαετίες 90 και 2000 αρχές τώρα. Ναι.
12: Λοιπόν, με βάση τον νόμο που επιτρέπει στα κόμματα τη χρηματοδότησή τους, που δανείζονταν, που εισέπραταν, λες και ήταν δεδομένο ότι θα παίρνουν τέτοια ποσοστά στις επόμενες εκλογές.
0: Έτσι
12: δημιουργήθηκαν αυτά τα δάνεια και βέβαια με τα επιτόκια, το διαχρονικό ανατοπισμό αυτών των κεφαλαίων. Μάλιστα από την πλευρά και των δύο, ας το πούμε, συστημικών εκείνων κομμάτων, εγκαλεί το ΣΥΡΙΖΑ, και το ΣΥΡΙΖΑ είπε σε αυτή την κουβέντα, εγκαλεί το ΣΥΡΙΖΑ για το ότι πρόλαβε εντός εισαγωγικών μέσα σε 4,5 χρόνια διακυβέρνησης κατά αναλογίαν, όχι κατά απόλυτον αριθμό, να δανειστεί περισσότερα πάλι με τον ίδιο, με το ίδιο σύστημα από το τραπεζικό σύστημα. Τώρα, στις απαντήσεις της Ελλάς, της εγκλής της Ελλάς προς Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, απάντησε, όπως σωστά είπε στο πρωί ο κ. Βαρνάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, λέγοντας, διευκρινίζοντας και υπενθυμίζοντας, και έτσι το ρεπορτάζ αυτό λέει, ότι μηδέν χρέη έχουν δημιουργηθεί επί Νέας Δημοκρατίας, έχουν ρυθμιστεί τα δάνεια, το ίδιο λέει και το Πασόκ, και δεν έχουν αυξηθεί. Έχει αυξηθεί.
0: Μηδέν επί προεδρία του κυριακού Μητσοτάκη.
12: Ναι, τα τελευταία 10 χρόνια δεν έχει δανειστεί ούτε μία δραχμή η Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι δίκαιο. Πρέπει να ξέρουμε πότε δημιουργήθηκε τα δάνεια τις προηγούμενες δεκαετίες. Και από εκεί και μετά κάνει εξαπολύνει μια επίθεση και προς τον κύριο Τσίπρα και προς τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ότι ποιος μας κουνάει το δάκτυλο, αυτός που έχει ρίξει ένα βάρος στους πολίτες 120 με 130 δισεκατομμύρια.
0: Με το μνημόνιο. Με το τρίτο μνημόνιο.
12: ΣΥΡΙΖΑ, το τρίτο το αχρίαστο. Σε αυτό το πινκ-πονγκ αυτό συνεχίζεται. Μπήκε και ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί να πω μήνα σειρά ο ΣΥΡΙΖΑ της κυρίας Λουρού, λέγοντας ότι εν πάση περιπτώσει δεν μπορούν να μιλάνε εκείνοι οι οποίοι έχουν φέρει μια χώρα με ακρίβεια, με στεγαστική κρίση και με ιδιωτικό χρέος στα 230 δισεκατομμύρια.
0: Νότι στο σημείο αυτό. Πάμε να ακούσουμε στο σημείο αυτό. Πάμε πριν κλείσεις να ακούσουμε μαζί τον κύριο Μαρινάκη τι είπε το πρωί στη συνέντευξή του και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
13: Σημείο πρώτο. Η Νέα Δημοκρατία εξυπηρετεί τα χρέη της, εξυπηρετεί τα δάνειά της και το συντριπτικό ποσοστό αυτών είναι ποσά αποτόκους. Το δεύτερο που θέλω να πω, επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη, από τότε δηλαδή που εξελέγει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας μέχρι και σήμερα, 10 χρόνια πλέον, η Νέα Δημοκρατία δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ δανεισμό.
14: Κουνάει
13: το δάχτυλο το κόμμα του κ. Τσίπρα,
14: ναι.
13: Η νέα εκδοχή του ΣΥΡΙΖΑ. Κουνάει το δάχτυλο ένα κόμμα που ο πρόεδρος όταν ήταν πρωθυπουργός φόρτωσε στον Έλληνα φορολογούμενο, όχι για ένα και δύο και πέντε και 10 χρόνια, ναι. Και όχι σε ένα κόμμα, στον Έλληνα φορολογούμενο, 100 με 120 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα οποία αν δεν ήταν ο κύριος Τσίπρας και οι χειρισμοί του,
14: ναι.
13: Δεν θα είχαν φορτωθεί. Και το τέταρτο, γιατί βλέπω μια κόντρα μεταξύ
14: Πασόκ
13: της Ελλάς με το Πασόκ, να χαίρονται το προοδευτικό μέτωπο. Αυτό σε άλλο μέτωπο παραπέμπει, όχι σε προοδευτικό.
0: Λοιπόν, αυτά είπε ο κύριος Μαρινάκης το πρωί. Τώρα μας λες δύο κουβέντες, τι λένε από το Πασόκ και τι λένε και από την Ελλάς και να κλείσουμε αυτό, Νότι.
12: Είπαμε ότι το Πασόκ λέει ότι έχει ρυθμίσει τα χρέη του και η Ελλάς επιμένει ότι αυτοί έχουν δημιουργήσει χρέη που δεν μπορούν, δηλαδή αυτά τα κόμματα, που δεν μπορούν να σβήσουν, να απαντηθούν. Και να είμαστε λογικοί, εντάξει, 120.000 μπορεί να πάρεις, το έλεγα χθες σε ένα τηλεοπτικό σταθμό που είμαι καλεσμένος, 120.000 να δανειστείς, αυτό θα γίνει 170 μόλις με το καλημέρα και αυτό πραγματικά σε επίπεδο ιδιωτικού χρέους δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί, αντιλαμβάνεται κανείς αν το μεγεθύνει σε αυτά τα όρια για τα οποία συζητάμε.
0: Νότι Ανανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο εκπρόσωπος του Πασόκ, Κώστας Σουκαλάς, μίλησε πριν από λίγο εδώ στο News Radio 105.8 και στην εκπομπή είναι Μεναλά με την Ευαγγελία Παλατζή. Για να τον ακούσουμε.
15: Επιλέγει αντί να κάνει αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία, που δεν κάνει το κόμμα της Ελλάς αυτή τη στιγμή, ή κάνει μια light αντιπολίτευση απόλυτα διαχειριστική. Επέλεξε να επιτεθεί στον Πασόκ. Και εμείς θέσαμε συγκεκριμένα ερωτήματα. Όταν ένα κόμμα λέει ότι το Πασόκ ανήκει στις τράπεζες, το Πασόκ είναι το κόμμα που ψήφισε τον νόμο για την προστασία της προσκατοικίας, είναι το κόμμα που έχει φέρει τροπολογία για την επιτάχυνση της απόδοσης των αναβαλλόμενων φόρων, είναι το κόμμα που άνοιξε την υπόθεση φορολόγησης περκευών τραπεζών, είναι το κόμμα το οποίο έφερε το θέμα των παράνομων χρεώσεων. Ενώ το παρελθόν του κόμματος του κυρίου Τσίπρα είναι η κατάργηση του νόμου Κατσέλη, οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί, τα φαν στην Ελλάδα, δεν το πάει πολύ. Το πώς να το ρωτείτε, δεν το ρωτήσει ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας. Δεν είναι θέμα δικό μας, ούτε το ανοίξαμε εμείς. Αλλά δεν μπορεί όταν κάνεις μια πανάκριβη καμπάνια εκατομμυρίων, τέτοια που το Πασόκ δεν μπορεί να κάνει, συγκρίνεται την καμπάνια που κάνει το Πασόκ και αυτή που κάνει το κόμμα Ελλάς. Όλοι αντιλαμβάνονται τις διαφορές. Άρα το πώς ένα κόμμα που έχει κρατική χρηματοδότηση αλλά έχει και φυλές κάνει μια καμπάνια πολύ μετρημένη. Ενώ ένα κόμμα το οποίο δεν έχει κρατική χρηματοδότηση μπορείτε να κάνει μια καμπάνια πολλαπλά ακριβότερη και αυτό πρέπει να το απαντήσει ο ίδιος. Δεν θα το απαντήσουμε εμείς, δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Αλλά αν θέλουμε να έχουμε διαφάνεια, πρέπει να έχουμε διαφάνεια σε όλα.
16: Αθλητικό δελτίο.
0: Να ρίξουμε και μια ματιά στην αθλητική επικαιρότητα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Τα κατάφεραν χθες και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ.
17: Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε γιατί έπρεπε να φτάσει το 80 και 85 λεπτό για να πετύχει τον γκολ της σοφάρισης και να προκριθεί απέναντι στην πράξη, αλλά τέτοια ώρα, τέτοια λόγια εννοώ για τον Ιούλιο μήνα. Το βασικότερο είναι η πρόκριση. Ο ΠΑΟΚ νωρίτερα πολύ πιο εύκολα με ηγέτη τον Super Duper Αμυδιοτραπή Εκφράση Κωνσταντέλια που πέτυχε 2 γκολ και ρίσε 2-0 τη Δυναμό και τώρα θα αντιμετωπίσει τη Βελική Άντερλεχτ. Ενώ ο Παναθηναϊκός αντίστοιχα θα αντιμετωπίσει την βουλγαρική ΤΣΚΑ 1948. Ενώ μπαίνει και ο Ολυμπιακός στη μάχη, καθώς θα αντιμετωπίσει την Ολλανδική Νάιμέγεν. Όλα αυτά την ερχόμενη εβδομάδα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, θα έχουμε full αγωνιστικές υποχρεώσεις για τις ελληνικές ομάδες.
0: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχή συνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωκημίδου και η Έφη Γεωργοπούλου και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.

Ήταν 1991 όταν οι Guns N' Roses διασκευάζουν ένα από τα πιο γνωστά κομμάτια, βέβαια, του Bob Dylan, μία από τις καλύτερες διασκευές και μία από τις πιο επιτυχημένες διασκευές πάνω σε αυτό το κομμάτι του Bob Dylan, το Knocking on Heaven's Door. Η Φωτεινή Υπερβογιαννάκη είναι σήμερα στον ήχο, ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσίαση και μέλεια της εκπομπής. Συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας από την Αρχανίων, που παρουσιάζουμε μέσα από αυτό πολυδιασκευασμένα κομμάτια και σε κάποιες από τις διασκευές τους και την πρώτη εκτέλεση, βέβαια. Είμαστε μαζί και σήμερα μέχρι τις 4.

Ένα από τα πιο πολύ διασκευασμένα κομμάτια βέβαια του Bob Dylan, με πάνω από 300 διασκευές. Έτσι κι αλλιώς ο Bob Dylan πρέπει να είναι ο πιο πολύ διασκευασμένος συνθέτης μετά τους Lennon McCartney, δηλαδή τα τραγούδια των Beatles ουσιαστικά. Αυτή είναι μια διασκευή του Knocking on Heaven's Door από ένα συγκρότημα από την Αυστραλία. Ένα συγκρότημα που ανήκει έτσι στον σκληρό ήχο της δεκαετίας του 80, κυρίως 1985, η Heaven.

Το συγκρότημα από την Αυστραλία, το συγκρότημα των Heaven, έτσι όπως διασκεύασε το Knockin' on Heaven's Door την χρονιά του 1985. Σίγουρα μία από τις πιο διάσημες και πιο επιτυχημένες διασκευές βέβαια του κομματιού είναι αυτή του Eric Clapton που έκανε το 1975.

Μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και μία από τις πιο επιτυχημένες και εμπορικά βέβαια επιτυχίες, διασκευές μάλλον, του Knockin' on Heaven's Door, αυτή του Eric Clapton το 1975. Ένα τραγούδι, όπως είπαμε, του Bob Dylan, ένα από τα πιο πολυδιασκευασμένα του Bob Dylan. Εξάλλου, ποιο τραγούδι του Bob Dylan δεν έχει πολυδιασκευαστεί? Πάνω από 300 είναι οι διασκευές του. Ένα τραγούδι που πρωτακούστηκε σε ένα western, στην ταινία Pat Garrett and Billy the Kid, μια ταινία σε σκηνοθεσία του Sam Peckinpah, με πρωταγωνιστές τον Chris Christopherson, τον ίδιο τον Bob Dylan, τον James Coburn και πολλούς άλλους. Ήταν μια western ταινία, όπως είπαμε. Στην ταινία αυτή πρωταγωνιστούσε, έπαιζε και ένα μικρό ρόλο, ο Bob Dylan. Πάμε να ακούσουμε την πρώτη εκτέλεση του κομματιού, όπως ακούστηκε στην ταινία αυτή. Στην Ελλάδα προβλήθηκε με τον τίτλο «Η Μεγάλη Μονομαχία», 1973, ο ίδιος ο Bob Dylan.

Αυτό ήταν το Knocking on Heaven's Door, έτσι όπως ακούστηκε βέβαια για πρώτη φορά στην ταινία Pat Garrett and Billy the Kid, μια western ταινία του 1973, στην οποία μουσική είχε γράψει βέβαια ο Bob Dylan. Αλλάζουμε κομμάτι, δεν είναι από τα πιο πολύ διασκευασμένα που έχουμε παρουσιάσει, αλλά είναι ένα από τα ομορφότερα κομμάτια βέβαια. Για ακούστε το, διασκευασμένο από τους Olympians του Πασχάλη, 1970, γράψε στα αστέρια το όνομά σου.

Ίσως το πιο γνωστό συγκρότημα βέβαια από τα ελληνικά pop συγκροτήματα της δεκαετίας του 1960, οι Olympians, το 1970, στα τελευταία του βήματα τότε, πριν ο Πασχάλης ξεκινήσει προσωπική πορεία, διασκευάζουν το «Γράψε στα αστέρια το όνομά σου», ένα τραγούδι που ξεκίνησε βέβαια με τον τίτλο «Don't let the sun catch you crying». Για πρώτη φορά έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία αυτό το κομμάτι το 1964 από το συγκρότημα «Jerry and the Pacemakers». Ήταν ένα συγκρότημα από το Liverpool με μάνατζερ τότε τον Brian Epstein, τον μάνατζερ δηλαδή των Beatles. Ήταν μάνατζερ και σε αυτό το συγκρότημα «Jerry and the Pacemakers» 64.

Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του 1964, το Don't Let the Sun Catch You Crying, με γύρω στις 60 διασκευές, δεν είναι και πάρα πολλές σε σχέση με άλλα κομμάτια που παρουσιάζουμε. Αυτή ήταν η Jerry and the Pacemakers, όπως είπαμε, από το Liverpool, με manager τον Brian Epstein, ένα συγκρότημα που θα γνώριζε μεγαλύτερη επιτυχία, αλλά ο Brian Epstein είχε δώσει περισσότερο έτσι βάρος στους Beatles βέβαια. Την ίδια χρονιά το διασκευάζει και ο Steve Lawrence, ένας από τους πιο διάσημους για τα χρόνια της δεκαετίας του 50 και του 60.

Τι όμορφο τραγούδι βέβαια, Don't Let the Sun Catch You Crying, στην εκτέλεση, στη διασκευή του Steve Lawrence το 1964. Ένα τραγούδι που πρωτοτραγουδήθηκε από την Louise Cordette την ίδια χρονιά το 1964, με τη διαφορά ότι δεν γνώρισε καμία επιτυχία τότε, ούτε η Louise Cordette έτσι γνώρισε επιτυχία. Μόνο αυτό το τραγούδι θα λέγαμε ότι έχει έτσι στο ιστορικό της. Αυτή είναι η πρώτη εκτέλεση, 64, η Louise Cordette.

Don't Let the Sun Catch You Crying, στην πρώτη του εκτέλεση, τραγουδισμένο από την Louise Gordet το 1964. Ένα τραγούδι που, όπως είπαμε, δεν γνώρισε επιτυχία τότε στην πρώτη εκτέλεση. Γνώρισε επιτυχία, έγινε γνωστό με την εκτέλεση των Jerry and the Pacemakers την ίδια χρονιά που ακούσαμε λίγο πριν. Πάμε σε ένα άλλο κομμάτι, ένα από τα πιο σκοτεινά, ανατριχιαστικά, φρικαλαία κομμάτια, δεν ξέρω πώς να το ονομάσουμε. Johnny Remember Me.

Αυτή ήταν μια διασκευή του 2016 από τον John Cooper και τον Hugh Orwell, ένα πρώην μέλος των Stranglers. Διασκευάζουν το Johnny Remember Me, ένα ανατριχιαστικό πραγματικά κομμάτι, μιας και αναφέρεται ουσιαστικά σε μια νεκρή κοπέλα η οποία φωνάζει τον αγαπημένο της τον Johnny να μην την ξεχάσει. 2017, μια άλλη διασκευή του κομματιού αυτού.

Johnny Remember, με ένα κλασικό τραγούδι που διασκευάζεται μέχρι και τις μέρες μας. Παρ' όλα αυτά δεν θα λέγαμε ότι είναι ένα από τα πιο γνωστά κομμάτια. Γύρω στους 50 διασκευές έχει, αλλά διασκευάζεται τόσα χρόνια από την δεκαετία του 60, γιατί της δεκαετίας του 60 είναι αυτό το κομμάτι. Πάμε σε μια διασκευή του 82 από το βρετανικό συγκρότημα των Meteors, πάνω στο Johnny Remember. Ένα από τα πιο, όπως είπαμε, σκοτεινά κομμάτια, ανατριχιαστικά, φρικιαστικό, όλα αυτά. Meteors, 82.

1982 η διασκευή των Meteors, των Βρετανών Meteors, πάνω στο Johnny Remember, με ένα κομμάτι που, όπως είπαμε, αναφέρεται ουσιαστικά στην ιστορία ενός νεαρού άντρα που τον στοιχιώνει το πνεύμα της νεκρής αγαπημένης του, που του φωνάζει Johnny Remember Me, μην με ξεχάσεις. Είμαστε μαζί από τις συχνότητες Σερ Χανίων, συνεχίζοντας να παρουσιάζουμε σε αυτό το αφιέρωμα πολυδιασκευασμένα κομμάτια μαζί με τις πρώτες τους εκτελέσεις. Κάποια δεν είναι και τόσο διασκευασμένα, είναι βέβαια πολύ διασκευασμένα σε σχέση με άλλα που ούτε καν τα πρόσεξε κανείς. Το συγκεκριμένο κομμάτι, όπως είπαμε, έχει γύρω στις 50 διασκευές και το πρωτοτραγούδησε το 1961 ο John Layton. Το τραγούδι αυτό γνώρισε πολύ μεγάλη επιτυχία στην Μεγάλη Βρετανία, στην πατρίδα του. Δεν έγινε όμως έτσι ευρέως γνωστό έτσι στον υπόλοιπο κόσμο. Ίσως το θέμα του ήταν λίγο βαρύ. Πάμε να θυμηθούμε λίγο την πρώτη εκτέλεση του John Layton από τη χρονιά του 1961.

Ουσιαστικά ήταν και η μεγαλύτερη επιτυχία βέβαια του John Layton στην συνολική του καριέρα 1961, η πρώτη εκτέλεση του Johnny Remember Me. Πάμε σε ένα από τα γνωστότερα βέβαια κομμάτια, ένα από τα δημοφιλέστερα ίσως κομμάτια, το υπέροχο Dream On 2012, έτσι όπως το τραγούδισε η Αναστάζια Λίν Νιούκυρκ, ήταν το πλήρως όνομά της, αλλά είναι γνωστή στον χώρο έτσι της μουσικής σαν Αναστάζια. 2012.

μία από τις πιο σημαντικές, πιστεύουμε, νέες φωνές, βέβαια γυναικείες φωνές, νέες από το 2000 και μετά, τέλος πάντων, η Αναστάζια διασκευάζει τον Τριμών το 2012, ένα τραγούδι βέβαια που θέλει πολύ ψυχή, αλήθεια είναι αυτή, είναι ένα από τα πιο δύσκολα κομμάτια του Steve Tyler, τον Aerosmith βέβαια, ένα κομμάτι που έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση τότε που πρωτοβγήκε και η φωνή του Tyler και όλα αυτά το 1973. Αφήνουμε την Αναστάζια και την διασκευή αυτή του 12 για να πάμε στη χρονιά του 1999, τότε που μαζεύτηκαν διάφοροι μουσικοί για να κάνουν ένα αφιέρωμα στους Aerosmith σε τραγούδια των Aerosmith. Ένα από αυτά βέβαια ήταν το Dream On, και σε αυτό το σχήμα με τους διάφορους μουσικούς και τραγουδιστές συμμετείχε και ο Ronnie James Dio. Ronnie James Dio τραγουδάει το Dream On 99.

είμαστε μαζί σας πάντα από τις συχνότητες Ερχανίων, όπως το κάνουμε κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 3 με 4 το μεσημέρι. Αυτό το καιρό παρουσιάζουμε μερικά πολύ διασκευασμένα κομμάτια, μερικά κλασικά κομμάτια. Παρουσιάζουμε κάποιες από τις διασκευές τους, έτσι τις πιο ωραίες, να το πούμε έτσι απλά, και την πρώτη εκτέλεση βέβαια. Η Φωτεινή Περβογιαννάκη είναι στον ήχο, ο Γιώργος Λαζάκης παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής. Είμαστε στο κομμάτι Dream On, τον Aerosmith βέβαια. Το ακούσαμε 1999 από ένα άλμπουμ που είχε κυκλοφορήσει τότε, αφιέρωμα στους Aerosmith, και περιέχει μόνο διασκευασμένα κομμάτια των Aerosmith. Μέσα σε αυτούς τους μουσικούς και τους τραγουδιστές που συμμετείχαν σε αυτό το άλμπουμ ήταν και ο Ronnie James Dio, που από τη φωνή του ακούσαμε το Dream On. Ένα κομμάτι που έχει διασκευάσει μεταξύ άλλων και ο Eminem, ο υπέροχος αυτός rapper. Ο Eminem που έχει διασκευάσει, έχει πάρει διάφορα ρεφρέν έτσι και κομμάτια από την παλιά του εποχή, από τα νιάτα του, και τα έχει διασκευάσει. 2002 ο Eminem τραγουδάει μεταξύ άλλων, βέβαια το κομμάτι είναι λίγο διαφορετικό, το Dream On.

Αυτή ήταν η διασκευή του 2002 από τον Eminem, ο υπέροχος Eminem. Έχουμε ξαναμιλήσει για αυτόν, ένα νεαρό παιδί τότε που κατάφερε έτσι να εισχωρήσει, λευκός που κατάφερε να εισχωρήσει τον χώρο της rap, έναν χώρο που τον κατήχαν μαύροι βέβαια, και παρόλα αυτά τον παραδέχτηκαν όλοι, και λευκοί και μαύροι. Αυτή ήταν η διασκευή που έκανε ο Eminem το 2002 πάνω στο Dream On, ένα κομμάτι των Aerosmith που έχει πάνω από 100 διασκευές, έτσι, από τα πολυδιασκευασμένα αυτού του είδους θα λέγαμε κομμάτια. Και πάμε να θυμηθούμε την πρώτη εκτέλεση των ίδιων των Aerosmith από τη χρονιά του 73, με τη φωνάρα βέβαια του Steve Tyler που ήταν και δικιά του σύνθεση. Αυτά για σήμερα, θα συνεχίσουμε και πάλι το αφιέρωμά μας την Δευτέρα που μας έρχεται. Η Φωτεινή Περβογιαννάκη ήταν στον ήχο, Γιώργος Βλαζάκης παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής. Καλό Σαββατοκυριακό.

Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Ήχησε το 112 για εκένωση στο Πόρτο Γερμενό και το προσήλι να κατευθυνθούν προς Μάνδρα μέσω Βιλίων. Διεκόπη κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Ινόης Πόρτο Γερμενού από τη συμβολή της με την επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό στην περιοχή των Βιλίων. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο και στην περιφερειακή του Εγάλεως στο ύψος του Ασπρόπυργου. Πολλαπλές πυρκαγιές έχουν εκδηλωθεί σε τμήματα της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου. Σε κατάσταση αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας στέθηκαν όλες οι εμπλεκόμενες δυνάμεις του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας σε Βιωτία και Αργολίδα. Δραματική είναι η κατάσταση με τις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις και τους δασοκομάντος να ενισχύονται διαρκώς. Τρία είναι πλέον τα πυρήνα μέτωπα στη Βιωτία, ένα στην Ξηρονομία, ένα στο Καλαμάκι και ένα προς τον Άγιο Νικόλαο και Άγιο Βασίλειο με τους ανέμους να αλλάζουν διαρκώς τη φόρα τους. Παράζα από μηνύματα το 112 για εκενώσεις σε Άγιο Βασίλειο, Άγιο Νικόλαο, Αλική και Ξηρονομή. Η φωτιά πέρασε από την Ξηρονομή προκαλώντας αρκετές ζημιές. Απομακρύνθηκαν διαθαλάσσεις εκατοντάδες άτομα από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας και μεταφέρθηκαν στην περιοχή Λιβαδόστρα. Διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της επαρχιακής οδού Θιβών Δομβρένας από το 23ο χιλιόμετρο. Μεγάλη φωτιά σε εξέλιξη στα Φίχτια Αργολίδας που κατευθύνεται προς Κουτσοπόδη. Κλειστή η παλαιά εθνική οδός Άργους Κορίνθου στο ύψος των Φιχτίων. Πυρκαγιά ξέσπασε και στο Κομπότι Άρτας σε αγροτοδασική έκταση με τη φωτιά να πλησιάζει το χωριό. Από αέρος κάνουν ρήψεις 4 αεροσκάφη. Ήχησε το 112 για απομάκρυση των κατοίκων προς γήπεδο Σελάδων. Δασική πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο στο Ρέθυμνο. 112 για όσους είναι στη γέφυρα και λίμνη Πρέβελης να απομακρυνθούν προς Λευκόγια. Στον εισαγγελέα, ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας, η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε σε σημείο που διέρχονται καλώδια ηλεκτροδότησης στην περιοχή Κρύα Βρύση. Σύμφωνα με το πόρισμα ειδικού πραγματογνώμονα, διαπιστώνεται υπερφόρτωση ενός καλωδίου, το οποίο έλειωσε με αποτέλεσμα την εκπομπή σπινθήρων, οι οποίοι εκτιμάται ότι συνδέονται με την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Αυθαίρετες αναφορές επιχειρούν να αποδώσουν ευθύνες για τις φωτιές στο ηλεκτρικό δίκτυο χωρίς κανένα αποδεικτικό στοιχείο, αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο ΔΔΕ. Το Αγρίνιο αποχαιρέτησε σήμερα τον 27χρονο αξιωματικό της πυροσβεστικής Κωνσταντίνο Λεμοδέτη. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου τουλάχιστον έως στις 7 το απόγευμα από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, ενώ από τον Πειραιά δεν αναχωρούν κάποια συμβατικά πλοία. Στο 2,7% υποχώρησε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο στη χώρα μας από 3,9% τον Ιούνιο σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Σε αυτό συνέβαλε η συγκράτηση των αυξήσεων στις τιμές της ενέργειας αλλά και η αποκλιμάκωση στον πληθωρισμό των τροφίμων.

0: σε αλκοόλ και καπνό. Δεκτό κατά πλειοψηφία έγινε από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την επέκταση αρμοδιοτήτων ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΘ. Υπέρ τάχθηκαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ενώ καταψήφισαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δεν προβλέπονται αυξήσεις στα τιμολόγια ίδρευσης, διαβεβαίωσε μιλώντας στο ΕΡΤ News ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Η κυβερνητική πολιτική οδηγεί σε συγκεντρωτισμό και εμπορευματοποίηση του νερού, δήλωσε από την πλευρά του στο ΕΡΤ News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν ζητήματα αντισυνταγματικότητας. Νέα μεταναστευτική κρίση έχει ξεσπάσει με επίκεντρο τον ισπανικό θύλακα της Θέουτα, όπου εισέβαλαν 60.000 μετανάστες από το έδαφος του Μαρόκου μέσα σε 24 ώρες. Τουλάχιστον 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να εισέλθουν σε ισπανικό έδαφος. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να εισέρχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να τηρεί τους κανόνες μας, δήλωσε στην πλατφόρμα X η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος αύριο, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική στα δυτικά 4 με 5, τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 6 και στο Αιγαίο 7 με 8, πιθανώς τοπικά και έως 9 μποφόρ. Από 24 έως 33 βαθμούς στην Αττική, από 23 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr και πάλι μαζί σας η Αρετή Μπίτα.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Η εκπομπή ακούγεται σε επανάληψη.

0: Ή επιμελείται και παρουσιάζει ο πρόεδρος του Ιστορικού, Λαογραφικού και Καλλιτεχνικού Συλλόγου Κρητικές Μαντάρες, Νίκος Μαρκετάκης.
1: Κύριε Διευθυντά και φίλοι ακροατές, καλό μεσημέρι. Πιστοί στο ραντεβού μας κάθε Τρίτη μεσημέρι στις 12 και σήμερα μέσα από το φιλόξενο στούντιο της Δημόσιας Ραδιοφωνίας εδώ στη Σούδα. Οι Κρητικές Μαντάρες τραγουδούν, λοιπόν, και σήμερα, όπως ακούσαμε και από την εισαγωγή της εκπομπής. Εδώ θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι ο τίτλος της εκπομπής μαζί με τη μουσική επένδυση είναι ο ίδιος που ακουγόταν το 1985, πριν 35 χρόνια δηλαδή, πάλι από εδώ από το ραδιοφωνικό σταθμό Χανίων, στον πρώτο κύκλο συνεργασίας των Κρητικών Μαντάρων με το ΕΕΡΤ τότε, το Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης. Στο κομμάτι «Δε με το Σόλο Λαγούτο» ακούσαμε τον Μακαρίτη Στέλιο Κουτσουρέλη σε μια ηχογράφηση του 1984 με τις Κρητικές Μαντάρες. Τρίτη εκπομπή σήμερα, αγαπητοί φίλοι, του τρίτου κύκλου συνεργασίας του συλλόγου μας με την Έρα Χανίων και θα μπούμε στο δίσκο Παύλα Σιντή νούμερο 2. Σε ένα δίσκο που ηχογραφήθηκε το 1978 στην Αθήνα σε στούντιο του Χαλανδρίου και πριν ακούσουμε το πρώτο ριζίτικο, ας αναφέρουμε τους συντελεστές χοροδούς αυτού του δίσκου που είναι οι Αναστασάκης Παντελής, Κουτουλάκης Γιάννης, Βαρουξάκης Αντώνης, Δασκαλάκης Γιώργος, Ζουλάκης Γιώργος, Δεκαβάλης Ονούφριος, Ζουλάκης Μανώλης, Καλογεράκης Μανώλης, Κουτουλάκης Αντώνης, Μαλεκάκης Φραγιός, Μιχελάκης Γιώργης, Μιχελάκης Χρήστος, Λενταράκης Νίκος, Λεδάκης Σύφης, Κωνσταντουλάκης Βαγγέλης, Μάντακας Γιάννης, Νταγκουνάκης Βαγγέλης, Προβιδάκης Γιώργης και Φουράκης Δημήτρης. Θα ακούσουμε στη συνέχεια χοροδιακά ένα τραγούδι της Τάβλας που αναφέρεται στο θάνατο του διγενή Ακρίτα, το «Απόψε χώρες διάβαινα, ποτάμια και γεφύρια».

βροντάκια στράφτει ο ουρανός και σχέται απάνω κόσμος. Κι ο κάτω κόσμος άνοιξε και τρίζουν τα θεμέλια. Κι η πλάκα τον ανατριχιά πως θα τον εσκεπάσει. Πως θα σκεπάσει τον αητό της Κρήτης τον αντριωμένο. Σπίτι δεν τον εσκέπαζε, σπήλιος δεν τον εχώριε. Τα όρια διασκέλιζε βουνού κορφές επίδα. Χαράκια αμαδολόγανε και ριζιμιά ξεκούνιε. Στο βίτσισμα πιάνε πουλιά στο πέταγμα γεράκια, στο γλάκιο και στο πίδημα τα λάφια και τα γρίμια. Ζηλεύει ο χάρος, με χωσιά μακρά τον ευηγλίζει και λάβωσέ του την καρδιά και την ψυχή του πήρε. Έτσι τελειώνει, αγαπητοί φίλοι, το ριζίτικο της τάβλας που μόλις ακούσαμε. Μια από τις δεκάδες παραλλαγές που έχουν καταγραφεί και μιλούν για το θάνατο του Διγενή Ακρίτα. Ποιος ήταν όμως ο Βασίλειος Διγενής Ακρίτας, αγαπητοί ακροατές? Σύμφωνα με το έπος του Διγενή Ακρίτα, του 11ου προς 12ου αιώνα μετά Χριστό, ήταν ένας από τους Ακρίτες, τους φρουρούς δηλαδή των άκρων των Βυζαντινών συνόρων, και απέκτησε το προσωνύμιο Διγενής εξαιτίας της εθνικής καταγωγής του. Η μητέρα του Ελένη ήταν κόρη του Βυζαντινού στρατηγού Ανδρόνικου Δούκα και ο πατέρας του ήταν ο Άραβας εμμύρης της Μελιτινής της Συρίας, ο Αλή Μουσούρ, ο Αμυράς Αλής, ο Αμυραλής, ο Αμυριαλής στη συνέχεια και στο τέλος ο Μυριολής, για τον οποίο θα αναφερθούμε εκτενώς σε άλλη εκπομπή. Σε όλες τις παραλλαγές, τόσο στην Κρήτη, όσο και στην Καπαδοκία, στη Θράκη, στην Κύπρο, στα νησιά μας, αλλά και αλλού, παρουσιάζεται σαν υπεράνθρωπος και με υπερφυσικές ικανότητες, με μόνη εξαίρεση τον ίδιο τον θάνατό του. Κανείς δεν πίστευε ότι ένας τόσο ανδριωμένος θα νικηθεί από το χάρο. Ακόμα και η ίδια η πλάκα του τάφου δηλιάζει και αντιδρά για το πώς θα φιλοξενήσει αυτό τον άντρα. Να εξηγήσουμε εδώ ότι αμαδολόγανε σημαίνει ότι ολόκληρα χαράκια τα έπαιζε σαν αμάδες, σαν δίσκους δηλαδή, το παιδικό παιχνίδι οι αμάδες. Το γλάκιο σημαίνει τρέξιμο, χωσιά σημαίνει κρυψώνα, ενέδρα. Όπως συμφωνούν όλοι οι ερευνητές, λαογράφοι μας, τα κρητικά τραγούδια μαζί με τις παραλογές ανήκουν στα αρχαιότερα δημοτικά, τα ριζίτικα δηλαδή τραγούδια. Και εκτός από το Διγενή, αναφέρονται στον Πορφύρη, στο Θεοφύλακτο, στο Μυριολή, στον Κωνσταντίνο, στον Αλεξινιό, στον Αρμούρη και σε πολλούς άλλους. Εδώ όμως θα πρέπει να αναφερθούμε και στο Διοικητικό Συμβούλιο των Κρητικών Μαδάρων κατά το έτος 1978, που όπως προείπαμε ηχογραφήθηκε ο δίσκος Ριζίτικα νούμερο 2 για τον οποίο μιλάμε σήμερα. Έχουμε λοιπόν Γιάννης Μάντακας πρόεδρος, Κωστής Βενιανάκης αντιπρόεδρος, Βασίλης Χαρονίτης γενικός γραμματέας, Γιάννης Παπαδάκης ταμείας, Σοφοκλής Μπομπολάκης μέλος, Σταύρος Κουτσουκλάκης μέλος, Γιάννης Μαυροδημητράκης μέλος, Γιάννης Γαγάνης μέλος και Κωνσταντίνος Τζορτζάκης μέλος. Αλλά ας προχωρήσουμε όμως και ας ακούσουμε τον αείμνηστο δάσκαλο Παντελή Αναστασάκη από την Μαλάθηρο Κισάμου με την αξέχαστη φωνή του στο επόμενο ριζίτικο της τάβλας, που είναι το «Μωρέ εσύ που κατέβηκες που τον απάνω κόσμο».

κοτσίδες ανεπαντρεύγονται παλικαριό γυναίκες. Μαγάρι ο στέκει ο ουρανός και στέκει απάνω κόσμος, μαγάρι και να γάερνα κι εγώ στα γονικά μου, να βρίστα τη γυναίκα μου την πολύ αγαπημένη. Τελειώνει και αυτό το καταπληκτικό ριζίτικο, αγαπητοί μας ακροατές. Ξεκινώντας από τις λέξεις γαέρνο, που σημαίνει γυρίζω πίσω, επιστρέφω, και μαγάρι που σημαίνει μακάρι. Έτσι λοιπόν και στον κάτω κόσμο βλέπουμε ότι παραμένει αγωνεώδιος το ερώτημα για το τι συμβαίνει στον απάνω κόσμο. Σε μια απίστευτη σκηνή κατά τη λαϊκή μας μούσα ρωτούνε τον καινουριοφερμένο οι παλαιότεροι για να μάθουν αν στέκει ο απάνω κόσμος. Απαραίτητη προϋπόθεση βέβαια είναι η θρησκευτική αξία και πίστη, αν χτίζουν μοναστήρια και αν βαφτίζουν παιδιά, όπως μας φέρνει παράδειγμα ο μακαριστός κύριος Ειρηναίος Γαλανάκης, επίσκοπος Κισάμου και Σελήνου, στο βιβλίο του «Ο Χριστός σημάδεψε την Κρήτη». Αλλά και μια άλλη σημαντική προϋπόθεση για τις ηθικές αξίες του κριτικού, ιδιαίτερα των περασμένων χρόνων, ήταν «αν εξαναπαντρεύγονται παλικαριό γυναίκες». Καθώς να θεωρείται τουλάχιστον προσβλητικό στη μνήμη ενός ήρωα, ενός αγωνιστή, ενός παλικαριού μετά το θάνατό του να ξαναπαντρευτεί η σύρα γυναίκα του, απαξιώντας και προσβάλλοντας προφανώς με αυτήν την ενέργειά της τη μνήμη του. Πράξη που εδικαιολογείται για σύρες γυναίκες άλλων ανδρών, στη σειρά ή από την άκρα όπως έλεγαν, όχι όμως για τη γυναίκα ενός παλικαριού. Ένα καταπληκτικό ριζίτικο που το βρίσκουμε καταγεγραμμένο για πρώτη φορά από τον Αριστίδη Κριάρη στα κριτικά άσματα του 1920 και στη σελίδα 317. Έχουμε πει σε προηγουμένες εκπομπές, φίλοι μου, για αυτά τα τραγούδια της τάβλας ότι ονομάζονται έτσι γιατί τα αποδίδουμε κατά κανόνα γύρω από μια στρωμένη τάβλα, δηλαδή ένα τραπέζι. Βέβαια υπάρχει ένα τυπικό, μια σειρά και μια διαδικασία που οφείλουμε να τηρούμε απαρέγκλιτα. Δηλαδή ποιο τραγούδι θα πούμε, πότε ακριβώς, ποια χρονική στιγμή δηλαδή θα το πούμε, ποια πλευρά ο οικοδεσπότης ή οι φιλοξενούμενοι δηλαδή ταιριάζει να το πούν. Ανάλογα με την περίπτωση επίσης, ποια τραγούδια δεν επιτρέπεται να πούμε ή ποια οπωσδήποτε θα πρέπει να υποθούν πρώτα. Είναι αρκετοί οι κανόνες του ριζίτικου τραγουδιού σε μια χαροκοπιά, σε μια γιορτή, σε μια μάζοξη γενικότερα. Πάντα οι γεροντότεροι θα πρέπει να έχουν τον πρώτο λόγο συμβουλεύοντας ή και επαναφέροντας στην τάξη τους παρεκτρεπόμενους. Έχω προσωπική εμπειρία από πρόγαμο στο σπίτι της

αυτοί αρχίζουν τα συνηθισμένα και αμετροεπή που ακούμε κάποιες φορές. Τούτα να κουμπάρετε, λέτε εσείς στις σκολές. Ή τα δουλειά έχετε εσείς να ξεδιαλύνετε τις λέξεις μία-μία του τραγουδιού. Ή ακόμα και δεν κατέτε να το πάρετε το τραγούδι και βρίσκετε αφορμές. Γι' αυτό επαναλαμβάνουμε ότι υπάρχουν άγραφοι κανόνες, τους οποίους όμως θα πρέπει και οφείλουμε να τους τηρούμε ευλαβικά σε μια παρέα. Και όχι να μας διακατέχει ο εγωισμός, να μην δεχόμαστε κουβέντα, συμβουλή, νουθεσία και να κάνουμε τις κεφαλής μας, όπως λέει ο λαός. Προχωρούμε όμως σιγά σιγά στο επόμενο τραγούδι και θα ακούσουμε την καταπληκτική φωνή του Αντώνη του Κουτουλάκη από τον Γαλατά Κηδωνίας να μας αποδίδει το «Οντενεδικονίζε το Κωνσταντίστα ξένα».

Βανιταρά σακούντουρα και φάνη το σπαθί του, και φάνη τ' αργυρό σπαθί με το χρυσό φουκάρι. Βασιλιοπούλα το θωρεί από ψηλό πελάτη. Δεν είναι αυτός καλόγερος μου δε και διακονιάρης, μονόνε βασιλιόπουλο μεγάλης ρήγας γένα. Συνεχίζει και τελειώνει αυτό το ιστορικό ριζίτικο της τάβλας, φίλοι μου. Αγωνιώδης οι προσπάθειες του τελευταίου αυτοκράτορα της Κωνσταντινούπολης, του Κωνσταντίνου του 11ου του Παλαιολόγου, αγαπητοί ακροατές, να βρει βοήθεια από την Δύση, τις σύστατες αυτές στιγμές πριν την άλωση της πόλης. Εδώ η λαϊκή μας Μούσα εμφανίζει τον Κωνσταντί, τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο δηλαδή, ντυμένο καλόγερο, προφανώς για να ξεγελάσει τους πολιορκητές Τούρκους, να περιέρχεται τις βασιλικές αυλές της Δύσης, τσιρούγες και τα παλάτια, οικετεύοντας για βοήθεια. Ένας ηγείτορας σύμβολο για τους μεταγενέστερους, που τελικά επιστρέφοντας άπραχτος στην αιμορροούσα και παραπέουσα βασιλεύουσα, προτίμησε να δώσει τη ζωή του για την πίστη και για την πατρίδα από την παράδοση, την ατίμωση και τον εξευτελισμό, γιατί δεν ήταν κρίμα τσιάδικο και ατζιγκανιά μεγάλη να ζέψουνε τον Κωνσταντί με τάγκριο βουβάλι, όπως μας λέει ένα άλλο ριζίτικο τραγούδι. Η μοίρα αλήθεια, φίλοι μου, η τύχη, το πεπρωμένο ήθελαν την πόλη που θεμελίωσε ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος, ο Μέγας, γιος της Ελένης, της Αγίας, το 325 μετά Χριστό, ένας άλλος αυτοκράτορας Κωνσταντίνος, γιος της Ελένης Δραγάτσι, να πέσει ηρωικά μαχόμενος κατά την άλωσή της. Ας εξηγήσουμε όμως κάποιες λέξεις, όπως κάνουμε βέβαια πάντα, που πιθανόν δεν γνωρίζουμε. Δικονίζομαι προέρχεται από το διακονούμε, ζητιανεύω. Διακονιάρης είναι ο ζητιάνος. Ρούγες είναι οι φαρδείς δρόμοι και οι πλατείες, αλλά εδώ κατά τον δάσκαλο και λαογράφο μας στα μάτια Αποστολάκη είναι μεταφορικά οι αυλές των παλατιών των μεγάλων ευρωπαϊκών κρατών της εποχής. Φουκάρι ή θικάρι είναι η θήκη του ξύφους. Κούντουρος είναι ο κοντός,

και εδώ κόντεινε τα ράσα, δηλαδή τα ανασήκωσε από το έδαφος. Μεγάλης ρήγας γένα σημαίνει γόνος βασιλικής γενιάς και ατζιγκανιά σημαίνει αδικία, πονηριά, εξαπάτηση. Το ιστορικό αυτό ριζίτικο τραγούδι της τάβλας, όπως προείπαμε, μπορεί να αποδοθεί σε κάθε είδους συνάθρηση, χαροκοπιά κλπ. Από όλους χωρίς εξαίρεση, αφού όμως έχει προχωρήσει αρκετά το γλέντι και έχουν προηγηθεί τα ριζίτικα τραγούδια των φιλοφρονήσεων κλπ. Πανάρχιο και αυτό το ριζίτικο που εμπεριέχεται στις αντίστοιχες συλλογές κριτικών ασμάτων από τα μέσα του 10ου αιώνα και έπειτα. Ας προχωρήσουμε όμως, κύριε Διευθυντά και αγαπητοί ακροατές, στο επόμενο ριζίτικο της σημερινή μας εκπομπής και από την μαγευτική φωνή και πάλι του αξέχαστου δασκάλου και σολίστα Παντελή Αναστασάκη από τη Μαλάθηρο Κισάμου, θα ακούσουμε το ακριτικό τραγούδι της τάβλας «Εξόρισέ με η μοίρα μου σε δάση δασωμένα».

Κι είναι τ' αρκούδια μαλλιαρά, τα φίδια φολεμένα, κι είδα ένα μαύρο κιάσκιμο πολλά ξαγκριγεμένο, κι είσαι τα μάτια τα ανοιχτά και τη θωριά μεγάλη, κι είσαι τσι κεφαλές διπλές, τα μάτια δυο ζευγάρια, τα ντόδια πυκνοφύτευτα και πυκνοφυτεμένα, και σφύριζε και φώνιαζε. Τελειώνει και αυτό το πανέμορφο ριζίτικο, φίλη μου. Εδώ βλέπουμε από την εικονιστική παραστατικότητα, αρκούδια μαλλιαρά, φίδια φολεμένα κλπ, τις νατουραλιστικές εικόνες, δάση δασωμένα, μαύρη θάλασσα, μαύρος καλαμιώνας κλπ, την προσωποποίηση, και σφύριζε και φώνιαζε το φίδι, μέχρι και το στοιχείο της έντονης υπερβολής. Φίδι τέρας με διπλές κεφαλές, δυο ζευγάρια μάτια κλπ. Πελαγοδρομή και αμφιταλαντεύεται, σύμφωνα με τους καταγραφείς παύλα ερευνητές του Ριζίτικου, το συγκεκριμένο τραγούδι, αγαπητοί ακροατές, ανάμεσα στα κριτικά Ριζίτικα και στις παραλογές. Μας λέει όμως ο αείμνηστος Δημήτρης Πετρόπουλος στο βιβλίο του «Ελληνικά Δημοτικά Τραγούδια», τόμος Α, σελίδα 25 του 1958. Σε πολλές παραλογές βρίσκουμε ονόματα ακριτικά και συχνά στίχους ολόκληρους ακριτικών τραγουδιών. Αν δε στην όλη υπόθεση των παραλογών αυτών δεν εδέσποζε το παραμυθιακό στοιχείο, θα μπορούσαμε αξιόλογα να τα κατατάξουμε στον κύκλο των ακριτικών. Αλλά μήπως και σε ορισμένα τραγούδια που χαρακτηρίζουμε σαν ακριτικά δεν υπάρχει το παραμυθιακό στοιχείο? Τα κοινά αυτά γνωρίσματα δείχνουν τη δυσκολία που υπάρχει καμιά φορά στο διαχωρισμό των παραλογών από τα κριτικά, όπως λέει στο βιβλίο του Ριζίτικα ο Σταμάτης ο Αποστολάκης στη σελίδα 4. Ένα πολύ παλιό ριζίτικο και αυτό, με πρώτη καταγραφή από τον Αντώνιο Γιάνναρη στα κριτικά άσματα το 1876. Ένα ριζίτικο που και αυτό αποδίδεται χωρίς δεσμεύσεις και περιορισμούς σε όλα τα γλέδια και από όλους τους συμμετέχοντες. Προχωρούμε όμως στο πέμπτο για σήμερα ριζίτικο τραγούδι, πάλι από την εξαίσια φωνή του Αντώνη του Κουτουλάκη από το Γαλατάκι Εδονίας. Θα ακούσουμε το ιστορικό ριζίτικο της Τάβλας, «Κάστρο και πούνι πύργη σου και τα καμπαναριά σου».

0: Μα με ένα γιαντριωμένη μου τα όμορφα παλικάρια, η μαύρη γη στα χαίρεται στα ραχνιασμένον άδει. Δεν έχω αμάχη της τουρκιάς μου δεκακιά του χάρου, μον έχω αμάχη κι όργητα του σκύλου του προδότη από μου τα κατάδουδε. Συνεχίζει και τελειώνει αυτό το μελωδικό και ιδιαίτερα δύσκολο ριζίτικο τραγούδι, καλή μου φίλη. Αναφέρεται και ουσιαστικά θρηνεί την άλωση του μεγάλου κάστρου ή αλλιώς του Χάντακα, όπως λεγόταν το σημερινό Ηράκλειο, την 16η Σεπτεμβρίου 1669 από τους Τούρκους, μετά από συνεχή πολιορκία 21 ετών, μοναδική σε διάρκεια στην παγκόσμια ιστορία, και είχε αρχίσει βέβαια το 1648 αυτή η πολιορκία. Καταλυτικό ρόλο για την άλωση του κάστρου έπαιξε η προδοτική στάση του ενετού συνταγματάρχη και μηχανικού Αντρέα Μπαρότσι, ο οποίος αποκάλυψε στους Τούρκους το αδύναμο σημείο της οχύρωσης κάτω από τον προμαχώνα του Αγίου Ανδρέα. «Ο κάστρο μου περίδοξο, τάχατες όσοι ζούνε, τάχατες να σε κλέσινε και να σε αναζητούνε», μας λέει ο Μαρίνο Τζάνε Μπουνιαλής στο βιβλίο του «Ο Κρητικός Πόλεμος», θρηνώντας και αυτός το χαμό του μεγάλου κάστρου. Εδώ θα πρέπει να εξηγήσουμε για όσους τυχόν δεν το γνωρίζουν ότι αμάχη σημαίνει έχθρα, μίσος, κακιά σημαίνει κακία, όργητα σημαίνει οργή και κατάδουδε σημαίνει επρόδιδε, αποκάλυπτε μυστικά. Όπως έχουμε πει και παλαιότερα σε άλλες εκπομπές μας, πάγια αρχή του συλλόγου μας στη διδασκαλία του ριζίτικου είναι η επεξήγηση όλων των πιθανώς αγνώστων σε κάποιους λέξεων για την καλύτερη κατανόησή τους. Και το συγκεκριμένο τραγούδι που μόλις ακούσαμε, φίλοι μου, μπορεί να αποδοθεί από όλους τους μετέχοντες σε μια χαροκοπιά, σε ένα γλέντι, χωρίς κανένα περιορισμό και δέσμευση. Απλά, και αυτό θα πρέπει να υποθεί, αφού έχουν αποδοθεί άλλα στερεότυπα ριζίτικα φιλοφρονήσεις που επιβάλλονται να λέγονται στο ξεκίνημα της βραδιάς. Πολύ παλιό τραγούδι και αυτό, με πρώτη καταγραφή από τα μέσα του 19ου αιώνα στις συλλογές των κριτικών ασμάτων της εποχής. Οι κριτικές μαδάρες, φίλοι μου, όπως αρχίσαμε να λέμε από την προηγούμενη μας εκπομπή, σαν ο αρχαιότερος σύλλογος ριζίτικου τραγουδιού σε όλη την χώρα, αποτέλεσε τον γεννήτορα των περισσότερων άλλων συλλόγων που δραστηριοποιούνται σήμερα στον ομό Χανίων και όχι μόνον. Σε πολλές περιπτώσεις ήρθαν φίλοι του ριζίτικου από άλλες περιοχές για να μάθουν, να εξασκηθούν και να δημιουργήσουν στη συνέχεια και αυτοί αντίστοιχες ομάδες ριζίτικου τραγουδιού στον τόπο τους. Σε αρκετές άλλες περιπτώσεις, τόσον ο τότε πρόεδρος του συλλόγου δάσκαλος Γιάννης Κουτουλάκης, όσον και ο αείμνηστος σολίστας Ευτύχης Μαρκαντονάκης ο Ράφτης, πήγαιναν οι ίδιοι, συνεπικρούμενοι από ένα μικρό αριθμό χοροδών μας, και εδίδασκαν το ριζίτικο τραγούδι σε όποιες περιοχές το είχαν ζητήσει. Υπήρξαν βέβαια και αρκετές περιπτώσεις που καλήφωνοι τραγουδιστές μετά από μακρά θητεία στις μαδάρες αποσπάστηκαν και ίδρυσαν εξίσου ικανές και δραστήριες χοροδίες. Η διδασκαλία και η εκμάθηση του ριζίτικου τραγουδιού δεν περιορίστηκε από τις μαδάρες μόνο στον ομό Χανίων, αλλά με μια σημαντική προσπάθεια από το 2003 και εντεύθεν καταφέραμε και διαδώσαμε το ριζίτικο και στο κεντρικό και ανατολικό Ρέθυμνο με τις ριζίτικες χοροδίες των Γκούμων Ρεθύμνου, της Ελεύθερνας Μιλοποτάμου και άλλων. Αλλά αλήθεια, τόσοι σύλλογοι που δραστηριοποιούνται στο ριζίτικο τραγούδι στο Λεκανοπέδιο Αττικής, στη Βόρειο Ελλάδα, στην Πάτρα, στο Ναύπλιο, στη Λάρισα κλπ. Πώς κάνουν τις πρόβες τους? Μήπως δεν χρησιμοποιούν τους 17 δίσκους, τα CD δηλαδή, με περισσότερα από 140 ριζίτικα τραγούδια που έχουν ηχογραφήσει οι κριτικές μαδάρες και υπερκαλύπτουν όλους τους σκοπούς του δημοτικού τραγουδιού της ρίζας των Λευκών Ωραίων? Υπενθυμίζουμε σε αυτό το σημείο στους φίλους του ριζίτικου και της παράδοσης ότι οι πρόβες της χοροδίας μας γίνονται κάθε Δευτέρα και ώρες 20 έως 21:30 από τις 8 το βράδυ δηλαδή μέχρι τις 9:30 στην αίθουσα του Παγκρίτιου Ομίλου Βρακοφόρων που μας φιλοξενεί αφιλοκερδός από το 2007, τον οποίον ευχαριστούμε και διαζώσεις από τα Ερτζιανά και βρίσκεται στη συμβολή των οδών Εροφύλης και Σολομού εδώ στα Χανιά. Η συμμετοχή βέβαια στις μπρόβες και στη χοροδία δεν είναι εντελώς αφιλοκερδός και δεν έχει καμία συνδρομή χρηματική ή οποιαδήποτε υλική άλλη συνδρομή. Μια σημαντική κίνηση η φιλοξενία μας αυτή αφιλοκερδός από γεμάτη συμβολισμό θα έλεγα από τον αρχαιότερο σωματείο μη αστικού τύπου κριτικών χωρών στον αρχαιότερο σύλλογο ριζίτικου τραγουδιού. Έχουμε τόσα και τόσα να πούμε για τις κριτικές μαδάρες, για το ριζίτικο τραγούδι, για τις μαντινάδες, τα ήθη και τα έθιμά μας αγαπητοί φίλοι στις επόμενες εκπομπές. Πριν σας αποχαιρετήσουμε όμως, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η μουσική εισαγωγή, παύλα επένδυση στα ριζίτικα που ακούσαμε, είναι από το σόλο λαγούτο του Μιχάλη Πολυχρονάκη από τα Τοπόλια Κισάμου. Κύριε Δευντάκη, αγαπημένοι μας φίλοι ακροατές, δίνουμε ραντεβού την επόμενη Τρίτη πάλι στις 12 το μεσημέρι. Σας ευχαριστούμε για την ακρόαση και καλή αντάμωση.
1: Τραγούδησαν οι κριτικές μαδάρες.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.
4: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μανδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
4: 6 Αυγούστου, Χανιά, Θέατρο Ανατολική Στάφρου, προπόληση more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
6: Η Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων παρουσιάζει την έκθεση του Αλέξανδρου Ψυχούλη «Κινδύνεψα μόνο από ανεξέλεγκτες σκέψεις». Περισσότερα από 150 ζωγραφικά έργα, εγκαταστάσεις, animation, κόμιξ, γλυπτά, σημειώσεις και προσχέδια συνθέτουν μια νέα ανάγνωση της 40χρονης πορείας του πολυπράγμονα εικαστικού. «Κινδύνεψα μόνο από ανεξέλεγκτες σκέψεις». Από 16 Μαΐου έως τις 4 Οκτωβρίου 2026 στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
7: Μίδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
8: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
7: Μίδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
5: Μίδια του Ευρυπίδη στο Θέατρο Ανατολικής Στάφρου Χανίων 10 και 11 Αυγούστου στις 9 και 10 το βράδυ. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.

Jasmine Lacey και το Summer Haze, καινούργιο, κυκλοφόρησε πριν από 10 περίπου ημέρες και είναι ένα από εκείνα που έχουμε ξεχωρίσει, γιατί έχει αυτό το ωραίο καλοκαιρινό ήχο. Και αν είστε εδώ το Σαββατοκύριακο, ήθελα να σας πω για αυτή την ξενάγηση στο Ιδρύμα Βασίλη και Ελίζα Ουλανδρή, που συνεχίζει αυτές τις οργανωμένες ξεναγήσεις στην περιοδική έκθεση Γιάννης Ψυχοπαίδης, το οποίο της μνήμης, αυτά που κράτησα, και μας δίνει την ευκαιρία να γνωρίσουμε σε βάθος το έργο ενός από τους σημαντικότερους σύγχρονους Έλληνες εικαστικούς. Η έκθεση παρουσιάζει περίπου 70 έργα που καλύπτουν την καλλιτεχνική πορεία του δημιουργού από το 1962 μέχρι σήμερα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι πρόκειται για έργα που ο ίδιος ο Γιάννης Ψυχοπαίδης επέλεξε να διατηρήσει στην προσωπική του συλλογή, προσφέροντας έτσι μια σπάνια και πιο προσωπική ματιά στη δημιουργική του διαδρομή. Και οι ξεναγήσεις πραγματοποιούνται τις Παρασκευές, τα απογεύματα στις 6, σε λίγο δηλαδή, αλλά και κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 4 μέχρι τις 5 παρατέταρτο το απόγευμα. Ωραία αυτή η βόλτα, ωραία αυτή η ξενάγηση σε αυτή την τόσο σημαντική έκθεση Γιάννης Ψυχοπαίδης, το οποίο της μνήμης, αυτά που κράτησα, στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Ουλανδρή.

Everything But The Girl, φυσικά από εκείνα τα παλιά, από την εποχή των 90s που τόσο πολύ έχουμε αγαπήσει, τουλάχιστον στη μουσική, και όχι μόνο. Ήταν μια ωραία δεκαετία, μια δεκαετία κατά την οποία άλλαξαν πράγματα στη ζωή μας, και είμαστε λίγο πριν από τις 5:30. Πρέπει να πάμε, θα πάμε μάλλον για τις ειδήσεις, γιατί πρέπει να μάθουμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο αυτή την ώρα. Έχουμε εξελίξεις γύρω από τα μέτωπα της φωτιάς. Ωστόσο, πιο πριν, επειδή λέγαμε για σινεμά, επιστρέφοντας από τις διακοπές, μας περιμένει μια πρεμιέρα που μας έρχεται από τις Κάνες. Η ταινία που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας σε μια θερινή λοιπόν προβολή. Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας και η Σπέτζος Φιλμ διοργανώνουν αυτή την πανελλήνια πρώτη προβολή της ταινίας «Πατρίδα», που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας του φετινού φεστιβάλ των Κανών. Η προβολή θα γίνει παρουσία του καταξιωμένου Πολωνού σκηνοθέτη Παβέλ Παυλικόσκι σε μια κινηματογραφική βραδιά που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 29 Αυγούστου, ακριβώς φεύγοντας το καλοκαίρι, εκεί στον Πράβλιο χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου, σε μια open air πρεμιέρα. Πάρα πολύ ωραία είναι αυτή η πρωτοβουλία. Πάμε σιγά σιγά προς τις 5:30 με Σοφία Κουρτέσης.

Σόφια Κουρτέσης, λοιπόν. Και αξίζει να πει κανείς αυτό που είχε υπογραμμίσει παραλαμβάνοντας το βραβείο σκηνοθεσίας της Κάνες ο Παυλικόφσκι, ότι ο κινηματογράφος οφείλει να αντανακλά την πολιτική πραγματικότητα, αλλά όχι υπό υπαγορευμένους όρους. Αυγούστου, στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο θα δούμε την ταινία του και πάμε τώρα να μάθουμε τι συμβαίνει αυτή την ώρα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε πυρηνοκλειό η χώρα, σε εξέλιξη πυρκαγιά στις παρυφές του ποικίλου όρου. Στο σημείο 95 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρου τμήματος, 22 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Ήχησε το 112 για τους κατοίκους στις περιοχές Αφέα και Άνω Δάσος Χαϊδαρίου να απομακρυνθούν μέσω της λεωφόρου Αθηνών προς Περιστέρι. Εκτροπές της κυκλοφορίας από την περιφερειακή Εγάλεω προς Αττική Οδό. Τη λεωφόρο Αθηνών στη συμβολή της με περιφερειακή Εγάλεω στο ρεύμα προς Αθήνα. Από τη λεωφόρο Αθηνών στο ύψος της Ιεράς Οδού στο ρεύμα προς Κόρινθο. Από τη λεωφόρο Αθηνών στο ύψος της Οδού Γεωργίου Παπανδρέου προς Κόρινθο. Από τη λεωφόρο Σχιστού από τη συμβολή της με την Οδό Παλάσκα στο ρεύμα κυκλοφορίας προς λεωφόρο Αθηνών. Και από τη λεωφόρο Σχιστού στη συμβολή της με την Οδό Λαμπράκη στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Σχιστό. Δραματική κατάσταση από τα πύρνα μέτωπα σε Βιωτή αλλά και Αργολίδα. Αλλεπάλληλα τα μηνύματα για εκενώσεις σε Πόρτο Γερμενό και το Προσύλι να κατευθυνθούν προς Μάνδρα μέσω Βιλίων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή. Απομακρύνθηκαν 254 άτομα διαθαλάσσης από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτή.

0: Σε Ασιατική και Θεσσαλονίκη, επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
1: Κόσμος 93,6.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την Ελπή. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. Ελπή. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com. Coming up, buckling the casket.

είμαστε. Έχουμε ακόμα 23 λεπτά μπροστά μας στο απόγευμα της Παρασκευής, στο τέλος του Ιουλίου, στο Κόσμος 93,6. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα αν ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Ο Ηλίας Διαμάντης ήρθε στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζουλουμένης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Και αυτό εδώ είναι το El Cielo. Rails B μαζί με Καλιούτσις.

0: Αυτό ήταν το What I Need, λίγο διαφορετικό. Και τώρα το Go Easy.
1: Yeah, yo, check this out. I was out here in the black chicken. Going easy with it.
0: Στο μεταξύ βλέπα τώρα ότι από αύριο το μεσημέρι θα ξεκινήσει η σταδιακή εξασθένηση του μελτεμιού. Καλύτερες συνθήκες αναμένονται την Κυριακή. Αλλά μέχρι τότε το επόμενο 24ωρο παραμένει ιδιαίτερα κρίσιμο και επικίνδυνο με τους ανέμους. Να διατηρούν σε πολλά, σε πολύ ψηλά επίπεδα τον κίνδυνο εκδήλωσης

Τζο και Τζον Λέτζεντ, πολλά χρόνια πριν, και φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα στις 4 εδώ στο Κόσμος 93,6. Σε πολύ λίγο η Κλαούντια Μάτωλα, οπότε μείνετε μαζί της. Αν φεύγετε, καλές διακοπές. Αν μένετε, υπομονή, θα έρθει και η δική μας σειρά. Καλό Σαββατοκύριακο από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου. Γεια χαρά.

0: Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές αποικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στην Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks. Βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Let the Wind, με ανέμους απίστευτους σήμερα. Ο αέρας έφερε τα δύσκολα και χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Αυτή τη στιγμή εκκαινώνεται το Χαϊδάρι, βρέχει στάχτη και όσο πλησιάζουν οι φλόγες από την περιφερειακή του Αιγάλεως, με πολύ προσοχή. Για άλλη μια φορά η ζέστη και ο αέρας γίνονται μια δυσάρεστη συνθήκη. Είτε είναι βροχή και έχουμε τις πλημμύρες. Σε μια ανησυχία με όλα. Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Απόγευμα Παρασκευής είναι, στο τέλος του Ιούλιος. Σαββατοκύριακο έρχεται μπροστά μας. Ηλίας Διαμάντης φροντίζει τον ήχο.

Rolling Stones στο τραγούδι της Amy Winehouse. 2-10-60-66-4-29 το τηλέφωνο επικοινωνίας στο στούντιο του Κόσμου. rteco.gr διαδικτυακό κόσμος της ελληνικής ραδιοφωνίας.

Beatles ακούσαμε, Μπάρι Άνταμσον. Κόσμο, τα ραδιοφωνά σας, τα μηνύματά σας. Τα διαβάζουμε και στο Viber. Στέλνετε και εκεί Viber, Cosmos Radio σε ένα search. Διαβάζουμε τα μηνύματά σας, Messenger, official σελίδες στα social media. Ο κόσμος είναι δίπλα σου με όλους τους τρόπους, όπου και αν βρίσκεσαι, στις διακοπές, στο δρόμο, στο σπίτι. Jason Emras σε folk διάθεση. Turn your radio on.

California Dreaming, λοιπόν, από τον Bobby Womack. Καλοκαίρι έδειξε μια έρευνα σε μια ανάλυση που έγινε το 2025 ότι οι διακοπές διαρκούν περισσότερο από ό,τι πιστεύαμε, αλλά μόνο αν κατά τη διάρκεια υπάρχει μια ψυχολογική αποσύνδεση από τη δουλειά και σωματική δραστηριότητα. Αν κανείς δηλαδή μένει με το μυαλό του στη δουλειά, πίσω στην Αθήνα ή στα πράγματα που τον απασχολούν, κάπως είναι summer in the city, που λέει ο Τζο Κόκερ.

Summer in the City, δύσκολο πολύ το καλοκαίρι στην πόλη. Ιδιαίτερα σήμερα υπάρχει και μεγάλος κίνδυνος εκεί στο Χαϊδάρι. Προσοχή, διαβάζω κιόλας ότι κόσμος, αν βρίσκεστε εκεί στο δάσος Χαϊδαρίου, πρέπει να απομακρυνθεί ο κόσμος μέσω λεωφόρου Αθηνών προς Περιστέρι. Υπάρχει συντονισμός, από ό,τι διαβάζω εδώ, με πολύ προσοχή. Μια πολύ πολύ δύσκολη μέρα στην Αθήνα. Σήμερα με το πίδαμε και τον αέρα, πλέον με καύσωνα, με αέρα, μόλις βρέξει, σε αλάρμ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πύρινος κλειώσει Αττική, Βιωτία, Αργολίδα και Κρήτη. Η πυροσβεστική αντιμετωπίζει 73 πυρκαγιές σε όλη την επικράτεια. Στο Καλαμάκι και την ξεσηρονομή Βιωτία, στην Αργολίδα και στην Άρτα, οι δυσκολότερες πυρκαγιές σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του πυροσβεστικού σώματος. Στο ποικίλο όρο στην Αττική δόθηκε προτεραιότητα στην προστασία του ψυχιατρικού νοσοκομείου στο Δαφνί. Επιχειρούν 95 πυροσβέστες, 6 ομάδες δασοκομάντος, εθελοντές και 22 οχήματα. Στη Βιωτή η πυρκαγιά μένεται προς το παραλιακό οικιασμό του Αγίου Βασιλείου. Εκδόθηκαν μηνύματα 112 για ενημέρωση και απομάκρυση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή. Απομακρύθηκαν 254 άτομα με πλοίο και ταχύπλο του πυροσβεστικού σώματος, πλωτά του λιμενικού και ιδιωτικά σκάφη. Στο Κομπότι Άρτας η φωτιά εξελίσσεται πλησίων κατοικιών και δεν έχουν αναφερθεί ζημιές έως τώρα. Επιχειρούν 64 πυροσβέστες με 3 ομάδες δασοκομάντος, 20 οχήματα και 8 αεροσκάφη. Στα Φίχτια Αργολίδας μένεται σε αγροτοδασική περιοχή με διάσπαρτες κατοικίες. Επιχειρούν 125 πυροσβέστες, 7 ομάδες δασοκομάντος και 22 οχήματα από αέρος, 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Όπως αναφέρει η πυροσβεστική, έχει κινητοποιηθεί το σύνολο των εναέριων μέσων. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ωστόσο, αδυνατούν να κάνουν λήψη νερού και να επιχειρήσουν λόγω των ισχυρών ανέμων, δημιουργώντας σοβαρό πρόβλημα ασφάλειας στις πτήσεις. Αναζωπηρώσει στο Ρέθυμνο, μήνυμα 112 για εκενώσεις από τη Γέφυρα και λίμνη Πρέβελης προς Λευκόγια, από Δρυμίσκο προς Πύλη και από την περιοχή Κεραμές προς το χωριό Κισό Εκάμπου. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου τουλάχιστον έως στις 7 το απόγευμα. Από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, ενώ από τον Πειραιά δεν αναχωρούν κάποια συμβατικά πλοία. Γενικά έθριος καιρός αύριο, έως 33 βαθμούς στη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Ραφίνας και του Λαβρίου, ενώ από τον Πειραιά δεν αναχωρούν κάποια συμβατικά πλοία. Γενικά έθριος καιρός αύριο, έως 33 βαθμούς στη θερμοκρασία σε Αττική.

0: Ο Superstar DJ και παραγωγός Σάρτζι 13 Αυγούστου στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και παρουσιάζουν τον Άρτζι. Ένας από τους πιο περιζήτητους καλλιτέχνες της παγκόσμιας ηλεκτρονικής σκηνής σε μια βραδιά όπου η μουσική, η ενέργεια και η θέα γίνονται ένα. Artsy New World, 5η 13 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Προπόληση στο more.com.
1: Cosmos Radio.gr.

Texas Sun, Craig Bain και Leon Bridges, 7:25, Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Απόγευμα Παρασκευή, Σαββατοκύριακο έρχεται μπροστά μας με ανέμους δυνατούς και μια πραγματικά πολύ πολύ δύσκολη μέρα στην Αθήνα.

Ζούκερμπεργκ λέει ότι μιλάει για το όραμά του, έναν κόσμο μέσα στην επόμενη πενταετία δισεκατομμύρια άνθρωποι λέει θα διαθέτουν το δικό τους προσωπικό AI agent. Θεωρώ λέει εξαιρετικά απίθανο να κοιτάξουμε για παράδειγμα, αν κοιτάξουμε για παράδειγμα 5 χρόνια μπροστά ή σε όποιο χρονικό διάστημα θέλετε, να μην υπάρχουν δισεκατομμύρια άνθρωποι με ένα προσωπικό AI agent, ένα ψηφιακό βοηθό δηλαδή, που θα κατανοεί τους στόχους σας και θα εργάζεται 24 ώρες το 24ωρο για λογαριασμό σας. Ήδη έχουμε agents από Gemini, Claude, ChatGPT. Ναι, αλήθεια λέει, έτσι θα είναι πιθανότατα αυτό που λέει ο Zuckerberg. Δεν ξέρω αν θυμάστε και την ταινία το Wall-E, που σε κάποια φάση δείχνει μια κατάσταση στον Άρη, δεν ξέρω πού, σε κάποιο άλλο πλανήτη, όπου οι άνθρωποι είναι 800 κιλά και δεν μπορούν καν να κουνηθούν και κοιτάζουν τα πάντα μέσα από οθόνες και τριγύρω διάφορα ρομπότ που τρέχουν πανικόβλητα και τα κάνουν όλα. Εκεί να μην πάει μόνο. Agent θα έχουμε σίγουρα.

Νάνσι Σινάτρα. Αν το σκεφτεί κανείς έτσι, είναι προφητικό σε αρκετά σημεία το Wall-E της Pixar το 2008. Έδειξε πολύ καλά την μία τάση για το μέλλον. Το 8 έτσι, τόσα χρόνια πίσω, εξάρτησε από οθόνες. Έδειχνε ανθρώπους σε διαστημόπλοιο να ζουν κολλημένοι σε οθόνες χωρίς σχεδόν καμία φυσική επαφή ή ενέργεια να κάνουν κάποια άσκηση. Πολλοί το συνδέουν και με τα social media προφανώς. Καταναλωτισμός χωρίς όρια, καταστροφή της γης, περιβαλλοντική καταστροφή. Η γη έχει μετατραπεί σε κάποιο σκουπιδότοπο. Αυτό έδειχνε εξαιτίας της υπερκατανάλωσης. Αυτό δείχνει η ταινία. Και μια παθητικότητα, οι άνθρωποι να έχουν χάσει τη δυνατότητα να περπατούν, μεταφέρονται σε καθίσματα αιωρούμενα, μεταφορά για την καθιστική ζωή και την τεχνολογική άνεση που μας απομακρύνει από τη φυσική δραστηριότητα. Αυτό, αυτοματοποίηση, δείχνει ρομπότ να κάνουν όλες τις δουλειές, θέμα που συνδέεται και με τις σημερινές συζητήσεις για AI, αυτοματισμό στην εργασία. Αυτό που λέει και ο Ζούκερμπεργκ που θα... Εκεί πάει. Siamo solo io, tu e la luna che ci guarda da lassù. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα γίνει στο βαθμό που δείχνει το Wall-E, έτσι. Αλλά δεν το ξέρουμε κιόλας.

Ήταν σαν ένα μπρανκάλι και Ρίτσαρντ Μπόνα. 31 Ιουλίου, τελευταία μέρα του μήνα, έτσι φεύγει ο Ιούλιος. Αύγουστος, ο μήνας που συνήθως αδειάζει η Αθήνα, διακοπές, πίζουν όλα τα μέρη τα άλλα. Ο μήνας που βλέπεις την πόλη, πώς θα ήταν ιδανικά. Με πάρκινγκ, με ησυχία.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Bar of Stella, Κατεμπόστανη, Goran Μπρέκοβιτς, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο βένιου, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
3: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Τρέντε Μόλερ το edit σε μία από τις ωραιότερες στιγμές του Springsteen από τον Νεμπράσκα. Λίγο μετά τις 7, απόγευμα Παρασκευής, 31 Ιουλίου. Έτσι φεύγει ο Ιούλιος με αέρα, με μία πάρα πολύ δύσκολη μέρα σήμερα, με πολύ επικίνδυνη κατάσταση, ιδιαίτερα εκεί προς το Χαϊδάρι. Χρειάζεται προσοχή, να ενημερωθείτε και για τους δρόμους. Υπάρχουν κάποιοι δρόμοι που έχουν κλείσει κυκλοφορία, υπάρχουν κάποιες ρυθμίσεις. Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Κώστας Γεωργακόπουλος φροντίζει τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτωλα θα είναι εδώ σε ένα road trip μουσικό απογευματινό μέχρι τις 8 Σαββατοκύριακο, έρχεται μπροστά μας.

The National στο Never Tear Us Apart. Κόσμος 93,6. Μηνύματά σας διαβάζουμε στο Viber, Messenger, official σελίδες στα social media. Ακολουθείς σελίδες μας, παίρνεις μέρος σε διαγωνισμούς που τρέχουν. Και γίνονται πολλά εδώ στον κόσμο. Erteco.gr. Ένα application όλος ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας. Με ένα κλικ, application στο κινητό σου. Ακούς, διαβάζεις, βλέπεις στο χρόνο που θέλεις εσύ, γίνονται όλα. Και φυσικά υπάρχουν και λίστες για τις διακοπές σου, βέβαια. Summer λίστα, τα καλύτερα που προτείνει ο κόσμος και στο Spotify, ιντερνετικά ραδιόφωνα της ΕΡΤ, Κόσμος Jazz. Υπάρχουν όλοι οι τρόποι για να περάσεις όμορφα. Μάριο Μπιόντι ερμηνεύει το My Girl.

ακουστικό με τον Μάριο Βιοντή στα Ιταλικά. Κόσμος 93,6, όπως είπαμε, και στο Viber με ένα Κόσμος Radio στέλνεις τα μηνύματά σου. Sam Cooke, Nobody Knows the Trouble I've Seen.

The Beethoven Rumba, Ruben Jules and his Latin Ensemble, με μια φοβερή ηχογράφηση. Ήταν και παιδί θαύμα και μπορούσε έτσι με ευκολία να μιμείται μεγάλους πιανίστες. Έκανε τέτοια πράγματα. Ruben Jules, εδώ τον ακούσαμε στο Beethoven Rumba με τις διασκευές του τις φοβερές. Και στην Κούβα θα βρεθούμε, σε ένα θρύλο της Κούβας, Πάπη Οβιέδο, για να βρεθούμε κι εμείς στα βουνά που περιγράφει. Vivo en el monte, Πάπη Οβιέδο.

μαγεία του ήχου Πάπη Οβιέδο και με το θρύλο τον μπαμπά του και όλους τους καλλιτέχνες που έχουν συνεργαστεί σε αυτόν τον ήχο, που έχουν γράψει όλα αυτά και ερμηνεύσει όλα αυτά τα αριστουργήματα, έναν ήχο πολύ ιδιαίτερο και συγκεκριμένο. Φεύγουμε από την Κούβα για να πάμε στο Κάπο Βέρντε. Πράσινο ακροτήρι, Ρόδα Βίδα, Θεόφιλο Τσάντρες, στον αέρα μας Κόσμος, 93,6 τα ραδιοφωνά σας.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τους Παροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Παροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
3: Κόσμος 93,6.

Καλιφόρνια στο 2024. Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Είναι Παρασκευή, είναι το τέλος του μήνα, Ιούλιος φεύγει, μπαίνουμε στον Αύγουστο με αέριδες και δύσκολες μέρες, με φωτιές σε πάρα πολλά σημεία σήμερα. Bad Dreams στον αέρα μας. Κλάουντια Μάτωλα στο μικρόφωνο της μουσικής, ένα road trip μουσικό. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος φροντίζει τον ήχο μας. Αντιμέτωποι με 73 φωτιές όλη τη χώρα, η πυροσβεστική.

Superb, Benjamin Biolay στον αέρα μας, Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Ένα τραγούδι φτάνει στην κορυφή σαν σήμερα και έχει μια τεράστια ιστορία πάνω του που έρχεται και στο σήμερα με έναν τρόπο, γιατί περιμένουμε μια ταινία στο 2026. Ο Σιλβέστερ Σταλόνε ζήτησε άδεια από τους Queen να χρησιμοποιήσει το Another One Bites the Dust για την ταινία Rocky 3. Αρνήθηκαν, οι Queen δεν το έδωσαν και έτσι στράφηκε στο Survivor ο Σταλόνε. Οι Survivor εκείνη την περίοδο είχαν κινδύνευαν να χάσουν το συμβόλαιό τους στην εταιρεία τους λόγω είχαν δύο αποτυχίες συνεχόμενες τέλος πάντων και δεν τα πήγαιναν πολύ καλά. Ο Σταλόνι του ζήτησε ένα τραγούδι έτσι μαστικό παλμό να ταιριάζει με το ρυθμό που πέφτουν οι γροθιές στο box για την ταινία του για το Rocky 3. Οι Survivor είδαν το μοντάζ της ταινίας, πήραν έμπνευση από την ατάκα Apollo Creed, είχες τη ματιά του τίγρη, και γράφουν το τραγούδι τους, το τραγούδι που οι Queen είπαν όχι. Και κάπως το έχουμε πει ότι εκεί καταλήγουν τα πράγματα, πρέπει να παίρνουν το δικό τους δρόμο. Έγραψαν το τραγούδι Survivor βλέποντας την ταινία, βλέποντας το μοντάζ, πήραν την έμπνευσή τους, έδωσαν στο full τον αστικό ρυθμό που ζήτησε ο Σταλόνε και τι κέρδισαν? 6 εβδομάδες, 15 συνεχόμενες εβδομάδες στο Top 10, το δεύτερο σύγκλι σε πωλήσεις για όλο το 1982, διπλά πλατινένιο, UK Singles Charts, φτάνει Volume 1, 4 εβδομάδες, τρίτο σύγκλι σε πωλήσεις το 82, Grammy για το καλύτερη rock ερμηνεία από ντουέτο ή συγκρότημα, στα βραβεία Oscar είχε υποψηφιότητα, έκανε και ένα ψηφιακό ρεκόρ, πότε? Το 24. Το Μάιο του 24, πριν από 2 χρόνια, το βίντεο κλιπ του ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο προβολές στο YouTube. Η ταινία σε σενάριο και σκηνοθεσία του Σταλόνε, θα δούμε ακριβώς πώς έγινε για ένα παιδί που δεν είχε τίποτε να χάσει και έδωσε την προσπάθειά του, έγραψε το σενάριο, πάτησε και πόδι, ζήτησε να παίξει και ο ίδιος, ενώ του είπανε τύπου πως είσαι έτσι και θες να παίξεις την ταινία, και λέει όχι, η ταινία δεν γίνεται, δεν παίξω εγώ. Και μαζί με όλες τις σωστές αποφάσεις που έκανε ένα παιδί, ο Σταλόνε νέος, που δεν είχε χρήματα, δεν είχε τίποτε και απλά έπαιξε και κέρδισε, και κέρδισαν όλα μαζί του. Όλα. Survivor, πολύ καλή επιλογή έκανε και πήγε στο Survivor, γιατί έκανε και αυτό το τέλειο hard rock post-disco ήχο που έχει στιγματίσει το 80, έτσι. Που δεν μπορείς να ακούς αυτό το λούστρο του pop disco στη hard rock και να μην σκέφτεσαι τους Survivor, τους Journey και όλο αυτό το ρεύμα με σπουδαίους μουσικούς.

Eye of the Tiger, λοιπόν. Οι Survivor κάνουν το θαύμα τους και είναι φοβερό πως έρχονται τα πράγματα έτσι. Και ο Σταλόνε ήθελε να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Είχε ένα όραμα στο μυαλό του και πάλεψε γι' αυτό. Και όσοι το έχουν κάνει αυτό, τους έχει βγει σε πάρα πολύ καλό. Και ταυτόχρονα οι Survivor βοήθησαν τον Σταλόνε. Ο Σταλόνε του Survivor σε μια περίοδο που έπεφταν και κατάφεραν να ξανάρθουν στην κορυφή και να μείνουν για πάντα με ένα τραγούδι. Γιατί καμιά φορά αυτό, πολύ καλύτερα. Τέχνες, λειτουργούν έτσι, όχι Survivor συγκεκριμένα, αλλά πολλοί συνθέτες, ιδιαίτερα του κινηματογράφου, λένε ότι λειτουργούν καλύτερα όταν υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο γράφουν μουσική. Άλλοι πάλι λειτουργούν καλύτερα όταν δεν υπάρχει τίποτα, ένα λευκό χαρτί, και γράφουν εκείνοι και χρησιμοποιούνται οι συνθέσεις τους για τις ταινίες. Όπως και να έχει, πάντα υπάρχει η ευκαιρία που τα πράγματα έρχονται έτσι όπως πρέπει. Ο επιμένονικά, δεν είναι τυχαία αυτή η έκφραση. Το ίδιο έγινε και με το Dirty Dancing, που η ταινία έφτασε σε ένα κουτί για να φύγει για τα σκουπίδια που γελούσαν, ας πούμε, η παραγωγή. Μέχρι που άντρας, αυτό είναι το φοβερό, τη βρήκε στην κούτα, στον πάτο της κούτας, το σήκωσε την ταινία και λέει: αυτή είναι τρομερή, πρέπει να γίνει. Και έδωσε και τα χρήματα. Προσπάθησε να την κάνει και η σεναριογράφος, και μπράβο της, γιατί η μισή ταινία στο Dirty Dancing είναι το soundtrack. Είναι η μουσική, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι που αν δεν υπήρχε αυτή η μουσική, η ταινία αυτή δεν θα μπορούσε να σταθεί. Έτσι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Με Maurice Williams and the Zodiacs μέσα, Otis Redding, Solomon Burke. Έχει τι δεν έχει μέσα το Dirty Dancing, πέρα από όλα τα milestone της soul που έχει μέσα. Είναι και τραγούδια, ηρωνέτς, έχει τα πάντα. Μιλάμε για το καλύτερο soundtrack και προσωπικά θα το μοιραστώ αυτό. Τετάρτη Δημοτικού ήταν αυτό που πήρα το CD και το άκουσα, και αυτό μου οδήγησε σε όλη τη soul και στον κόσμο του Otis Redding. Αλλά και οι καλλιτέχνες μέσα έγραψαν πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Ο Patrick Swayze, ας πούμε, έγραψε ένα τραγούδι, και ο Rob Lowe είχε πει στο podcast του Joe Rogan ότι ήθελε να το δώσει και στο Young Blood και του είπανε όχι. Τα όχι τελικά, αν δεν το ψάχνει κανείς καλά, γιατί δεν έχουν όλοι το ίδιο όραμα. Like, και έγραψε αυτό, Patrick Swayze. Χορευτής, ηθοποιός, όλα.

She's like the wind, Patrick Swayze. Αυτό το τεράστιο ταλέντο και πολύ καλός άνθρωπος, ο φοβερός χορευτής, ηθοποιός, τραγουδιστής, έγραφε, άλογα είχε, έκανε και πάρα πολλά, ήταν πολύ καλός μηχανικός, έκανε διάφορα, πάρα πολύ ταλαντούχος άνθρωπος, απίστευτο. Patrick Swayze, Κόσμος, 93,6 τα ραδιόφωνά σας, Παρασκευή, δύσκολη μέρα, πάρα πολύ δύσκολη ημέρα. Προσοχή να κοιτάξετε και τους δρόμους, γιατί υπάρχουν ρυθμίσεις στους δρόμους. Αντιμέτωποι με 73 φωτιές όλη τη χώρα, η πυροσβεστική σήμερα. Το έχουμε πει, με αέριδες βροχές πλέον. Ό,τι και να γίνεται, δεν μπορούμε να είμαστε ήρεμοι με μια βροχή, με έναν αέρα. Συμβαίνουν τα χειρότερα. Κώστας Γεωργακόπουλος φρόντιζε τον ήχο μας. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί ο Πέτρος Αδάμ ακολουθεί. Κλάουντια Μάτολα ήταν στο μικρόφωνο, στις μουσικές. Καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε τη Δευτέρα και ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά και θα ρυθμιστούν όπως πρέπει. Να μείνουμε σε αυτό το φύλλα, αλλά στο σήμερα. Teddy Swims, Teddy Swims, ερμηνεύει Journey. Το τόλμησε. Φοβερή εκτέλεση. Φιλιά πολλά, τα λέμε.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την LP. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. LP. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. I1. Το νέο έργο του μοναδικού Ιβάν Μπυρυπάγεφ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στην Αμερική του μέλλοντος, μία γυναίκα διαπράττει ένα διπλό έγκλημα. Καταδικάζεται σε μία πειραματική θεραπεία. Στον απόϊχο της παράστασης, η Μίδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθετεί ο Γκαλίν Στόεφ. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.

Εδώ είμαστε κι εμείς. Στον κόσμο στους 93,6. Είναι λίγα λεπτά μετά τις 8. Είναι Παρασκευή βράδυ, φίλες και φίλοι. Έφυγε και ο Ιούλιος. Μέχρι να το πάρουμε χαμπάρι, έφυγε και ο Ιούλιος. Πάμε λοιπόν για τις επόμενες 2 ώρες. Με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια, πάντα από την αγαπημένη σας συχνότητα. Με καλοκαιρινή διάθεση, με δροσερές νότες, ό,τι πρέπει για αυτές τις μέρες. Έχει και έξοδο σήμερα, φίλες και φίλοι. Αύριο είναι Πρωτομηνιά, είναι 1η Αυγούστου. Καλή ακρόαση, καλή διασκέδαση. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, όπου κι αν βρίσκεστε.

Αυτό ήταν το Μαλαντίντα Μουρ, ο Ροζ και ο Φεφέ. Εμείς ξεκινήσαμε τη σημερινή μας εκπομπή με το Doctrine of Love και τον Τζαλέν Ενγκόντα. Έτσι κι αλλιώς, φίλες και φίλοι, μελωδίες που μας παραπέμπουν στη Βραζιλία, που μας παραπέμπουν σε διακοπές. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε την Λουσέν Λουσέν και Love Bites Back.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν η παραγωγή του Κόσμος για το soundtrack των ημερών, όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτός είναι, φίλες και φίλοι, ο Sting, εδώ στα ντουέτα που έκανε πριν από 4 χρόνια παρέα με την Mylène Farmer στο Stolen Car. Και εμείς πάμε μια βόλτα μέχρι το Los Angeles. Πάμε να συναντήσουμε την Mon Laferte, αυτήν την χιλιανομεξικανή τραγουδίστρια, αναγνωρισμένη για την ευελιξία της στο μουσικό της στυλ, που εκτείνεται σε ένα ευρύ φάσμα ειδών, από την pop, την alternative, μέχρι τον bolero, την κούμπια και τη salsa.

Αυτή είναι η Μασιλία Sound System, η πιο αγαπητή μπάντα της Ρέγκε που μας έρχεται από τη Γαλλία και δει από την Μασαλία. Και εμείς μέχρι τις 8.30 θα πάμε με τον Mark Knopfler και το τελευταίο του άλμπουμ.

εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6 λίγα λεπτά μετά τις 8.30. Είναι δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Είναι Παρασκευή βράδυ και φεύγει ο Ιούλιος, φίλες και φίλοι. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Και εμείς επιστρέψαμε εδώ με τους Soul Essence και το Aquarelle. Πάμε να συναντήσουμε τον David Guetta. David Guetta στο Gone Gone Gone, την επιτυχία, τη μελωδία που ηχογράφησε παρέα με τον Teddy Swims. David Guetta έδωσε 3 live πριν από μερικές εβδομάδες στο Stade de France στο Παρίσι. 260.000 εισιτήρια, φίλες και φίλοι, για 3 μέρες. 3 διαφορετικά project που εμφανίστηκε στο Stade de France για DJ και για παραγωγό. Αυτά τα νούμερα είναι εξαιρετικά, είναι απίστευτα θα έλεγα, αλλά ο David Guetta έχει ξεφύγει από τα όρια του DJ και του παραγωγού. Πάνω μοιράστηκε τη σκηνή και με τους Black Eyed Peas και με την Jennifer Lopez και με πολλούς άλλους καλλιτέχνες. Πάμε λοιπόν να τον ακούσουμε, να τον συναντήσουμε. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας όπου και αν βρίσκεστε.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε. Λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν η παραγωγή του Κόσμος για το soundtrack των ημερών, όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτός είναι ο Oxlade, παρέα με την Καμίλα Καμπέγιο στο Κούλοσα. Ο Oxlade, γεννημένος στο Λάγο στην Ιγυρία, είναι ένα από τα νέα ταλέντα στην αφρο μουσική που μας έρχεται από την Μαύρη Ήπειρο, αλλά με αρκετά στοιχεία από την R&B μουσική σκηνή. Φανταστείτε το Away που ήταν και η μεγαλύτερη του επιτυχία και είναι το μεγαλύτερο hit μέχρι σήμερα. Το είχε ποστάρει πριν από χρόνια ο Drake και είχε πει ότι πρέπει να ακούσετε αυτό το τραγούδι, όλα αυτά για τον Oxlade, το οποίος ηχογραφεί και δείχνει εξαιρετικά στοιχεία μουσικής γραφής. Θα μας απασχολήσει σίγουρα τα επόμενα χρόνια, όπως ακριβώς και αυτό το δίδυμο μας έρχεται από την Αργεντινή και μιλάμε για τους Κερμές.

Αυτή ήταν η Κερμές από την Αργεντινή, ενώ θα πάμε μέχρι τις 9, φίλες και φίλοι, με την Lila Downs. Lila Downs επέστρεψε με νέα δισκογραφική δουλειά με το Cambias Mi Mundo, ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε το Μάιο που μας πέρασε, με 10 νέα τραγούδια αλλά και με καλεσμένους. Ένας από αυτούς ήταν και ο Άλεξ Κούμπα. Πολύ περισσότερο για τη Lila Downs που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε περιοδεία, αλλά με καινούργια τραγούδια τα οποία τα έχει γράψει και τα έχει κάνει παραγωγή ίδια.

0: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε και εμεί στον κόσμο στου 93,6. Είναι λίγα λεπτά μετά τι 9. Είναι Παρασκευή βράδυ. Φεύγει ο Ιούλιο, φίλε και φίλοι. Ο Πέτρο Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή τη μουσική. Εύχομαι να είστε όλοι καλά όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε. Πάμε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα τη εκπομπή με ωραίε μουσικέ, με καλοκαιρινή διάθεση. Αύριο, φίλε και φίλοι, είναι πρωτομηνιά. Καταλαβαίνετε τι θα γίνεται και στα λιμάνια από νωρί και στην Αττική Οδό και στου δρόμου και σε εθνική οδό. Εύχομαι λοιπόν να είστε καλά. Πάμε λοιπόν για την επόμενη μία ώρα και επιστρέψαμε με το Four Women και με το remix της Desiree με την ιστορική φωνή της Νίνα Σιμών. Και προτείνω να κάνουμε μια μικρή στάση στη Γαλλία με τη σύμπραξη του Αλκαίου Βαλένσα και τη Ζάζ.

Αυτή λοιπόν ήταν η Ζαζ παρέα με τον Αλκαίο Βαλένσια στο La Belle de Jour και εμείς πάμε να συναντήσουμε τους Παχούα και Καριμπόμπο στο Exotic Huega.

μας ακούτε από το cosmosradio.gr, αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν η παραγωγή του Κόσμος για το soundtrack των ημερών, όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Βρέθηκαμε στη Γαλλία, παραμείναμε για λίγο στη Γαλλία. Ακούσαμε το Φίο Μαραβίγια με τους Bon Entertainer, όπως το διασκεύασαν φρέσκο πριν από μερικούς μήνες στην τελευταία τους δισκογραφική δουλειά. Ο Γάλλος ρόκερ, ο θρύλος, ο Eddie Mitchell εδώ στο Σε Φασίλ, παρέα με την Έλενα Νογκέρα. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε τους Black Pumas. Black Pumas να ερμηνεύουν με την ομάδα μουσικών από το Play for Change και με την κιθάρα του Slash να ερμηνεύουν το Colors.

Eric Barton λοιπόν και Adrian Quesada παρέα με τον Slash και την ομάδα μουσικών του Play for Change. Εμείς μέχρι τις 9.30 πάμε με το νέο single Your Love is Electric από τον Leon Bridges.

Εδώ είμαστε κι εμείς. Κάπως έτσι επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο στους 93,6 για να διανύσουμε μαζί το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής με τον Πέτρο Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Φεύγει και ο Ιούλιος, φίλες και φίλοι, και είπα να επιστρέψουμε για το τελευταίο ημίωρο με τον Παρόφ Στέλλαρ. Παρόφ Στέλλαρ, ο αδιαμφισβήτητος βασιλιάς του Electro Swing, φέρνει στη σκηνή τον εκρηκτικό συνδυασμό jazz, swing και ηλεκτρονικών beats που τον καθιέρωσε διεθνώς, ενώ μαζί θα βρίσκονται και οι Κατεμπόστανοι. Κατεμπόστανοι που παρουσιάζουν το χαρακτηριστικό κινηματογραφικό pop ήχο, τις παγκόσμιες επιτυχίες και τη μοναδική αισθητική που τους έχει κάνει να ξεχωρίσουν παγκοσμίως. Κώστα Ναβαρίνο soundtrack λοιπόν στο Ναβαρίνο Hills, στο νέο χώρο στις 16 Αυγούστου, Παρόφ Στέλλαρ Full Band και οι Κατεμπόστανοι.

Φίλες και φίλοι, μας έρχεται από την Ισλανδία και βραβευμένη με Grammy και μάλιστα το Airte Echo μέσω του δικτύου της CBU και σε συνεργασία με το Κόσμος 93,6 παλουσιάζει την Lofi σε μια ξεχωριστή ζωντανή ηχογράφηση από το στούντιο 104 του Radio France, μια συναυλία που ήδη βρίσκεται για ακρόαση αποκλειστικά στην πλατφόρμα του Airte Echo από την Παρασκευή 24 Ιουλίου. Ο τρόπος με τον οποίο γεφυρώνει την jazz, την κλασική μουσική και τη σύγχρονη τραγουδοποιία έχει αναδείξει τη Lofi σε μια από τις πιο ξεχωριστές νέες τραγουδίστριες και καλλιτέχνηδες της διεθνούς μουσικής σκηνής, με τα τραγούδια της να συνδυάζουν την νοσταλγική ατμόσφαιρα των μεγάλων jazz ερμηνευτριών με μια σύγχρονη ευαισθησία, προσελκύοντας ένα ευρύ κοινό, μια ηχογράφηση που θα ακούσουμε που έγινε στο στούντιο 104 στο Radio France στο Παρίσι, ένα χώρο με μακρά παράδοση στη φιλοξενία σημαντικών μουσικών παραγωγών. Από την προηγούμενη Παρασκευή, λοιπόν, 24 Ιουλίου, η Lofi βρίσκεται αποκλειστικά στην πλατφόρμα του Airte Echo Live.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν η παραγωγή του Κόσμος για το soundtrack των ημερών, όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτή είναι φίλες και φίλοι Casey Musgraves και το Dry Spell, το τελευταίο της άλμπουμ που κυκλοφόρησε το Μάιο. Η Casey Musgraves επαναπροσδιορίζει τις ρίζες της με ένα εξαιρετικό άλμπουμ σε σχέση με το alternative folk και American άλμπουμ που είχε κυκλοφορήσει πριν από δύο χρόνια, το Deeper Well. Casey Musgraves που βρίσκεται σε περιοδεία. Ακούσαμε λίγο νωρίτερα και τη νέα δισκογραφική δουλειά του Raul Paz, Raul Paz και Vida Perfecta. Τον είχαμε μάθει όταν ο Raul Paz Κουβανός και φύγει από την Κούβα, από την Αβάνα, και για πάρα πολλά χρόνια έμεινε στη Γαλλία. Από εκεί ηχογραφούσε και δραστηριοποιόταν. Και μιας και μιλάμε και για νέες κυκλοφορίες και για συλλογές, πάμε να ακούσουμε το θρύλο της soul και gospel μουσικής σκηνής, τη Mavis Staples, να ερμηνεύει και να διασκευάζει Bob Marley στο τελευταίο άλμπουμ της Lucinda Williams, So Much Trouble in the World.

Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα σήμερα Παρασκευή βράδυ. Εύχομαι να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Καλές διακοπές όσοι φεύγετε σήμερα ή αύριο. Αύριο είναι 1η Αυγούστου. Να περάσετε όμορφα αυτές τις μέρες, να ξεκουραστείτε. Όσο για εμάς, ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για τη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 8. Καλό Σαββατοκύριακο. Πολλά, πολλά, πολλά φιλιά. Bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού. Δεν είσαι μόνη.
0: Δεν είσαι μόνος.
1: Είμαστε δίπλα σου. Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις. Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

Αφού χτύπησε τατουάζ με vegan συνθήματα σχεδόν σε όλο του το σώμα και μετά από την αυτοβιογραφία του, όπου αναφέρεται μεταξύ άλλων και στην επεισοδιακή του σχέση με την Natalie Portman, ερωτική σχέση, ανακοίνωσε βεβαίως νέο δίσκο με τίτλο All Visible Object, ο Moby, στα σχεδόν 55 του και 17 άλμπουμ, έχει ανάγκη για μια ισοστρέφεια, έχει οριμάσει μέσα από ένα ταξίδι σε ήχους, αναμνήσεις, απογοητεύσεις, καταχρήσεις, κατάθλιψη. Παραμένει πιστός όμως αυτό που έχει συνηθίσει ο ακροατές του. Μια συνοχή στο συνολικό του έργο, μια ευαισθησία απέναντι στη δουλειά του και φυσικά το προσωπικό του στίγμα σε κάθε κομμάτι. Moby, My Only Love.

Μουλάτου Αστάτκε, Black Jesus Experience, Μασκαράμ Σετάμπα. Ο Μουλάτου Αστάτκε το 1972 ηχογραφεί στη Νέα Υόρκη αυτό το άλμπουμ, όταν είχε πλέον καταλάβει το πώς πρέπει ακριβώς να δημιουργήσει με ένα πολύ delicato τρόπο αυτό που αργότερα ονομάζουμε ηθιοτζάζ. Άφησε το Ηνωμένο Βασίλειο για την Αμερική, τότε σπούδασε στο Berklee College στη Βοστόνη και κάπως έτσι έμαθε διάφορες τεχνικές της jazz και κατάλαβε διαφορετικά άλλα πράγματα. Από εκεί, όπως έχει πει και ο ίδιος σε μια συνέντευξή του, πήρε τα κλειδιά, γιατί το Berklee πραγματικά τον ταρακούνησε. Μουλάτου Αστάτκε.

Είστε συντονισμένοι στον κόσμο στους 93,6 και 107. Μας ακούτε βεβαίως και από το ίντερνετ www.webradio.gr καθετος κόσμος. Μας ακούτε και από το ψηφιακό ραδιόφωνο από τους δέκτες της τηλεόρασής σας. Το τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ στο στούντιο 210 60 66 429 και συνεχίζουμε.

Οι Thievery Corporation βεβαίως δεν χρειάζονται συστάσεις. Εδώ εξίλιο με δικό του remix. Αλλά το ενδιαφέρον έχει ο Βέρνι Βαρέγια. Το φλάουτο που ακούμε και η φωνή που ακούμε. Ένα συνθέτης φλαουτίστας με περγαμινές από Πανεπιστήμιο της Κολομβίας, με σπουδές πάνω στην ισπανική λογοτεχνία. Ο Βέρνι Βαρέγια άρχισε να τραγουδά και να παίζει μαζί με τον πατέρα του στην μπάντα El Nuevo San. Το 96 κάνει tour σε όλη την Νότια Αμερική. Ήταν μέλος στην Fania All Star. Και το 1997 leader τραγουδιστή στην Gambino Pampini Band, όπου έκανε γύρο και σε όλη την Ευρώπη. Κάπως έτσι τον ανακάλυψαν οι Thievery Corporation και τον κάλεσαν σε αυτό το εξίλιο. Καλή ακρόαση.

Κλείνω τα μάτια. Αναλαμβάνει η κίνηση. Φεύγω. Έχω την αίσθηση ότι απλά ετοιμάζομαι. Έχω την εντύπωση ότι το όνειρο θα γίνει πραγματικότητα. Απλά όχι σε ενεστώτα χρόνο. Ελπίζω ότι στο αύριο θα ξυπνήσω καλύτερη. Ελπίζω. How we be, Sin Cane.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Τηλεφωνεί στο δημόσιο για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
5: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
6: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
5: Δεν έχουμε λεφτά.
6: Δεν έχουμε αμάξι.
5: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
6: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
4: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
1: Ακούτε Κόσμος. Ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Μια καταπληκτική φωνή που όλο λίγο πολύ την έχουμε συνδέσει με αυτό το Take 5 του Dave Brooker, Carmen Mercedes McRae. Η μεγάλη της αγάπη ήταν η Billie Holiday. Γεννήθηκε στο Harlem. Ο πατέρας της και η μητέρα της ήταν μετανάστες από την Τζαμάικα και η οποία όταν ήταν 17 ετών γνώρισε την Billie Holiday και ήθελε βεβαίως να της μοιάζει. Μετακόμισε στη Νέα Υόρκη και εκεί γνώρισε τον Dizzy Gillespie. Μαζί με αυτούς έκανε μια μεγάλη καριέρα. Δεν έκανε πάρα πολλά άλμπουμ σε σχέση με τις άλλες τότε τραγουδίστριες, πάνω από 60, αλλά το κυριότερο τραγούδησε σε όλο τον κόσμο. Take 5 από το 1961, live album της Carmen McRae, σύνθεση Dave Brooker. Καλή ακρόαση.

Το 2015 ο Saint Germain κυκλοφορεί το τέταρτο άλμπουμ του, Saint Germain, 15 χρόνια μετά την τελευταία του κυκλοφορία, η οποία συνδυάζει blues, folklore από το Μαλί, αλλά και deep house. Ο Saint Germain ηχογράφησε με όργανα παραδοσιακά από το Μαλί, real blues και φωνητικά του Lightning Hopkins, από το κομμάτι You Caused My Heart to Weep. Ακολουθεί όμως και ο Joe Sample με τη Randy Crawford σε ένα καταπληκτικό ενορχιστρωμένο Silly Woman. Καλή ακρόαση.

παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

Είστε συντονισμένοι στον κόσμο στους 93,6 και 107. Μας ακούτε βεβαίως και από το ίντερνετ www.webradio.gr καθετος κόσμος. Μας ακούτε και από το ψηφιακό ραδιόφωνο από τους δέκτες της τηλεόρασής σας. Το τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ στο στούντιο 210 60 66 429 και συνεχίζουμε.

Μη μου πεις τίποτα. Το πικρό το ποτήρι μου, μονάχη μου το πίνω. Μην πεις τίποτα. Στίχη για το τραγούδι Τζένι Βάνου του έτους 1960, Κώστας Πρετεντέρης και σύνθεση Μίμης Πλέσας. Το δίδυμο όμως εδώ είναι ο Νίκος Πετρουλάκης και ο Λάκης Χαλκιόπουλος, Πέχα 2, οι οποίοι αποφάσισαν έτσι να πάρουν παλιές επιτυχίες και να τις ερμηνεύσουν λίγο διαφορετικά.

Το 1949 ο Bill Lanford μαζί με τους Lanforders ηχογραφεί το Run On For A Long Time. Ήταν ένα παραδοσιακό folk τραγούδι, God's Gonna Cut You Down. Και ο Moby τον Απρίλιο του 1999 κάνει αυτό το Run On με σαμπλάκι από το Run On For A Long Time.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Το 6ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

με τον Sven Vander. Natura Morta είναι το κομμάτι που έφτιαξε ο Sven Vander, ο οποίος υπογράφει τις μουσικές του στη Σουηδία.

Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς. Χρώματα και φως από τους Project Gemini και το άλμπουμ τους Color and Light.

η New Love Experience στη Βραζιλία. Συναντούν έτσι κι αλλιώς τη Λαζ που τους έφτιαξε, αλλά εδώ και τον Ναυτίλους που κάνει τις μουσικές αλλιώς. Η Agogo Records απλώς ηχογραφεί.

Gun. Οι Grand Soleil είναι που βάζουν το remix. Το Don't Panic είναι που κυριαρχεί γύρω μας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, αν μόλις τώρα συντονιστήκατε.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

δεύτερη ώρα καλώς ήρθατε στο τσαρτάκι μας, στον κόσμο μας, στις μουσικές μας, στις διαφορετικές διαδρομές μας. Μια live στιγμή από τον Bill Bo και το τρίο του στο Blueport Lounge. Εκεί μαζεύονται και φτιάχνεται το Blue Jamaica ή αλλιώς Chi Chi.

ωραίες μουσικές που έρχονται από την Κολομβία, από αυτόν τον τύπο με το όνομα De Barondo, ο οποίος φτιάχνει ένα άλμπουμ με τίτλο La Jungla. Εκεί μέσα κρύβεται και αυτό το περίφημο Somos los Gidos del Sol.

για την ακρόαση και τα μηνύματα. Θα τα ξαναπούμε πάλι τη Δευτέρα, τα μεσάνυχτα, στον ήχο που αντέχει στον κόσμο μας. Γεια και χαρά, και παραδίδω εδώ τις μουσικές μας στο Θανάση Κώστα, που θα παίξει για το επόμενο 2 ώρο στον κόσμο. Γεια και χαρά.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπό ξύλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Κόσμος Radio.gr.